0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Όταν την νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

so anjos, πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

έχεις από πει. Όπως λέμε Πέτρος, όπως λέμε Παύλος, όπως λέμε πίτσα με τυρί. Και στην πόλη εκείνη, εκεί την πόλη, ήρθε και ένα ο σαν δίσκος τρογγύλος. Όπως λέμε όταν, όπως λέμε ότι, όπως λέμε όλοι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να απαντήσει ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων αλλοδαπών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Ολονύχτιο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων. Το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 έδρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Νέα άνοδο κατέγραψαν απόψε οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: θα τον βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου.
1: Α.
0: Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του
1: μύρου. Γιατί σταυρού. Είδα στο σαν σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι, είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά. αλλά τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά.
0: Πόσους Θεοκλήδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι, ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες με εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι ωραία, είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια γίνεται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα,
0: με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά κάτι, πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό.
0: Δεν ξέρω. Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαβαρία συνήθως τη βάζει από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ,
1: γέμιση, όχι αυτού, από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις. Δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα. Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιους... παρέα, επασφαλισμένοι.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε, με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για ντόνατς με κρέμα ο Γιάννης τον Πρίντεζη.
1: Ναι, δεν είπες το ότι είναι εδώ πέρα στην συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης του Πρίντεζη, θα πάει να πάρει ντόνατς.
0: Προχώρα.
1: Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, έχει δροσιά.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Έτσι. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες είχε ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε
1: στην Αθήνα.
0: Τι
1: γρασία.
0: Τι ωραία υγρασία είχε. Ναι. Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά
0: πάντων.
1: Ήταν ωραία όμως. Δεν σε έκυγε ο ήλιος, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γερόνιμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά, η δεύτερη ημέρα
0: εφησίας. Καλά, ξέρετε, είναι άνοιξαν τα σχολεία την Παρασκευή.
1: Στέλνει καλημέρα στο Φούρνο Εσυνών Εκομήλια της Ορών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης και ο Μάξιμος.
0: Όπο κόσμος.
1: Όλοι μαζί.
0: Χαμός.
1: Όλοι μαζί. Να μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μας ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Άπολη Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη το φίλο μας από τις Σέρες. 13 βαθμούς μας στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίσης από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει πάρει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει, όπως σας είπε και ο Διονύσης, η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 17 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδάκι, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές οι άνεμοι. Κάποιες, σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τον ήσετε, της Ορεστιάδας, έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο Υπουργός των Οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων πέφτουνε, ανεβαίνουνε, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν.
0: Παπα.
1: Από το 2022, όχι τώρα, τι από λέτε. Το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα.
0: Τα
1: γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα ρε δικέ μου. Πώς δεν το σκεφτήκε κανένας άλλος αυτό?
0: Μας έχει
1: το είχε σκεφτεί και ο Γουίτκοφ δηλαδή. Ναι, το είχε σκεφτεί και κανένα, ξέρω εγώ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι. Μας έχει φτάσει στα ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτύριου.
1: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.
0: Έλα ρε Πανιόναρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του Πανιόνιου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά, σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους είχε.
0: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα, ναι, που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Να πάμε. Έλεγες πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα. Να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχεις απορία. 102,34.
0: Έφτασε.
1: Ναι. Το άλλο, 107,54.
0: Πάμε δυνατά.
1: 107,54.
0: 107 δολάρια, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Ανέβηκε 9% σε μία εβδομάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη, ήταν την Παρασκευή, που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από ντρόνς τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ, και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να... Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Μπάμπελ Μπαντέμπ, πώς το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ, ναι, ναι, περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη. Σιγά. Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω της περιοχής εκείνης τα εμπορεύματά της, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό το πόλεμο?
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Ποιος το ξεκίνησε?
1: Ο Τραμπ.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος το ξεκίνησε?
0: Α, εντάξει.
1: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
0: Ναι, και Νετανιάχου, ναι,
1: ναι, μαζί. Αυτό το πράγμα, 28 ναι. Φεβρουαρίου. Ναι, ναι. Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι, όχι στην πάνω. Στην κάτω,
1: ναι,
0: ναι, μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το CDU, του Μέρτς δηλαδή, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
1: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά.
0: Το
1: με 24 νομίζω είναι το CDU και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
0: Δείχνει μία τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μία τάση που, ναι, υπάρχει. Και πια αποτυπώνεται, ναι, δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
1: Άλλη μία είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
0: Ναι.
1: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί? Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
0: Θα είναι
1: επί της ουσίας Αγγλία. Ρίχνει. Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit, ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
1: Και δεν είναι για αστεία, έτσι. Ναι, δεν είναι αστείο.
0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Αλλά θέλει χρόνο.
1: Αλλά αν προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία ένταση.
0: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
1: Ποιοι?
0: Οι Βρετανοί σε αυτά. Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
1: Ναι, μ' αρέσει, γιατί... μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Όχι, ναι. Απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
0: ναι,
1: αν θυμάμαι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λες δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αφού είναι της παράδοσης οι Βρετανοί. Όχι.
1: Όχι. 17 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, δροσούλα. Θα μας λύσετε την απορία, κύριε Αντιστένη, πόσοι ήταν στη συναυλία του Ρέμου?
0: 200.000.
1: Γιατί, λένε. Καλά, έχω διαβάσει αυτό, έχω διαβάσει και από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και από συγκεντρώσεις και από διάφορα τέτοια στη Θεσσαλονίκη, ότι πάνω από 40.000 δεν ήταν.
0: Καλά, και τι σημασία.
1: Όχι, δεν ξέρω τι αληθεύει. Να μας λύσει ο κύριος Αντιστένης που ήταν εκεί, ρε παιδί μου, την απορία.
0: Πού να ξέρει, και εγώ να ήμουν.
1: 200.000 λένε οι οργανωτές.
0: Βρέσει Διονύση, και εγώ να ήμουν εκεί.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβαινα πόσο κόσμο έχει.
1: Ξέρω, όχι, δεν θα καταλάβαινε, θα είχε μια εκτίμηση όμως.
0: Πώς θα την έχεις την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο?
1: Εντάξει, υπάρχουν και ντρόνς, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
0: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, 15 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και φίλοι μας, Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
0: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν, πρώτον. Είναι η πόλη του, είναι πολύ αγαπητός και όλος ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Αναβίση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ο Ρέμος χωρίς εισιτήριο?
1: Ναι.
0: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
1: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και
0: αντικρουόμενες,
1: σε πάση περιπτώσει.
0: Πολλά θα διαβάσεις. Αλλά
1: καλά, εντάξει,
0: θέλω να πω, επειδή έβλεπα, ρε παιδί μου, τι σηκώνει.
1: Δεν θα ξαναδιαβάσω, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Ρίστη Διονύση, δεν είπες ότι κάνεις εκτίμηση βλέποντας?
1: Εγώ δεν κάνω εκτίμηση.
0: Όχι, λέω.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον χώρο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, κάνεις μια εκτίμηση. Και αν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ξέρεις που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αν βλέπεις λοιπόν δρόμους ολόκληρους από πάνω να είναι γεμάτο η κόσμο, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Όπως γινόντουσαν οι εκτιμήσεις στις συγκεντρώσεις και λέγανε όταν γεμίζει η Λεωφόρος Νίκης. Έχει τόσο κόσμο, ας πούμε. Όταν μίλαγε ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής κτλ. Κατάλαβες.
1: Στέρνε είναι αυτό το χωριό, αν είχες απορία, στην Ορεστιάδα που έχει 12 βαθμούς. Όχι Στερνά, γιατί εγώ το έλεγα
0: παντού. Δεν θα λέγεται Στέρνα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν
1: 12 βαθμούς έχει στη Σιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
0: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιος έχει 11?
1: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησες πριν ποιο μέρος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμούς έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο. Μας λέει ο Αντώνης.
1: 10
0: βαθμούς έχει εκεί. Πω. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόση καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης. Και μόλις έπεσε στους 8, μας στέλνει και πιστήρια. Έχουμε νικητή μέχρι τώρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. 7 ο Μιχάλης, στη Φλόρινα. Και αυτός μας στέλνει το καντράν του αυτοκίνητου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το ταμπλό του αυτοκίνητου.
1: Πάμε δυνατά, παιδιά.
0: 7 βαθμούς. Παιδιά, εκεί πρέπει να έχουμε να ανάψει ήδη οι σόμπες, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: 16 έχει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα στον κύριο Απόστολο.
1: Αυτή η θερμοκρασία τώρα το 7, ας πούμε, έπεσε ξαφνικά. Είχε, ας πούμε, προχτές 25.
0: Θα είχε 12, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: 13.
1: Το πρωί, λέει.
0: Τόσο πολύ θα έπεσε. Ξέρω, από 25 στου 7 είναι.
1: Πόσο
0: κολοσσία διαφορά.
1: Πόσο να είχε. Καλά,
0: θα είχε 12, 13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα έχει 12-13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Ναι, μα έχει τώρα, βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύος αέρας απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό,
0: έχει αυτό το πράγμα. Είναι και αυτό που λέμε, το real feeling. Αυτό που σε.
1: Καλά κάνεις το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει, η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια εστία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει στο Σομαλιλάνδη, δεν ξέχασα, ναι.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία,
1: ναι.
0: Παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Και να εξηγούν, να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, οι Στρογγύλοι και τα λοιπά, τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει, όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα διήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός θες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν,
1: είναι
0: αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης, που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85, μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτές είναι, αυτές βέβαια, είναι άλλου είδους.
0: Η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας ήταν για τη Μακεδονία το 2018. Μας λέει ο κύριος Αντισθένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει, πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το
1: Ρέμο, λέω, και για αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στην Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής, πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι. Ναι, ναι. Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάδια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως τι πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος. Αν ήταν για κάποιον άλλον, αυτό δεν θα αντίδρουσαν.
0: Αυτό έτσι. Λέω. Είναι φυσιολογικό, ναι. Ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, ναι. Άλλο για κάποιον άλλον. Ρε, γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, μαζί.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν. Μου αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
0: ή στους φίλους του.
1: Ναι,
0: έπαιρνε το, σήκωνε το τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσει με το φίλο του και έλεγε τη γνώμη, πούμε, του, ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά αυτό έμεινε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, δεν υπάρχει, ναι. Είναι, λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται, ξέρω, ναι, εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία, ναι. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πας, Ζούκερμπεργκ?
1: Τι?
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που έχουν, ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την, αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την, τρόπον την. Και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου... Όχι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι... Πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε τι είναι CEO, ξέρω εγώ, της Ανθρώπικας, πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι σχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή. Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έχει.
1: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε. Είναι ένα αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ. Και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι
1: ωραία.
0: Για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντισθένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και από συγκεντρώσεις,
1: εντάξει,
0: γι' αυτό.
1: Δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη? Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένα και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει, καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω. Πόνος εγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό ότι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει...
0: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο Θόν όμως. Άντερσον, Κρίστερσον. Κρίστερσον. Δηλαδή,
0: για τη Σουηδία μιλάμε.
1: Για μας το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ο λόγος. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως, ε.
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: άντε και στα.
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές
1: και τα λοιπά. Χαμούλης.
0: Τι βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι, μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Λες να είναι θρύλερ.
1: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω κι εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος, έτσι, από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μιας και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε εδώ, Δημήτρη Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Ναι.
3: Στα 18, λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσως και 8.
0: Ναι.
2: Μα εντάξει, εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα.

0: τάκτος έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την μέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι, τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω εγώ, κάνω
1: φάμε,
0: κάποια πράγματα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε ανεπιστρεπτεί. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, όπως λέω στο γανέφυλλιά του, γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
2: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
2: Okay, είναι εκεί.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς, ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο, έτσι, και αρχίζουν και μαζεύουν. Είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό, να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού,
0: για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί, ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε με τα πληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν για να τα μαζέψει από τώρα από πληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
3: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
1: θα
3: έχω
1: το
3: ένα
1: κάνω
3: αυτό
1: και
3: το
1: εγώ
3: ποσό,
1: στο παιδί
3: να το κάνω
1: μου,
3: και εγώ. Να το κάνω και εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
3: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, ο καθένας το βλέπει και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
2: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό που λέτε, ότι φάμε, το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι, ρε παιδί μου, ένα παιδί, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20 το κάτω, 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40 χιλιάρικα μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορείς να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε,
0: εννοείται,
2: μπορώ να πάω στην Πάτρα, έχω όλα το καθυστέγη καλυμμένη.
0: Εννοείται.
2: Παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζεις ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτίας του κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιος φοιτητής στα 18 του,
2: θα ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα.
0: Γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, αμφιβάλλεις?
2: Ναι, θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για τα σχολικά κηλικία. Την ανέβασα στο Instagram, που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα, αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε, δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδείας, το κράτος, την κοινωνία, αυτά, και δεν τους επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπες τους.
2: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Παιδιά
1: να
2: πολλά, όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, σας πάνε πολύ τα 80's, να ξέρετε. Παρότι ναι. δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
0: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε,
1: σας πάνε
0: για αυτές
1: πάρα
0: μιλάμε.
1: Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ.

0: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
2: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πούμε εμείς, θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές.
1: Εντάξει.
3: Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει.
3: Να το δουν οι τηλεθεατές μας.
1: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε.
2: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Σιμέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μέρα καλή, καλημέρα. Τι καλή. Πρωί-πρωί, 11 βαθμούς.
1: Δεν είδα πόσο.
0: Άντε να μην γκρινιάζουμε τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: γκρινιάζουμε. Έχει 11 βαθμούς, παιδιά.
1: Είναι Σεπτέμβρης. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
0: Και άμα είναι Σεπτέμβρης.
1: Μετά το 15 Αύγουστο, το ξέρουμε.
0: Δεν είπαμε συμφωνία, δεν υπογράψαμε όταν πάμε τη Δεκέμβρη με θερμοκρασίες καλές.
1: Εσύ με ποιον την υπέγραψες?
0: Να, εγώ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μονομερής ήταν.
0: Γιατί γκρινιάζω και τσατίζω, μίστερ μου, λες τι που ζω. Παιδιά, τώρα, όταν δεις, ας πούμε, στην Αθήνα έχει τώρα 23, στο Ηράκλειο 26, στη Ρόδο επίσης.
1: Χωρίς να θέλω να το χαλάσω.
0: Ναι.
1: Και πριν το διαδίκτυο και αυτή τη δυνατότητα να βλέπεις πόσο είχε στην Αθήνα, η Αθήνα πάλι τόσο είχε.
0: Βρε, τόσο είχε.
1: Απλά ναι, αλλά... δεν θύμωνες.
0: Δεν θύμωνε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19, ας πούμε. Ναι, αλλά στο τέτοιο, όπως το λένε, ψηλά εκεί στον, στις Σέρες, στο Λαϊλιά, πώς λέγεται
1: ναι,
0: εκεί.
1: Πόσο?
0: 5.
1: Είδες, γιατί δεν συγκρίνεσαι με τα Λαϊλιά?
0: Δεν είμαστε το ίδιο όμως. Θα μου πεις, άμα πάρεις μια ευθεία. Λαϊλιά σου ρε Στιάνο, το ίδιο είναι. Στο χάρτη ευθεία μια. Πώς παίρναν παλιά, με το χάρακα μια ευθεία, που ζεις εκεί. Μπα, σιγά δίπλα είναι. Τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Μια πιθανή πράγμα.
1: Βάλεις την... βάλει το χέρι σου.
0: Τίποτα, τίποτα, ναι.
1: Λιγότερο από πιθανή.
0: Κοίταξε, οι διαφορές πάντως έτσι στα ορεινά τώρα της Ροδόπης και τα λοιπά, έχει δεκάρια, όπως και στο βόρειο κομμάτι του Νομοεύρου. Από το σουφλί και κάτω αλλάζει το πράγμα. 14, 16, 16, 16, 17 βλέπω Καβάλα, Κομωτινή και τα λοιπά. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Κοίταξε, χθες το μεσημέρι, ας πούμε, μεσημέρι λέγοντας.
0: Καλά, χθες είχε κρύο,
1: 12,
0: παιδιά.
1: Η Αλεξανδρούπολη είχε στους 24 βαθμούς, εδώ είχαμε 17.
0: Α, πήγες, βούτυξες?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιώμα, γιατί,
1: όχι βέβαια.
0: Αφού πήγες στη θάλασσα, είχε και εκεί συννεφιά.
1: Είχε συννεφιά.
0: Εντάξει,
1: είχε συννεφιά. Αέρα.
0: Δεν σου κάνει τη διάθεση.
1: Είχε βοριαδάκι, δεν ήταν ανακατεμένη θάλασσα. Και όποιος καθόταν παραθαλάσσια.
0: Καλά
1: φορούσε
0: τώρα.
1: Ένα μπουφανάκι. Ένα καλά, γυναικάκι πάνω εννοείται. Από το μπουφανάκι. Δηλαδή είχε ψύχρα.
0: Εντάξει, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, το ότι το βράδυ, ας πούμε, του Σαββάτου είχε μια ζέστη. Ήταν. Δηλαδή. Κανονικό, καλοκαίρι ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και ξαφνικά το πρωί της Κυριακής ακούς κάτι αέριδες να πηγαίνει. Λέω, τι έγινε, χειμώνας ήρθε ξαφνικά? Βγαίνεις έξω και τι να δεις? Τι να αισθανθείς μάλλον?
1: Ναι,
0: ξαφνικά έπεσε 15 βαθμούς κάτω.
1: Λίγο, ναι, το ήθελες.
0: Το βράδυ του Σαββάτου 27 βαθμούς. Και ξαφνικά το πρωί της Κυριακής. Ναι, γιατί ήμουν έξω και το... εγώ πήρα και μου φάνηκε, λέω, θα κρυώσω. Ποιο θα κρυώσεις?
1: Ναι, και εγώ βγήκα βραδάκι Σαββάτο. Το έβαλα το μπουφανάκι μου.
0: Πού το έβαλες, μωρέ, που είχε τέτοια ζέστη, κουφόβραση?
1: Στην πλατεία καθόμανε.
0: Και εγώ, αλλά...
1: ένα τζιμ μπουφανάκι. Δεν σε είδα. Δεν είδα.
0: Δεν σε είδα.
1: Δεν ειδωθήκαμε. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, πιο πάνω να πω. Λοιπόν, ναι, αυτά τα πράγματα με τον καιρό. Τώρα τι λέει από εδώ και πέρα, πώς θα πάει?
1: Οι θερμοκρασίες πώς θα πάνε? Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχουμε 11, θα πάμε μέχρι
0: 25, το πρωί θα έχουμε
1: 27.
0: Κρύο. Ναι. Εντάξει, κρύο. Τώρα, ναι, κρύο. Μην το λέμε και κρύο.
1: Κρύο. Δεν είναι καλοκαίρι, είπαμε.
0: Ναι.
1: Κρύο.
0: Να, θα έχει 10-12 βαθμούς στα ορεινά, 15-16 στα παιδινά το πρωί. Η ανώτερη θερμοκρασία πάντως θα αγγίζει και τους 29 βαθμούς. 26, 27, ναι. 29. Μια χαρά είναι. Πολύ καλά.
1: Από φθινόπωρο. Πολύ καλά είναι. Σεπτέμβρης μήνας είναι, μην ξεχνόμαστε. Φθινόπωρο θέλουμε να έχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε καλοκαίρι συνέχεια.
0: Βροχές και τέτοια, μπα. Δεν βλέπω τίποτα. Τουλάχιστον σήμερα. Στα πολύ νότια τμήματα της χώρας βλέπω ίσως κάποιες καταιγίδες, αλλά τίποτα δεν
1: παρά.
0: Να μην βρέξει. Είναι και το προπανήγυρο δημοτήχου, παιδιά.
1: Όχι, δεν θέλουμε βροχή. Το πάμε. Α, χρόνια πολλά στους
0: χρόνια πολλά. Σήμερα πολλοί κόσμοι.
1: Σταύρος.
0: Σταυρούλα. Θεοκλής και Θεόκλια.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι το Θεοκλείο μάρτυρας παράλληλα, έτσι. Εντάξει, γιορτάζει πολλοί κόσμος, όπως και να το κάνουμε.
1: Από το Σταύρο.
0: Ναι. Δεν είναι.
1: Από τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού, οπότε.
0: Βγαίνουν και άλλα από το Σταύρος και Σταυρούλα.
1: Τώρα δεν
0: ξέρω. Βούλα.
1: Βούλα. Βούλα βγαίνει και από την Παρασκευή. Βούλα.
0: Ναι, βγαίνει και από εκεί, ναι. Ξέρω εγώ, Σταυρέτη. Διάφορα τέτοια, ναι.
1: Πολλά νομίζω μπορούν να βγουν τώρα.
0: Μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, ναι, δεσποτική γιορτή. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη μετέβει στους Αγίους Τόπους για να φέρει το φως στο φως στα διάφορα μέρη τα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν πραγματοποίησε τότε μεγάλες ανασκευές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγόθα. Και η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβριση του Τιμίου Σταυρίου από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκεί, το γνωστό βασιλικό. Γι' αυτό και σήμερα στις εκκλησίες πάνε βασιλικό και μοιράζονται με βασιλική στο τέλος της λειτουργίας. Και ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών και πολλά άλλα. Τώρα να μην πούμε όλο το ιστορικό, είχαν συμβεί θαύματα κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο που να αφορά την σημερινή ημέρα και έτσι άξιο να αναφερθεί, ναι. Εκτός το ότι είναι εδώ τοπικό, νομίζω.
0: Ποιο?
1: Περιμένουμε κάτι αυτή την εβδομάδα, εκτός από την εμποροπανήγυρη.
0: Δεν ξέρω, τώρα θα μας τα πήγε η Χρυσούλα αργότερα αν έχουμε κάτι.
1: Βέβαια, θα μάθουμε τις πληροφορίες λίγο αργότερα.
0: Ναι, γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
1: Πολύ μεγάλη, αν σκεφτείς ότι ξεκινάμε λίγο περίεργα. Ξεκινάμε από την Κομωτινή. Πάμε Καβάλα. Γυρνάμε Ορεστιάδα.
0: Τι περίεργα. Το περίεργο ποιο είναι? Πάμε στο κέντρο της περιφέρειας.
1: Με τη σειρά, ρε παιδί μου.
0: Α, έτσι.
1: Η σειρά είναι. Okay. Γιατί πας Καβάλα, γυρνάς Ορεστιάδα. Ναι. Και μετά, τι είναι, όπως είπαμε, ούτε μια πισαμή είναι. Τίποτα. Να πας από Ορεστιάδα σε.
0: Και άμα είναι μικρός ο Χάρης, ένα δάχτυλο είναι. Εξαρτάται με το δάχτυλο του ανθρώπου τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Θυμάμαι στο παρελθόν όταν είχαν βγει εκείνα τα μικρούλια τα κινητά, τα οποία ήταν, ξέρεις, η οθονίτσα και από κάτω τα νούμερα. Προσπαθούσε ο άλλος να πάρει νούμερο, δεν μπορούσε. Πατούσε το ένα, πατιόταν και το διπλανό, ας πούμε. Λέει, το πέταξε. Γιατί το δάχτυλό του ήταν τρία δικά μου, ένα δικό του. Καλά, λέει, του λέω ο άνθρωπο, εσύ δεν είδε τι έπαιρνε, δηλαδή δεν το δοκίμασε.
1: Όχι, προφανώ.
0: Του πιο ρονδόλου το παιδιό. Οπότε καταλαβαίνει.
1: Το οποίο κατάλαβε. Αλλά δεν είναι μόνο το ηχητικό, είναι και το οπτικό κομμάτι.
0: Ακριβώ να το δει. Να πατάει το. Πώ είναι τα.
1: Εγώ δεν λέω για αυτόν μόνο. Και για σένα που κάνει αυτόν. Είναι και το οπτικό κομμάτι.
0: Να πατά το ένα και να πατιάται και το δύο μαζί.
1: Ναι, ναι. Είχε πολλά τέτοια που είχαν τότε. Φοβερό. Δηλαδή,
0: κάποιοι έχουν ακόμη να μην πούμε ποιοι είναι τώρα αυτοί.
1: Έχουν με πλήκτρα, γιατί τότε.
0: Καλά, ήταν, δίπλα μας.
1: Όσο πιο μικρό το κινητό, τόσο όλοι συνεργαζόταν ποιο θα πάρει το πιο μικρό κινητό.
0: Το πιο μικρό κινητό.
1: Τώρα,
0: γιατί
1: τελικά
0: στην αρχή είχαν βγει, ξέρεις, κάτι παντόφλες. Τούβλα.
1: Ήταν και χοντρά. Τεράστια. Και μεγάλα.
0: Και μεγάλα και χοντρά. Ναι, και τέτοιο. Και βαρύ.
1: Ήταν και βαρύ. Η μπαταρία ήταν το μισό τηλέφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Σε πάχος.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα μιλάμε για πάχος, δεν μιλάμε για.
0: Ναι, ναι. Γιατί μετά συναγωνιζόμαστε ποιος πάρει το μικρότερο, γιατί από το μεγάλο πήγαμε στο μικρό.
1: Μη σου πω 10 τέτοια τόνα πάνω στο άλλο.
0: Ναι. Και θυμάμαι που λέγονται, καλά, με αυτό το πω. Ακούγεται κιόλας αυτό. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο. Πώς γίνεται, θαύμα.
1: Μέχρι και φωτογραφίες έβγαζαν εκείνα. Ήταν οι πρώτες φωτογραφίες που έβγαζαν.
0: Τώρα τη φωτογραφία, καλά, τα πια πήξαν γι' αυτό, αλλά βγάζαν όμως.
1: Καμία, αλλά.
0: Ένα είδος φωτογραφίας είχε.
1: Ναι,
0: μια χαρά. Λοιπόν.
1: Τι λέγαμε. Για πες, λέγαμε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν ξέρω. Από εδώ εκεί πάμε, αλλά δεν πειράζει. Είπες ότι θα πάμε Κομωτινή. Εκεί πιάσαμε την μπάρλα.
1: Ναι. Να πάμε σιγά σιγά Κομωτινή, ναι. Αλλά θα πάμε αφού βάλεις το πρώτο τραγούδι της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω τι έχεις επιλέξει.
0: Λέω να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο άνθρωπος.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε. Τότε θα ακούσουμε.
0: Πότε ήταν,
1: Στέλιο,
0: κάτσε να δούμε. Ναι. Ήταν το 2001.
1: Πέρασαν ήδη πολλά χρόνια.
0: Πέρασαν πολλά. Ναι. Δεν πέρασαν. Οπότε να. Έτσι θα πάμε στην Βασιλική.
1: Έτσι θα πάμε, να συμφωνώ και εγώ μαζί σου.

0: Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία φωνή. 2001 λοιπόν είπαμε ότι έφυγε από σαν σήμερα ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πέρα από το χρόνια πολλά, να στείλουμε και την καλημέρα μας εκεί στη Ροδόπη, στην Κομωτινή, στη Βασιλική μας, τη Μαχαίρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: Βασιλική.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά. Εσύ?
2: Καλά.
1: Γιατί?
2: Μπράβο. Χαίρομαι.
0: Γιατί να μην είμαστε? Συνέβη κάτι?
2: Δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ αυτό. Θερμοκρασιακά.
0: Θερμοκρασιακά 11.
1: Είμαστε δροσερά.
2: Α, μπράβο.
0: Μα.
2: Και εμείς 14.
0: Α, διαφορά. Τρεις βαθμοί, ξέρεις τι είναι?
2: Πώς?
0: Τρεις βαθμοί, ξέρεις τι είναι?
2: Ου, ξέρω.
0: Άστο. Άστο, ναι.
2: Ξέρω. Αλλά εγώ τι να το κάνω, εγώ ότι και να είναι οι βαθμοί, εγώ κρυώνω.
0: Καλά, και εγώ το ίδιο, μη φανταστείς. Δηλαδή, σήμερα βγήκα το πρωί, ξέρεις, λέω να βάλω τη βερμουδίτσα μου, να κατεβώ με μία ζακέτα από πάνω, μια χαρά. Κατέβηκα κάτω. Για το πότε ξαναανέβηκα και έβαλα.
2: Λοιπόν, περόνιαζε το κρύο σήμερα. Και χθες ήταν έτσι πολύ ξαφνικό που. Είχε συννεφιά μέχρι αργά το μεσημέρι και μετά βέβαια βγήκε για λίγο ο ήλιος. Αλλά ήταν μια όντως φθινοπορεινή ημέρα.
0: Έτσι.
2: Η χθεσινή. Λοιπόν, ήταν μαζική η συμμετοχή των γεωτεχνικών στην 24ωρη προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων. Την περασμένη Παρασκευή ήταν προειδοποιητική η απεργία. Στέλνοντας το μήνυμα πως η απαξίωση των δημόσιων γεωτεχνικών δεν μπορεί να συνεχιστεί και το διεκδικητικό πλαίσιο των γεωτεχνικών περιλαμβάνει αιτήματα όπως η άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την στρατιοκοποίηση, όπως λένε, των ιατρικών υπηρεσιών στην Λέσβο. Και ζητούν βέβαια την άμεση στελέχωση και ουσιαστική ενίσχυση των γεωτεχνικών υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχουμε από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, ο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος παρουσίασε στη ΔΕΘ τη δράση των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, συμμετέχοντας βέβαια στην ημερίδα ανακαίνιση κατοικίας νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-27. Και αυτό βεβαίως μπορούν να κάνουν μία αίτηση οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς του τάξης, να δουν αν είναι επιλέξιμοι και να δουν αν μπορούν να τύχουν και αυτού του πολύ φιλόδοξου προγράμματος και με τη στόχευση βέβαια στην στέγαση. Τώρα, φεύγοντας από αυτό, να πάμε... για τον επίσημο εορτασμό της μνήμης των Ελλήνων, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία θα γίνει στην Κομωτινή την επόμενη Κυριακή όμως, με τις κατάλληλες εκδηλώσεις, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Το Επιμελητήριο Ξάνθης θα συμμετάσχει στην εμποροβιομηχανική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 23 έως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα είναι η τιμόμενη περιφέρεια της φετινής διοργάνωσης και θα έχει οργανωμένη παρουσία στην έκθεση, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετάσχει το Επιμελητήριο της Ξάνθης. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαθέσουν δείγματα των προϊόντων τους για την παρουσίασή τους στο περίπτερο μπορούν αυτό να το προσκομίσουν μέχρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Οι υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρέθηκαν και φέτος στα δημοτικά σχολεία κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και μοίρασαν σχολικά προγράμματα και ενημερωτικά φυλάδια σε μαθητές και γονείς. Αμάν, ποιος?
0: Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
2: Ροδόπης διοργάνωσε για ακόμα μια φορά μια εκδήλωση προς τιμή των τέκνων μελών τους, τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν κάπως να ανακουφίσουν λίγο τους γονείς στο οικονομικό ξεκίνημα με μια δώρο επιταγή των 60 ευρώ. Όταν είσαι συνηθισμένος στα εκατομμύρια, έτσι είναι. Λοιπόν, συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής. Ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον, για τον Σύλλογο Ευρυτών με πάρα πολλά ωραία τμήματα παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής, θεατρικές ομάδες, θεατρική ομάδα ενηλίκων, εργαστήριο κομικού αυτοσχεδιασμού, χοροδία και αφροβραζιλιάνικων κρουστών, καθώς και μπριζ.
0: Εσύ πού θα πας από όλα αυτά?
2: Πώς.
0: Σε ποιο θα πας εσύ, σε ποιο τμήμα?
2: Εγώ, όχι, δεν θα πάω στο Σύλλογο Ευρυτών. Θα συνεχίσω, μάλλον πρώτα ο Θεός, εκεί που ήμουνα πέρυσι, στο τμήμα κεραμικής.
0: Μια χαρά, ναι.
2: Ναι, συναυλίες και εκδηλώσεις προγραμματίζει μέσα στο Σεπτέμβριο η Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο Μέγαρο. Ήταν το Σάββατο Κωστής Μαραβέγιας στην Κομοτηνή. Σήμερα από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μεγάρου για τη χρονιά 2026-2027. Σήμερα επίσης στις 7.30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης θα παρουσιαστεί η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθη, στην Ξάνθη θα γίνει αυτό. Και την Τρίτη στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτήνης θα έχουμε την παρουσίαση του μεταφραστικού έργου του ελληνιστή καθηγητή Κούσουκε Φουκούντα, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα, Βασιλική, καλημέρα στους φίλους ακροατές εκεί.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Εξαρτάται. Λοιπόν, πάμε καβάλα τώρα να μάθουμε τα νέα που γίνει. Μαζί μας η Τασουλίτσα μας, Τασούλα Κρητικού.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Τι ωραία που είναι.
0: Φοβάσαι να πεις κρύα.
1: Όχι, δροσερή, δροσερή.
0: Πάντως βλέπω στην Αθήνα φοράνε κοντομάνικα κανονικά, κοντά παντελόνι και εγώ σου λέω.
2: Άλλος κόσμος.
0: Άλλος, 24, 25. Οπότε τι
2: είναι. Εδώ είναι κρύο.
0: Κρύο κανονικά.
2: Είναι υπέροχη ημέρα και χθες ήταν τέλεια μέρα, τέλεια Κυριακή για να είσαι στον καναπέ.
0: Κοίταξε τώρα όσο πιο βόρεια έτσι θα είναι. Το πρωί δηλαδή θα έχει κρύο, το μεσημέρι θα έχει ζεστούλα, έτσι θα πάει αυτός ο μήνας, αλλά και ο άλλος ευελπιστό.
2: Κουκουλιάρικα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο. Κυριακό μας, ήρεμο, ολοκληρώθηκε και το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και ο μεγάλος νικητής ήταν η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου Will από τον τροχό του Live.
0: Ξαναπες το τίτλο, δεν το κατάλαβα.
2: Είναι Will από τον τροχό όμως του Live, να ζεις.
0: Μάλιστα.
2: Έχει να κάνει με την αναπηρία η ταινία αυτή και το σκεπτικό μάλιστα και της Κριτικής Επιτροπής ήταν πως ξεχώριζε η ικανότητα της ταινίας να αποτυπώνει με ευαισθησία τις προκλήσεις της αναπηρίας αποφεύγοντας τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες του θέματος και οι δημιουργοί σύμφωνα με την Επιτροπή αντιμετώπισαν τους ήρωές τους με τρυφερότητα, ειλικρίνεια αλλά και χιούμορ και διατήρησαν σταθερά στο επίκεντρο την ανθρώπινη ευθραυστότητα. Έχουμε ακούσει για την ευθραυστότητα αυτές τις μέρες πάρα πολλά. Ήταν μια ταινία που απέσπασε λοιπόν το Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Εξασφαλίζει τώρα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους και έχει κερδίσει και το βραβείο κοινού και το Onassis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι αν μας δοθεί η ευκαιρία μην χάσουμε και να δούμε αυτή την δημιουργία της Βίκης Αναστασιάδου. Να μην την χάσουμε γιατί τόσος κόσμος, τόσες κριτικές επιτροπές να το ψηφίζουν είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσουμε και να το δούμε.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα βγήκανε και τα στοιχεία από τον Αερολιμένα Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος και την Fraport Greece για τον μήνα Αύγουστο πώς κινήθηκε η επιβατική κίνηση και υπήρξε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Mm-hmm. Ένας αριθμός αυξημένος κατά 9,6%. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η Γερμανία ήταν αυτή που βρέθηκε στην κορυφή με συνολικά 31.013 επιβάτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας. Και επίσης ήθελα να αναφερθώ σε μία εφαρμογή του Δήμου Καβάλας η οποία προσφέρει έναν νέο και απόλυτα ψηφιακό τρόπο για την εύκολη αναζήτηση παιδικών χαρών στην περιοχή. Είναι καινοτομία η εφαρμογή αυτή σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και για πρώτη φορά ένας Δήμος δεν προσφέρει απλώς ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη, αλλά ενσωματώνει και το κομμάτι της πληροφορίας και του εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργεί έτσι ένα ψηφιακό εργαλείο μοναδικό. Μπορούν με αυτόν τον χάρτη και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να τον αξιοποιήσουν μέσα στην τάξη ως ένα σύγχρονο διδακτικό μέσο προκειμένου να μάθουν στα παιδιά τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς, κοινωνικοποίησης και ασφάλειας στους χώρους του παιχνιδιού. Και μέσα από αυτό το χάρτη μπορούν οι οικογένειες να επιλέξουν ένα διαφορετικό προορισμό κάθε φορά, να γνωρίσουν νέες γειτονιές και όμορφες γωνιές του Δήμου Καβάλας για να συνδυάσουν τη βόλτα ή μια μικρή εκδρομή με δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία. Και αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπολογιστή, από τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, χτυπάς το κινητό σου ότι να, παιδικές χαρές, πού θα πάω, τι, να περάσω ωραία. Στις εμφανίζει όλες και επιλέγεις. Μπορείς να παίρνεις κάθε εβδομάδα μια διαφορετική, να μαθαίνεις έτσι τις γειτονιές και τον κόσμο που κινείται σε αυτές. Μεγάλη μέρα σήμερα για όλα τα σχολεία, γιατί στην ουσία σήμερα ανοίγουν. Περιμένουμε πολύ κίνηση και στους δρόμους.
0: Ουσιαστικά τα μαθήματα εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Και άμα δεν πήραν και βιβλία, θα πάρουν σήμερα όπως και να
2: βέβαια,
0: το κάνουν.
2: Βέβαια, παίρνουν σήμερα τα μικρά παιδιά. Υπήρξαν σχολεία στην Ακαβάλα τελικά που πήραν και τις πρωτοβάθμιας κάποια σχολεία, βιβλία, κάποια άλλα όχι. Σήμερα θα γίνουν όλα αυτά. Μετά αναμένεται μεγάλη κίνηση και στα βιβλιοπωλεία για να πάρουν όλες αυτές τις λίστες που ζητάνε οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι. Εντάξει, μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπορεινούς και χειμερινούς.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, κάνουμε, ναι.
0: Σιγά σιγά, έτσι και λέω, με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρη, αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε. Ευτυχώς σιγά σιγά όμως, έτσι τώρα εντάξει. Θα πάει
2: τώρα
0: ακόμη δηλαδή.
2: Θα φτιάξει ο καιρός. Ναι. Ο ήλιος θα ξαναπάμε για μπανάκια του Σαββατοκύριακου. Σιγά σιγά θα έρθει και ο Οκτώβρης. Όλα καλά. Αυτά που έχουμε το ξεκίνημα.
0: Καλημέρα στην Καβάλα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα που ξανατραγούδησε αυτό το κομμάτι και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, το πολύ γνωστό βέβαια όταν το γνωρίσαμε, το Κώστα Λιβαδά από τον Μανολιδάκη. Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 7, συνεχίζουμε τη βόλτα μας και τώρα μια στάση στην Ορεστίαδα θα κάνουμε. Μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
0: Γιορτάζετε εσείς εκεί? Χρόνια σας πολλά.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχω πρόσωπα μέσα στην οικογένεια που γιορτάζουν. Ναι. Λοιπόν, για την Αλεξανδρούπολη, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκαν πόροι 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν παρεμβάσεις αποκατάσταση ζημιών για εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε τον Ιανουάριο του 26, αν θυμάστε. Και το πρόγραμμα λοιπόν που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσά, βασικά να σας πω, άνω των 400.000 ευρώ, θα πάνε για ειρηλανδικές διαβάσεις, αποκαταστάσεις εννοώ, και για την αποκατάσταση των διαδρομών αστικού εξοπλισμού, φωτισμού και άρδευσης στο Πάρκο Αργό. Θυμάστε πώς είχε γίνει το Πάρκο Αργό μετά από εκείνο το τρελό πράγμα που είχε πλήξει στην Αλεξανδρούπολη. Το λέω τρελό γιατί δεν θυμόταν κανείς κάτοικος κάτι αντίστοιχο να έχει συμβεί. Με ένα πράγμα που πέρασε από την πόλη για λίγα λεπτά σαν ανεμοστρόβιλος. Έχουμε όμως και άλλα ποσά μικρότερα που είναι για τις αποκαταστάσεις ζημιών στον όδο φωτισμό, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο Φώτης Κοσμάς, στο δημοτικό στάδιο, στα γήπεδα τέννις, στη Ζαλίδα Παιδαγωγική Ακαδημία και στο ειδικό σχολείο. Στο σύνολο πάντως είναι 1 εκατομμύριο ευρώ και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ειδικά η εικόνα στο Πάρκο Αργό είχε προκαλέσει έτσι αρκετή γκρίνια. Τι θα γίνει, θα το φτιάξουμε ξανά. Οπότε τα χρήματα τώρα ήρθαν και παίρνει σειρά ο Δήμος να ξεκινήσει να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Είχαμε τώρα τα δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που περιόδευσαν την Παρασκευή στον Εύρο, ένα βόρεια, ένα νότια. Μετά όλοι μαζί το απόγευμα πήγαν και στα γένεια της έκθεσης των Φερών, της Πανεύρειας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Έβγαλε η Νομαρχία και μια ανακοίνωση και λέει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει ευχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα. Το συμπέρασμα της Νομαρχιακής και των δύο κλιμακίων μετά τις περιοδίες είναι ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σημαντική ούτε για την δημογραφική κατάρρευση του νομού όπως σημειώνουν. Υπάρχει επιδείνωση και για τους αγρότες και για την τοπική οικονομία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί επουδενή δεν είναι δυνατόν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες του Εύρου και καταλήγοντας λέει ότι ο νομός πλέον η κυβέρνηση μάλλον επιλέγει για τον νομό την στήριξη των ολιγοπολίων αντί να στηρίξει τον Εύρο, αδιαφορεί για τους πολλούς και καταλήγει λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί σταθερά, αξιόπιστα και με συνέπεια όλα αυτά που χρειάζεται ο νομός, οι επιχειρήσεις του, οι κάτοικοί του, γιατί υπάρχει, λέει, εναλλακτικός δρόμος και τρόπος. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην νομαρχιακή, από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ μετά την επίσκεψη των δύο κλιμακίων. Τώρα, παιδιά, είχαμε ένα φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων όλο το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη. Τα πάμε, τα ξανάπαμε. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι, είχαμε αφήσει το λογαριασμό στους 15 ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε η επέμβαση του κλιμακίου της πυροσβεστικής του νησιού για να τους βγάλει σε ένα ασφαλές σημείο και να τους παραλάβουν ασθενοφόρα. Είχαμε ακόμα δύο περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τρία άτομα. Στο ένα περιστατικό, λοιπόν, το Σάββατο, δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ήταν γύρω στα 25 και οι δύο, έπεσαν πεζοπορώντας σε διαδρομή σε περιοχή των Θέρμων. Κλείθηκε η πυροσβεστική να δώσει βοήθεια για να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές σημείο και να φτάσουν μέχρι το κέντρο υγείας. Την Κυριακή, χθες, έγινε ακόμη μια επιχείρηση για μια 70χρονη αυτή τη φορά που τραυματίστηκε στο Φωνιά, στη βάθρα του Φωνιά. Και πάλι απαιτήθηκε η επέμβαση του κλιμακίου για να τη μεταφέρουν σε ένα σημείο ασφαλής από όπου την πήρε το ασθενοφόρο. Τώρα, έχουμε ήδη από την περασμένη Παρασκευή που μιλήσαμε, όχι το πρωί μιλώντας μαζί, αλλά μετά είχαμε βγάλει αυτή την είδηση που από τις 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις την Άνιμα, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, την Περιστό και το WWF Ελλάς. Όλοι μαζί αυτοί κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα περιστατικά δηλητηρίας της άγριας ζωής που είχαμε τον Μάρτιο στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς. Ήταν αυτό το περιστατικό, τα περιστατικά μάλλον, στα οποία χάθηκαν 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα. Πήγαν λοιπόν και κατέθεσαν τη μήνυση οι περιβαλλοντικές αυτές οργανώσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα πλην μελλοντικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τι άλλο να διερευνηθεί το αδίκημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Και όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως το περιστατικό του Μάρτη για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής. Και προσθέτουν ότι αν δεν ασχοληθούν και μετά από αυτό και μετά την μήνυση, το πρόβλημα πλέον είναι σοβαρό. Είναι κακούργημα, να σας πω, και γιατί λέει είναι ένα περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχείο οργανωμένου εγκλήματος και δεν πρέπει να μείνει ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα, εντάξει, μπορεί λίγο-λίγο να αρχίσαν να περιορίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, από εδώ και μετά τουλάχιστον, αλλά έχουμε τη μεγάλη μποροπανήγυρη του Δημοτήχου αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια. Τετάρτη, πότε, Πέμπτη, πότε ξεκινάει.
2: Πέμπτη ξεκινάει. Είναι λίγο παγιωμένο στους χρόνους, δηλαδή.
0: Μετά του Σταυρού, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Την Πέμπτη μετά του Σταυρού.
2: Ξεκινάει την πρώτη Πέμπτη μετά του Σταυρού. Οπότε φέτος έχουμε την 5η 17 Σεπτεμβρίου την έναρξη. Γίνεται κάθε χρόνο στο Δημότυχο. Εντάξει, εμείς εδώ της περιοχής ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ουσιαστικά παζάρι. Mm-hmm. Είναι αυτή η εμποροπανηγύρια. Δεν είναι μόνο από εμάς, δηλαδή υπάρχουν απόλυτοι Θράκοι κάτοικοι οι οποίοι επισκέπτονται το Δημότυχο αυτές τις ημέρες για αυτό το. Χαϊβάν παζάρ το έλεγαν παλιά, γιατί μάλλον πουλούσε ζώα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τις πολύ προηγούμενες δεκαετίες, τέλος πάντων. Και τώρα εντάξει, τώρα έχει μετατραπεί σε μια εμποροπανήγυρη μεγάλη, όπου είναι εκατοντάδες οι εμπορικοί πλανόδιοι πολιτές που στείνουν τα κιόσκια τους εκεί στο Δημότυχο. Μέχρι τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει. Και...
0: Έλα, πάρε.
2: Έχει, όχι, είναι πραγματικά και σαν εμπειρία να το
0: ζητήσεις. Ναι, σωστά. Έτσι.
2: Γιατί τόσο μεγάλα παζάρια δεν ξέρω τώρα σε ποιες άλλες περιοχές της χώρας
0: υπάρχουν. Το μεγαλύτερο νομίζω ότι είναι στο Αιγίνιο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα και στις Σέρες, αλλά και πάνω βόρεια στο στο Αμίντεο, και εκεί γίνεται ένα τεράστιο παζάρι.
2: Α, τα ξέρεις καλά, βλέπω.
0: Ναι. Και θυμάμαι τώρα και πολλά χρόνια πριν είχα συναντήσει ένα τέτοιο. Καλά, εκείνο ήταν κυριολεκτικά όμως αυτό που είπε στο Χαϊβάν Παζάρι, γιατί είχε και πάρα πολλά ζώα που πουλούσαν τότε.
2: Α, είχε και ζώα.
0: Κάτω στην Καλαμάτα. Ναι.
2: Εντάξει, οκ.
0: Ναι. Τότε που μπορούσαμε και πηγαίναμε.
2: Ναι. Τότε που μπορούσε να κουνηθείς από το σπίτι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, από την 5η 17 μέχρι τη Δευτέρα 21, για όποιον δεν το πήρε ταυτί του και ενδιαφέρεται, γιατί ξαναλέμε, είναι χιλιάδες αυτοί που ενδιαφέρονται και περνούν αυτές τις μέρες της εμποροπανήγυρης από το Δημότυχο, θα έχουν την ευκαιρία και φέτος να ξαναζήσουν αυτή την εμπειρία, ενδεχομένως να κάνουν και κάποιες αγορές, αν θεωρούν ότι είναι συμφέρουσες και οικονομικές. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μα για κρύο μιλάει και ο Διονύσης Θεόδωρος εδώ, οπότε να...
1: Ήρθε και κούμπος.
0: Εντάξει τώρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχει ψυχρούλο, πώς θα το κάνουμε. Θέλει το πρωί, είπαμε. Εξήπαμε. Πρωί και βράδυ θα θέλει μπουφάν από εδώ και πέρα. Το μεσημέρι θα είναι ωραία.
1: Αλλάζουμε εποχή.
0: Ναι, αλλάζουμε εποχή. Πάμε σε αίρες να μάθουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα,
1: Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Για να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που λέτε και το βράδυ σε εντώνει μια πικέ κουβερτούλα.
0: Αυτό, ναι, το θέλει.
1: Εγώ να σας πω, πήρα κανονική κουβερτούλα. Όχι,
0: τι κανονική, μωρέ, είπαμε από τώρα. Από τώρα, κανονική.
1: Γιατί ξέρεις τι ωραία ήταν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως χθες με σεντόνι, λίγο χοντρούτσικο το σεντόνι, αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι μου είναι πολύ.
1: Όχι, είναι αυτές τις κουβέρτες οι οποίες είναι, ξέρεις, όχι πάρα πολύ χοντρές.
0: Καλά, είναι και η ηλικία τώρα, Δέσποινα. Εγώ είμαι νέος, η Ελένη καταλαβαίνεις, οπότε... Λοιπόν, τι νέα μας έχεις?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσατε τι έγινε στις αίρες.
0: Παιδιά, ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη, έτσι.
2: Απίστευτο,
0: ναι, κινηματογραφικά. Κανονικά όμως. Άμα το βλέπει το Hollywood, θα κάνει μια ταινία, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνα δύο χρόνια τη δούμε.
2: Σίγουρα θα το αποσπάσει, έτσι, εικόνα-εικόνα και θα το εντάξει κάποια ταινία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να σας πω, σήμερα Δευτέρα, 14 του μήνα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Βαρυπινίδη συνεχίζεται. Ο Βαρυπινίδης που απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο Σερών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και το ανθρωποκυνηγητό βεβαίως το έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία. Τι έγινε τώρα? Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρήτας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Όταν το όχημα της φυλακής έφτασε στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, πάνω πλοιάνδρες με στολές όπκε και κουκούλες βγήκαν από δύο αυτοκίνητα και με απειλή Καλάζνικοφ έβγαλαν από την κλούβα της φυλακής ένα 49χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος έκτιε ποινή για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Ναι.
2: Τον πήραν μαζί τους και τράπηκαν σε φυγή.
0: Απίστευτο.
2: Μάλιστα να σας πω ότι απέσπασαν το όπλο και από έναν άνδρα της εξωτερικής φρουράς των Σερών. Από τη στιγμή της απόδρασης, βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό, όπως είπαμε, για τον εντοπισμό τόσο του κρατουμένου όσο βεβαίως και των συνεργών του. Η αστυνομία αργότερα εντόπισε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που εικάζεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το όχημα ενεπλάκησε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο ένα Καλάζνικοφ και σφαίρες. Το υλικό και τα στοιχεία τα οποία συνέλεξαν θα εξεταστούν, εννοείται, και θα αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Να σας πω επίσης ότι αμέσως μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν στα Βρασνά του Δήμου Βόλβης ένα αυτοκίνητο ολοσχερός καμένο, το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Και κλείνοντας για αυτή την είδηση, να σας πω ότι ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πυροβολήσει ο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη μέρα μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται. Για οτιδήποτε νεότερο σας ενημερώνω.
0: Μάλιστα.
2: Είχε μια μεγάλη φωτιά σε μια χαράδρα, σε μια δύσβατη περιοχή, στην Άνω Βροντού, σε μια ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη των Σερών. Η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση, με 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Όλοι επιχείρησαν, οι πυροσβέστες προσπάθησαν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε ξεσπάσει εκεί η φωτιά. Ενώ παράλληλα, ρήψη νερού πραγματοποίησε το ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμε ο Δήμος Σερών με υδροφόρα οχήματα για την ενίσχυση της όλης προσπάθειας κατάσβεσης. Όλη τη νύχτα στην περιοχή παρέμειναν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο, όπως καταλαβαίνετε, των αναζωπυρώσεων. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι από σήμερα Δευτέρα και έως την Παρασκευή 18 του μήνα μπορούν όσοι γονείς ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό φροντιστήριο, το θεσμό που στηρίζεται στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου Σερών και στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσα Εκπαίδευσης του Νομού. Και ο σκοπός είναι η πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών της πρώτης και δευτέρας ηλικίου που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
2: Εννοείται ότι δεν μαθαίνει κανείς ποια είναι αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά πάνε κανονικά φροντιστήριο χωρίς κανείς, μα κανείς, να ξέρει ότι εντάσσονται μέσα σε, σε αυτό το πρόγραμμα. Να σας πω ότι τα μαθήματα τα παρακολουθούν κανονικά σε φροντιστήρια της πόλης. Η ανταπόκριση πραγματικά κάθε χρόνο είναι μεγάλη και ο θεσμός αυτός συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Την καλημέρα μας εκεί στις Σέρρες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.

0: των δερματολογικών ασθενών, μια οργάνωση που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου.
1: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
0: Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα. Αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κτηνισμό και υποτροπιάζουσα σε εξαιματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνουν τόσο γενετική όσο και περιβαλλοντική παράγοντες.
1: Ναι. Ξεκινάει από βρεφική ηλικία, σοβαρά.
0: Δεν το ήξερα. Και καταλήγει. Πίσω.
1: Ναι.
0: Επηρεάζει 2 στα 10 παιδιά. Υπάρχει δεν είναι πολύ. Παρεμβαίνει αρκετά συχνή και στους ενήλικες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, είναι Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι κρέμα προτιμάς? Εγώ προτιμώ μαρμελάδα.
0: Ναι, μαρμελάδα.
1: Ναι. Τώρα και
0: προτιμώ,
1: με κρέμα θα την έδω,
0: αλλά... Πρώτη προτίμηση θα ήταν η μαρμελάδα.
1: Προτίμηση μαρμελάδες.
0: Α, δεν, νομίζω ότι και φράουλα και κεράσι.
1: Ναι,
0: εμείς
1: blueberry, γιατί η μάνα μου ότι από την μπλουμπεριά έκοβε και τις έκανε.
0: Και τις έκανε,
1: ναι. Και τις έκανε μαρμελάδα.
0: Εμείς λοιπόν... κάτι ταπεινές δαμασκινές είχαμε και για μου.
1: Μπαρδάκινικες δηλαδή.
0: Ναι. Και κομπόστα και...
1: Έτσι.
0: Και τις κηδονιές βέβαια.
1: Ναι. Αχ, το κηδόνι γλυκό.
0: Τέλειο.
1: Το ριτσέλι μετά, από το κολοκύθι γίνεται
0: το
1: ωραίο.
0: Ναι, από το κολοκύθι
1: τραγανό απ' έξω.
0: Δεν ήταν από τα αγαπημένα μου γλυκά του κουταλιού, αλλά το κηδόνι.
1: Κολοκυθόπιτο όμως.
0: Κολοκυθόπιτα. Γλυκιά.
1: Γλυκιά. Και να έχει μέσα και καρυδάκι να κάνει κράτς.
0: Είτε έχει είτε δεν
1: έχει. Και κανελίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τέλεια.
1: Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία.
0: Και η μέρα του ουκρανικού κινηματογράφου σήμερα.
1: Α, μάλιστα, κάτσε τώρα. Και οι καθολικοί γιορτάζουν την ύψωση του Ιερού Σταυρού σήμερα. Έτσι το λένε, του Ιερού Σταυρού το λένε, ναι. Να δούμε και κάποιες, το είπαμε αυτό, το 326 ότι βρέθηκε, ανακαλύφθηκε.
0: Το 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.
1: Πάμε 1814, σαν σήμερα, ο Νικόλος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλου φιδρίων στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή.
0: 1829 και υπογράφεται η συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει και το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους της Ελλάδας. 2 Σεπτέμβριου με το παλαιό ημερολόγιο.
1: Πάμε στο 1867, ήταν σαν σήμερα τον ο Κάρλ Μπάρξ είχε εκδώσει το κεφάλαιό του που ήταν και η κορονίδα του έργου του.
0: Ενώ το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο
1: Φοβερό,
0: Σμύρνης.
1: 1890.
0: Ναι.
1: Είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Γιάννης Λάτσης, τον ξέρουμε όλοι μας, ο εκφοπλιστής, το 1910.
0: 1956, ημέρα χρονιά γενεθλίων για τον Κώστα Καραμαλή, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας την περίοδο 2004-2009.
1: Γενέθλια θα είχε σήμερα, μάλλον σαν σήμερα έτσι και λέω, είχε γεννηθεί η Amy Winehouse, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που έφυγε από κοντά μας το 2011. Το 1983 έτσι είχε γεννηθεί. Το είπα.
0: Τώρα μας το είπες.
1: Τώρα
0: 1321 και φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλιγκιέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντη, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Ντάντε, ας τον πούμε Ιταλία. Και μας είναι Ντάντη.
1: Ακριβώς, ναι. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, το είπαμε και νωρίτερα, ξεκινήσαμε και με τραγούδι δικό του, σαν σήμερα κλείνει τα μάτια του, ήταν το 2001.
0: Και το 2022 φεύγει από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα συναντήσουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είχαμε μια πρώτη έτσι ματιά στο τι συνέβη και το τι αναμένεται σήμερα. Μέσα από την μεγάλη αυτή περιφέρεια και τη συνένωση 4 σταθμών. Από την από τις Έρης ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, από την Καβάλα η Τασούλα Κρητικού, από την Κομωτινή η
0: Βασιλική Μαχαίρα.
1: Το μυαλό μου πρωί
0: και από οριστικά δε Χρυσούλα Σαμουρίδου.
1: Λοιπόν, στα μικρόφωνα Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης, στον ήχο Άγγελος Παπαδόπουλος. Τίποτα άλλο παρά καλημέρα για σήμερα, θα τα πούμε και αύριο.
0: Και αύριο λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι δελτίο ειδήσεων από το Art News, ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. When I was young, I never needed anyone. And making love was just a

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Παντός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάη μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε, ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και για την καλημέρα σας και για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα σε καβάλα και δράμα. Γενικότερα, το έχετε καταλάβει κι εσείς από τα ξημερώματα της Κυριακής πως έχει παρουσιάσει μεταβολή ο καιρός, γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιφέρειά μας. Μέχρι και την Τετάρτη αναμένονται χαμηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές και τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους και έπειτα φαίνεται ότι θα υπάρξει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα φτάσει σε ελαφρώς υψηλά για την εποχή επίπεδα. Από εκεί και πέρα πάμε στην Δράμα. Ο Δήμος Δράμας έχει εξασφαλίσει μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου νέα έργα και σημαντικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 910.580 ευρώ. Οι νέες εγκρίσεις αφορούν στην κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Δράμας, στην προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση δημοτικών και κοινόχρηστων υποδομών και στην προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς στη δημοτική κοινότητα Ξηροποτάμου. Με τις νέες αυτές εγκρίσεις, οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί για το Δήμο Δράμας από το Ταμείο Αλληλεγγύης ανέρχονται συνολικά σε 3.461.000 ευρώ και παράλληλα ο Δήμος έχει υποβάλει νέες προτάσεις για έργα συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή έγκρισης. Όπως ανέφερε μάλιστα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, η δουλειά μας είναι να διεκδικούμε πόρους για τη Δράμα και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει, με σχέδιο, προτάσεις και συνεχή διεκδίκηση να φέρνουμε πόρους στη Δράμα και να τους κάνουμε έργα και υποδομές για τους πολίτες. Στην Καβάλα τώρα, από σήμερα ξεκινά η χειμερινή περίοδος στην ακτοπλοεία. Τα δρομολόγια από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι ίδια με πέρυσι, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή δρομολόγια του Aqua Blue και κάθε Τετάρτη του Blue Star Μύκονος. Να συνεχίσουμε με το Δήμο Παγκαίου. Προχωρά στην παραχώρηση και συντήρηση αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την προστασία αθλητών, θεατών και πολιτών. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει πως θα προγραμματίσει την εκπαίδευση εργαζομένων σε αθλητικούς χώρους, αθλητών, προπονητών και πολιτών στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην ορθή χρήση των απεινιδωτών, ενώ μένοντας στην περιοχή. Να πούμε πως σήμερα και αύριο ο ΔΔΕ έχει ανακοινώσει σειρά προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο. Έτσι λοιπόν σήμερα, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι, θα σημειωθεί διακοπή στο Χρυσόκαστρο και στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεοίμωνα, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Μελισσοκομείο Πυργοχώρη και Ελευθερούπολη και 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεσοποτάμου. Τόπου. Αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή στην Ελευθερούπολη, στην Οδό Δημάδη και σε τμήματα των οδών Φιλίππου και Δράμας και 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Κάριανη στις αρδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ της Παλαιάς Εθνικής Οδού και του Οικισμού. Ο ΔΔΕ επισημαίνει ότι η ηλεκτροδότηση ενδέχεται να αποκατασταθεί νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας όμως οι πολίτες πρέπει να θεωρούμε ότι η αγωγή βρίσκονται υποτάσσει σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια. Και να ολοκληρώσουμε αυτή μας την ενότητα με το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Μεγάλος νικητής το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Η ταινία απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Και έχει κερδίσει επίσης ταινία το βραβείο κοινού, το Nasis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας, ο κ. Αναστάσιος Καγιάουλου, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για το γεγονός πως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου έχει αποφασιστεί η υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονία Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καγιάουλου στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Στάθηκε επίσης και στις προετοιμασίες των 20ων Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου που θα διεξαχθούν φέτος 23 με 25 Οκτωβρίου. Για να τον ακούσουμε.
1: Ο Νικηφόρος είναι πρώην Δήμος Νικηφόρου. Η Δημοτική Ενότητα σήμερα είναι μια κοινότητα η οποία έχει παλαιά σπίτια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και δικό του ρυθμό που δεν υπάρχει παντού σε όλο το Δήμο μας. Είναι μόνο στο Νικηφόρο αυτή η εικόνα. Αυτό το διαφορετικό μπορώ να πω θέλουμε να το κάνουμε να γίνει παραδοσιακός οικισμός, θέλουμε να δώσουμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα ώστε μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο μια εναλλακτική ας πούμε πρόταση να κοιτάξει να έρθει σε έναν τόπο μαγικό, μπορεί να πω, σε έναν Δήμο που προσφέρει πολλά, να δει στον τόπο μας να έχουμε εμείς ωφέλη, γιατί όσο μπαίνει επισκέπτες στο Δήμο μας έχουμε τόνωση της τοπικής οικονομίας. Είναι πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε σε ένα μικρό ορεινό Δήμο. Και ξέρετε, ο Νικηφόρος είναι πολύ κοντά στη Δράμα, είναι εύκολη η πρόσβασή του.
2: Είναι, μπορώ να πω, μέσα σε 10 λεπτά ο καθένας μπορεί να τον επισκεφτεί. Ναι. Υπάρχει μια παράδοση εκεί αποτυπωμένη, υπάρχει μια εικόνα πολύ, πολύ όμορφη. Με την πρωτοβουλία αυτή πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε δυνάμεις, θα αναπτύξουμε τον τόπο μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε θεματικό πάρκο. Έχουμε δύο τζαμιά εδώ στον Νικηφόρο τα οποία ενδιαφέρουν τους Τούρκους, τους γείτονές μας. Μπορεί για κάποιους να μην αρέσει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα πω ευτυχώς, αυτοί οι άνθρωποι ήταν εδώ και θέλουν να ξαναέρθουν να δουν τον τόπο του που μένανε. Έχουμε ένα γεφύρι το οποίο ήταν πολύ γνωστό στην Τουρκία, υπάρχει και ένα τραγούδι, το γεφύρι του Χασάν. Ο Χασάν ήταν ένας άνθρωπος, ένας ληστής, ο οποίος έκλεβε τους πλουσίους και έδινε τα χρήματα στους φτωχούς, κάτι σαν τον Ρομπέτο Δασόν, εκείνη την εποχή, επί της τουρκοκρατίας. Και εδώ στον Νικηφόρο έχει γεννηθεί ο Αιγύπτιος, ο ηγέτης, ο οποίος μετέπειτα ήρθε στην Καβάλα, ο Ιμπραμ Χασάν, τέλος πάντων πώς τον λένε, ο οποίος μετά έγινε επικεφαλής της Αιγύπτου. Έχει εδώ ζήσει, υπάρχει το σπίτι του στον Νικηφόρο. Όλη αυτή την παράδοση, όλη αυτή την όμορφη εικόνα θέλουμε να την προστατεύσουμε, να βάλουμε τη σφαγίδα μας, να δώσουμε μια νέα ταυτότητα και να κάνουμε επένδυση για το μέλλον. Ναι, έχουμε κάνει αυτό που μας ζήτησε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν έρθει από εδώ, έχουν κάνει δύο επισκέψεις, εντυπωσιαστήκανε, είναι και αυτοί την ίδια λογική με εμάς, ότι θέλουν να κρατήσουν αυτή την όμορφη εικόνα, αυτή την ταυτότητα ζωντανή, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται προβολή όλου της Ελλάδος. Και ενώ έχουμε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, έχουμε καταθέσει την πρότασή μας με όλα τα στοιχεία που θελήσανε, ακόμη και με πέρα από εικόνες και στοιχεία που βρήκαμε από βιβλία και με αυτό τις μαρτυρίες από κατοίκους παλαιούς εδώ που έχουν ζήσει καταστάσεις και γνωρίζουν ιστορίες. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το φάκελο είναι ενθουσιασμένοι, το θέλουν περισσότερο από εμάς. Πιστεύουμε πρώτα Θεός, όπως μας έχουν πει, ότι μέσα στη χρονιά θα γίνει η ανακήρυξη, θα γίνει η έγκριση ως παραδοσιακός οικισμός και μετά πιστεύω ότι θα έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό, θα μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα για τον τόπο μας. Έχουν ολοκληρωθεί συμμετοχές, θα μπορεί όμως οποιοδήποτε θέλει να έρθει να πάρει μέρος στον μικρό αγώνα που έχουμε, των 10 χιλιόμετρων, ο οποίος είναι με γιορτή, συμμετέχουν εκατοντάδες άτομα, εκεί υπάρχει πιο εύκολα μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει. Υπάρχει ενδιαφέρον να ξέρετε ότι οι αγώνες αυτοί, οι αγώνες βουνού, το VFT Παρανεστίου είναι μια ιστορία. Είμαστε πρωτοπόροι γιατί έχουν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια εδώ στο Παρανέστη και κάποιοι σήμερα που κάνουν αγώνες μας ακολουθούν. Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο κρατάει ζωντανά τα χωριά μας, τους δήμους μας. Άλλωστε ο αθλητισμός είναι και πολιτισμός. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται η ιστορία του Παρανεστίου, αναδεικνύεται η παράδοση, έχουμε επισκέπτες, αλλά ξέρετε το ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει, όπως είπατε, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, έρχονται από το εξωτερικό. Πέρυσι είχαμε από Αμερική, είχαμε συμμετέχοντες από Γαλλία, από Γερμανία. Οι γείτονες χώρες είναι όλοι εδώ, από Βουλγαρία, από Σκόπια, από τα Βαλκάνια, συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι για μας διαφήμιση, ζωντανή διαφήμιση. Ο καθένας ζει την εμπειρία του. Είναι φανταστικά και μαγικά, μπορώ να πω, το να τρέχεις μέσα στο παρθένο δάσος και να βλέπεις αυτό το όμορφο τοπίο σε ένα φθινόπωρο, το οποίο μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, να βλέπεις τα, ας πούμε, τα φύλλα, να βλέπεις τη φύση, να είναι κίτρινο-κόκκινη, να είναι, σας λέω, πολύ ιδιαίτερα όμορφη. Και βέβαια αυτό όλο φέτος το πλαισιώνουμε, επειδή είναι 20 χρονιά, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλές παράλληλες δράσεις, με πολλές εκπλήξεις. Θα φέρουμε ανθρώπους εδώ για πρώτη φορά που δεν έχουν έρθει με τις εκδηλώσεις μας. Είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα εθελοντών, όλος ο Δήμος. Δουλεύουμε με ώρες τη διάθεση και μεράκι για τη φετινή χρονιά, η οποία πιστεύω ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα φανταστική ατμόσφαιρα σε αυτούς που θα ζήσουν μαζί μας, γιατί έτσι πρέπει. Γιατί το Παρανέστη έχει πολλά όμορφα.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Παρανεστίου Δράμας με τα πολλά όμορφα της περιοχής του, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουγλου. Τώρα πριν να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και στην επόμενη μουσική μας ανάσα, να σταθούμε λίγο στον αερολιμένα καβάλα στο Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο έχει καταγράψει σημαντική αύξηση της επιβατικής του κίνησης τώρα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Τον τελευταίο λοιπόν μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.946 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 607 πτήσεις άφηξης και αναχώρησης στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025. Από τις 607 πτήσεις, οι 168 αφορούσαν το εσωτερικό και οι 439 το εξωτερικό, ενώ η Γερμανία βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην κορυφή με συνολικά 31.013 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις έναντι 850 το ίδιο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Στις διεθνείς πτήσεις καταγράφηκαν 1.316 έναντι 1.225 πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με το 2025.

ΕΡΤ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 36 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να σταθούμε τώρα και πάλι στην περιοχή της Καβάλας, όπου η Δημοτική Αρχή Καβάλας έχει παρουσιάσει και προσφέρει πλέον στους πολίτες ένα νέο απόλυτα ψηφιακό τρόπο για την εύκολη αναζήτηση, αξιοποίηση και ασφαλή χρήση των παιδικών χαρών σε ολόκληρη την περιοχή. Η νέα αυτή εφαρμογή αποτελεί μια ακόμα καινοτομία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και για πρώτη φορά ένας Δήμος δεν προσφέρει απλώς ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό χάρτη, αλλά ενσωματώνει και το κομμάτι της πληροφορίας και του εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργώντας ένα ψηφιακό εργαλείο. Μοναδικό. Η ιδέα ήταν του Δημάρχου Καβάλας, του κ. Θεοδόρου Μουριάδη. Έγινε πράξη από την τεχνική υπηρεσία, η οποία εργάστηκε με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη ευαισθησία για να προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειές τους ένα σύγχρονο και πληροφοριακό ψηφιακό περιβάλλον. Και πέρα από την πρακτική του χρήση στην καθημερινότητα, ο χάρτης αυτός αποκτά και έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν πλέον να τον αξιοποιήσουν μέσα στην τάξη ως ένα σύγχρονο διδακτικό μέσο, προκειμένου να μάθουν στα παιδιά τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς, κοινωνικοποίησης και ασφάλειας στους χώρους παιχνιδιού. Μέσα από το νέο χάρτη, οι οικογένειες μπορούν να επιλέξουν ένα διαφορετικό προορισμό κάθε φορά, να γνωρίσουν νέες γειτονιές και όμορφες γωνιές του Δήμου και να συνδυάσουν τη βόλτα ή μία μικρή εκδρομή με δημιουργικό παιχνίδι και ψυχαγωγία. Ο Δήμος Καβάλας συνεχίζει να επενδύει σε ψηφιακές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη, σύγχρονη και προσβάσιμη, και αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό τηλέφωνο.

0: Επόμενη μας στάση θα είναι τώρα στην Δράμα, όπου η κυρία Ευγενία Σαραφίδου έχει επανεκλεγεί πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤΑ Καβάλας η κυρία Σαραφίδου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει με αφοσίωση το έργο της Ομοσπονδίας, στηρίζοντας έμπρακτα τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα και διεκδικώντας τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας. Για να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα είπε στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την επανεκλογή μου στα μέλη των συλλόγων που με επανεκλέξανε, γιατί εκεί πιστεύω πως, λέγοντας όλα τα προβλήματα των συλλόγων τα οποία καταθέτουμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα κάνουμε και τις διαδικασίες που πρέπει και τα στέλνουμε στους αρμόδιους φορείς για να πάρουν τις αποφάσεις που πάντα βέβαια εμείς διεκδικούμε προς όφελος των ογκολογικών ασθενών. Γιατί οι ογκολογικοί ασθενείς δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά. Ο καρκίνος παίρνει και δίνει. Και θέλω να πω ότι μετά τις διαδικασίες των αρχιδησιών, όπου έγινε διοικητικός απολογισμός, καθίσαμε κάτω και είπαμε τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και πόσα χρόνια την ογκολογική κοινότητα. Όπως είδατε, έχουμε την τέταρτη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Τι είναι αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τι ακριβώς κάνει, στο οποίο βέβαια πρέπει τον πρώτο λόγο να έχει ο ασθενής. Φιλοδοξεί να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή του πολίτη και του ασθενή, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, όχι θεραπεία και την αποκατάσταση. Να το δει δηλαδή ολιστικά. Γιατί η επιβίωση του ασθενή πρέπει να έχει να καταγραφεί, να περάσει σε ένα αρχείο και βάσει του αρχείου με τη βοήθεια των γιατρών οι οποίοι θα δίνουν τα δεδομένα, θα καταγράφεται και θα πηγαίνει σε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ένα παράδειγμα, κάναμε τώρα τις 3 εξετάσεις που έστειλε το Υπουργείο Υγείας του καρκίνου του προστάτη, του μαστού και του τραχύλου της μήτρας. Αυτά όλα έγιναν για να πάρει δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα καταγράφονται και πάνε σε αυτό το αρχείο. Είναι, δηλαδή αυτό το σχέδιο δράσης συνδυάζει την επιστημονική γνώση, την εμπειρία επίσης των επαγγελματιών και τη συμμετοχή των ασθενών που έχουν τον κύριο λόγο. Αλλά δίχως την υποστήριξη της πολιτείας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια, αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο είναι το τέταρτο κατά σειρά, έχει εξαγγελθεί άλλες 3 φορές, δεν πρέπει να μένει στα λόγια. Πρέπει να γίνεται και πράξη. Πρέπει να προχωρήσει αυτά τα οποία λέγονται και ανακοινώνουν. Έγινε η συνεδρίαση, σας είπα, στις 31 Αυγούστου. Λοιπόν, σε αυτή τη συνεδρίαση πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να σταλούν σε όλους εμάς. Σε όλους τους συλλόγους να τα δούμε, να τα επεξεργαστούμε, γιατί εμείς είμαστε η βοηθή αυτού του προγράμματος. Δίχως εμάς τους αρρώστους δεν θα γινόταν τίποτα. Ο καρκίνος, σας λέω, εγώ στον χώρο του καρκίνου είμαι 20 χρόνια και αντί να πάει μπροστά πάει πίσω. 70.000 είναι το σύνολο των καρκινοπαθών. Και από αυτά, από τις 70.000 πριν μια 25ετία, λέγανε ότι στις 70.000 καρκινοπαθών θα ασθενεί ένας στους 3. Δυστυχώς σήμερα ασθενεί ένας στους 2. Δηλαδή ο καρκίνος παίρνει και δίνει. Τι γίνεται γι' αυτό? Δεν πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό? Δίνει παροχές. Δεν ξέρω πώς τις δίνει αυτές τις παροχές και πώς τις κατατάσσει. Πρέπει για την υγεία να δοθούν χρήματα. Το έχει ανάγκη ο καρκινοπαθής. Όταν πηγαίνουμε εμείς στο νοσοκομείο, να μην πληρώνουμε από την τσέπη μας. Πρέπει η πολιτεία να μας τα πληρώνει όλα αυτά. Ο τρόπος ζωής μας, το άγχος, η διατροφή μας, η κληρονομικότητα, οι παράγοντες του καρκίνου, οι οποίοι αυξάνουν τον καρκίνο και δυστυχώς τον αυξάνουν συνέχεια στον βαθμό, πρέπει να βρουν τρόπους να αντιμετωπιστούν. Γίνονται, σας λέω, πολλά προγράμματα, αλλά δεν ξέρω τι δεν πάει καλά και τι δεν γίνεται σωστό για να μπορέσει αυτός ο εχθρός, αυτός ο καρκίνος να, αντί να πάει μπροστά, να πάει πίσω. Είμαστε δυστυχώς η Ελλάδα η πρώτη χώρα σε θανάτους από καρκίνο με τις τελευταίες έρευνες. Mm. Είναι πραγματικό αποκούμπι είναι οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι παρέχουν πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης οι σύλλογοι και το δεκανίκι των γιατρών οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι παρέχουν τεράστιο έργο. Πρώτα-πρώτα παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη, γιατί εμείς ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με ογκολογικούς ασθενείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένας ασθενής και λέει: θέλω, με πήραν από το νοσοκομείο, πρέπει να πάρω τον άνθρωπό μου, γιατί δεν μπορεί να παρέχει άλλη βοήθεια το νοσοκομείο και πρέπει να τον πάω στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, εκεί είναι η ανακουφιστική φροντίδα και η παρηγορική φροντίδα που ο σύλλογος μπορεί να δώσει.
0: Ήταν από την Δράμα η κυρία Ευγενία Σαραφίδου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος. Να επιστρέψουμε για λίγο στην Καβάλα, να ενημερώσουμε, αλλάζοντας τελείως θέμα, πως για αυτή την Τετάρτη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα πραγματοποιήσει στο ξενοδοχείο Γαλαξίας ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα και στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν η Σωτήρης Αλεξίου, υπεύθυνος οργανωτικού της Ελλάς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή στο κοινό.

Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.

Κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις πριν ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το σημερινό μας πρόγραμμα. Να ενημερώσουμε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το ΔΠΘ Καβάλας, η οποία αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ενισχύει τη σύνδεση της περιφέρειας με το αθηναϊκό κοινό. Έτσι λοιπόν, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 5 πρωτότυπες παραγωγές του ΔΠΘ Καβάλας που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με αναθέσεις του θεσμού που διοργανώνεται από το ΔΠΘ Καβάλας, οι οποίες για πρώτη φορά υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο, σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. Επίσης, να έρθουμε και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός, η οποία είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά αναγνώστες, μέλη και φίλους, και κυρίως έχουν γίνει αλλαγές στον πρώτο της όροφο, που με νέο χρώμα, διαφορετική διάταξη των επίπλων και μια πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ο χώρος αποκτά νέα πνοή. Παραμένει όμως ένας τόπος ανάγνωσης, συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτισμού.

0: οι γειτονιές τραγουδούν της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα και η είσοδο σε όλες τις συναυλίες που θα διοργανωθούν μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα, με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
2: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο και έχω ανάγκη να με βλέπεις σαν μωρό παιδί.
1: Αχ μωράκι, σαστισμένο μέσα στο

0: επιπτήσεις. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας μαζί σας από τις 8 το πρωί. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί στις 9 ακριβώς τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Και στις 10 χάρτης επικαιρότητας με τη Ρένα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης

κατέγραψε τον Αύγουστο του 2026 ο αερολιμένας Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.946 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 607 πτήσεις άφιξης και αναχώρησης στο αεροδρόμιο Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Από τις 607 πτήσεις, οι 168 αφορούσαν το εσωτερικό και οι 439 το εσωτερικό. Η Γερμανία βρέθηκε για ακόμη ένα μήνα στην κορυφή, με συνολικά 31.013 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Με μεγάλο νικητή, το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Το Will to Live κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες μετεγκατάστασης του τελωνίου από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας σε άλλο χώρο εκτός πόλεως. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι ο χώρος του τελωνίου θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της πόλης, δημιουργώντας εκεί τις βάσεις ώστε να αποτελέσει ένα πολιτιστικό κέντρο ή έναν πολυχώρο όπου θα πραγματοποιούνται πολλές δραστηριότητες. Σημείωσε δε ότι θα έχουν επίλυση του θέματος σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να πληρεί το κτίριο που θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του τελωνίου στη μετεγκατάσταση του χώρου όπου θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες του. Νέα έργα και σημαντικό εξοπλισμό για το Δήμο Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 910.500 ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι νέες εγκρίσεις αφορούν στην κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Δράμας, στην προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση δημοτικών και κοινόχρηστων υποδομών και στην προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς στη δημοτική κοινότητα Ξηροποτάμου. Με τις νέες αυτές εγκρίσεις, οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί για το Δήμο Δράμας από το Ταμείο Αλληλεγγύης ανέρχονται συνολικά σε 3.461.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέες προτάσεις για έργα συνολικού ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή έγκρισης. Σε χειμερινή περίοδο μπαίνει από σήμερα η ακτοπλοεία στην Καβάλα. Τα δρομολόγια θα είναι ίδια με πέρυσι, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή δρομολόγια του Aqua Blue και κάθε Τετάρτη του Blue Star Μύκονος. Στην παραχώρηση και συντήρηση αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προχωρά ο Δήμος Παγκαίου για την προστασία αθλητών, θεατών και πολιτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα προγραμματίζει την εκπαίδευση εργαζομένων σε αθλητικούς χώρους, αθλητών, προπονητών και πολιτών, στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην ορθή χρήση των απεινιδωτών. Σειρά προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο ΔΔΕ για σήμερα και αύριο σε περιοχές του Δήμου Παγκαίου λόγω εργασιών στο δίκτυο. Σήμερα 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή στο Χρυσόκαστρο και στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Μελισσοκομείο Πυργοχώρη και Ελευθερούπολη και 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι σε τμήμα του Μεσοτόπου. Στην πλατεία Στενιμάχου συνεχίζεται την Τετάρτη η δράση Γειτονιές Τραγουδούν της Ένωσης Κυριών Δράμας. Οι μουσικές Τετάρτες συνδιοργανώνονται με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και εντάσσονται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, στόχος είναι να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετοχικότητα και η εικονικοποίηση και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες που θα διοργανωθούν μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ο καιρός με ηλιοφάνεια αλλά και αραιές νεφώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή. Μάκης Σιμιτάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξεστά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν έτσι μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φώτη Πούλο, τον πρόεδρο των Βεζινοπολών, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της αγοράς που δυστυχώς τον επιβεβαιώνει σε αυτά που μας είπε πριν από μια εβδομάδα περίπου. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πείτε μας, πώς έχει η κατάσταση?
1: Δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί κάτι. Αντιθέτως, τα πράγματα πάνε όσον αφορά τις τιμές του αργού πετρελαίου προς το χειρότερο. Μέσα στη συνεδρίαση την Παρασκευή και σήμερα κάποια στιγμή ξεπέρασε τα $110 το βαρέλι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες να δούμε περαιτέρω ανατιμήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα θα έχουν μια μεγάλη διάρκεια. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν ορίζουμε τις γεωπολιτικές καταστάσεις, ούτε συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά τα πράγματα δεν βλέπω άμεσα κάτι να δείχνει ότι θα ισορροπήσουν. Και αυτό θα έχουν σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς, να έχουμε τις τιμές αυτές που βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Τιμή που ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες να ξεπεράσει τα 2,20 η τιμή της βενζίνης, και με την επιδότηση η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Δεν είναι καλά τα πράγματα, το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβάνουμε, το αντιλαμβάνει ο κόσμος, το νιώθει ο κόσμος, το νιώθουμε όλοι μας, γιατί και εμείς κομμάτι της κοινωνίας είμαστε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που συζητάμε μεταξύ μας είναι να δώσουμε το στίγμα πώς έχει η αγορά για την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι επιτακτική ανάγκη, νομίζω, αυτή τη στιγμή που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση που θα ξεκινήσει σε περίπου ένα μήνα, να υπάρξει μια μέρημνα, αλλά όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ζέστη ενός οικοκυριού. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να δώσει κάποια ανάσα, προκειμένου να μην φτάσουμε σε δύσκολες καταστάσεις όπως είχαμε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουμε μαγκάλια και σόμπες μέσα στα σπίτια, με επικίνδυνες για τους καταναλωτές και τους ιδιώτες καταστάσεις.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι το ζητούμενο. Κάτι πρέπει να γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης τουλάχιστον, εφόσον δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα, γιατί θα παγώσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, πιέσεις υπάρχουν και από την κοινωνία, πιέσεις υπάρχουν από τις ομοσπονδίες. Το θέμα είναι να μπορέσουν να εισακουστούν και να δοθεί ένα. Δεν μπορώ να πω λύση, γιατί σίγουρα δεν θα υπάρξει λύση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωση, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα έξακτο μέτρο από πλευράς κυβέρνησης και κράτους, ώστε να υπάρχει μια ανακούφιση για τα νοικοκυριά το φετινό χειμώνα που αναμένεται δύσκολος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βεζινοπολών.

0: ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε ο τελευταίος αναδασμός στα Τενάκη των Φιλίππων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη. Ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη αυτή όπως την διαβάσαμε. Θα μας τα εξηγήσει και ο ίδιος φυσικά. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές που σταθούν τη σέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο. Ήταν μια θετική έκπληξη.
1: Ένα θέμα το οποίο χρόνιζε, το τέλειωσε η υπηρεσία. Είμαστε σε θέση σαν περιφέρεια να πούμε στους ανθρώπους να πάνε να πάρουν τους τίτλους, να τακτοποιηθεί μια εκκρεμότητα. Δυστυχώς ξέρετε ότι η άλλοτε κρατέα διεύθυνση τοπογραφίας πλέον είναι 3-4-5 υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν. Συνήθως βλέπουμε με εξωτερικούς αναδόχους. Υπάρχουν και άλλες αναγκαιότητες και ειδικά στην περιοχή των Τεναγών και των Εξουχωράφων γύρω-γύρω, όπως είναι η περιοχή των Φιλίππων. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα ας μιλήσουμε για αυτό που είναι συγκεκριμένο. Στον Αμυγδαλαιώνα τέλειωσε το θέμα. Και από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ που το μεταδίδετε, έτσι ώστε να το ακούσουν οι άνθρωποι, να πάνε να δρομολογήσουν τις ενέργειες που χρειάζεται για να πάρουν τους τίτλους τους και να είναι οκ.
0: Μάλιστα. Τώρα κατά τα άλλα με τα Τενάγη τι γίνεται, έχουμε καμία εξέλιξη?
1: Είχαμε μέσα Σαββατοκύριακο μια σοβαρή εξέλιξη. Επικοινωνήσαμε το Σάββατο, επικοινώνησε το γραφείο του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη και με μένα. Βγάζουν την εγκύκλιο, ίσως να εκδοθεί και σήμερα αν πιστέψουμε αυτά που μας είπαν. Εμείς ξαναστείλαμε τα γεωχωρικά δεδομένα και περιμένουμε την εγκύκλιο με την οποία θα αποζημιωθούν αυτοί οι οποίοι δεν έσπρουν. Αυτό είναι σημαντικό σαν εξέλιξη. Καλώς το ρωτάτε για να το καταγράψετε κιόλας.
0: Φυσικά, είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Επιτέλους οι άνθρωποι να πάρουν μια ανάσα, έχουν φτάσει σε απόγνωση.
1: Ναι. Έχουμε επίσης και το ζήτημα του Περονόσπουρου, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αυτό το θέμα και μπορούμε και το προχωράμε για να ένα βήμα τη φορά. Αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο το ξεκινήσαμε σαν περιφέρεια, έχουμε την πολύτιμη βοήθεια και της δικής μας υπηρεσίας, αλλά και του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου, το οποίο προχώρησε στην εκτίμηση του ύψους της ζημίας σαν ανεξάρτητος φορέας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον Γρηγόρη τον Τιμοσίδη, ο οποίος χειρίστηκε το θέμα, ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους και προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Με την ασφαλτόστρωση εκεί στον Άγιο Σύλλα, πώς πάνε τα πράγματα? Πέρασα το πρωί, φαίνεται ότι τρέχει το έργο.
1: Τρέχει το έργο, από εκεί και πέρα όταν γίνονται οδικά έργα προκύπτει και ταλαιπωρία. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, η κατανόηση τους όμως είναι απαραίτητη για να τελειώσει το έργο.
0: Και τέλος με το αμφιθέατρο, πώς πάνε τα πράγματα, τελειώνουμε?
1: Προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό είναι ευχάριστο, δηλαδή τι, σε κανένα δύο μήνες, τρεις θα τελειώσει?
1: Πρώτα, Θεός, ναι.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας, τον κύριο Σάβα Αργυράκη, να μας πει πώς πάει η συγκομιδή εκεί στην περιοχή του Νέστου. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είμαστε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, είμαστε συνεταιρισμός, οπότε έχουμε να κάνουμε με οικονομική έτσι, δραστηριότητα. Οι συνεταιρισμοί, κύριε Σβεστά, είναι αυτοί που κρατάνε και την τοπική κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Στην επαρχία και σε περιοχές όπως τη δική μας. Η συγκομιδή των προϊόντων έχει ξεκινήσει έτσι, σε κάποιες περιοχές, όπως και στην Πράσινη Ελιάς και στο Παγκαίο και στην περιοχή του Νέστου. Είναι μια καλή χρονιά, θα λέγαμε. Έτσι. Έχει λίγο από περιοχή σε περιοχή, βλέπουμε ότι έχει αυξομοίωση στην ποσότητα της παραγωγής, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια καλύτερη ποιότητα φέτος. Είναι μια χρονιά για την ελιά λίγο περίεργη, διότι υπάρχουν αποθέματα από πέρυσι σε όλους τους συνεταιρισμούς και στους εμπόρους που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα, την εμπορική. Η ελιά κλονίστηκε πέρυσι από τις εξαγγελίες με τους δασμούς του Προέδρου της Αμερικής, του Τραμπ, διότι δεν γίνανε κάποιες εμπορικές πράξεις για ένα μήνα, όταν οι δασμοί ήταν πολύ υψηλοί. Και αυτά τα αποθέματα και αυτά εδώ και αυτές οι ποσότητες που δεν φύγανε προς την Αμερική από όλη την Ευρώπη και από τη χώρα μας φυσικά έχουν μείνει και περιμένουν πίσω να απορροφηθούν σιγά σιγά σταδιακά από την αγορά. Αλλά έχει ξεκινήσει και η συγκομιδή του καλαμποκιού. Το καλαμπόκι που βλέπουμε να περνάει μια κρίση συνεχιζόμενη έτσι της κρίσης που περνάει τα τελευταία 4-5 χρόνια με την σύραξη που έχει δημιουργηθεί Ρωσίας και Ουκρανίας. Μας ακολουθεί όλο αυτό και θα είμαστε έτσι σε μια στάση αναμονής για να δούμε αν μπορεί το καλαμπόκι να κινηθεί καλύτερα εμπορικά τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς περιμένουμε και τη συγκομιδή του ακτινιδίου μετά τις 15 Οκτώβρη, αλλά πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για το ακτινίδιο σε μια άλλη έτσι, επικοινωνία που θα έχουμε, διότι το ακτινίδιο είναι αυτό που κρατάει έτσι, ένα πολύ μεγάλο βασικό μέγεθος στην οικονομία στην περιοχή όχι μόνο του Νέστου αλλά του νομού Καβάλας γενικότερα.
0: Μάλιστα. Τώρα με τα νερά πώς έχει το πράγμα εκεί? Ο Νέστος ήταν εντάξει φέτος, είχε αποθέματα ή ξεράθηκε?
1: Όχι. Με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις από τον Γενάρη μέχρι και τον Μάρτιο στα βουνά της Βουλγαρίας, ανάντι δηλαδή του φράγματος, είδαμε ότι οι ποσότητες πληρότητας του φράγματος ήταν πάρα πολύ μεγάλες και αυτό εδώ μας έκανε να έχουμε μια ασφαλή ροή των υδάτων που χρειαζόμαστε για άρδευση, οπότε μπορούμε να πούμε ήταν μια φυσιολογική χρονιά για την άρδευση. Δεν ήμασταν δηλαδή όπως πέρυσι ή πρόπερσι που οι ποσότητες που δοθήκαν ήταν πάρα πολύ λίγες και αντιμετωπίσαμε προβλήματα στις καλλιέργειές μας λόγω υποάρδευσης θα λέγαμε, γιατί και όταν υπάρχει υποάρδευση υπάρχει και μικρότερη παραγόμενη ποσότητα αλλά και κατώτερη ποιότητα στα προϊόντα.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Σάβας Αργυράκης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Αναστάσιο Καρασαβόγλου από την πλευρά της Έλλας να μας ενημερώσει για μια εκδήλωση που θα γίνει, εκδήλωση γνωριμίας, να το πούμε, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος, την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη. Κύριε Καρασαβόγλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους, καλημέρα σας.
0: Ενημερώσε μας λίγο.
1: Ναι, την Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα, στους χώρους του ξενοδοχείου Galaxy, Γαλαξίας, θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μια ανοιχτή εκδήλωση, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της για το σήμερα και το αύριο της χώρας, του τόπου μας, αλλά και να ακούσει τους πολίτες, προκειμένου να υπάρξει ένας διάλογος, να υπάρξει μια αλληλοενημέρωση και τελικά να βοηθηθούμε ώστε να γίνουμε όλοι μας έτσι σοφότεροι. Είναι μια εκδήλωση, η πρώτη εκδήλωση της Αριστερής Συμπαράταξης εδώ στην Καβάλα. Είναι ανοιχτή, όπως είπα. Θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης ο Αλεξίου, ο οποίος έχει οργανωτικά την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου πολιτικού οργανισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και επίσης θα είναι μαζί μας, έχουμε τη χαρά, την ιδιαίτερη χαρά, να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Αριστερής Συμπαράταξης. Θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, να ακούσουμε και τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής εδώ στο τόπο μας, διότι όσο σημαντικό είναι αυτός ο πρωτογενής τομέας εδώ στη χώρα μας και στον τόπο μας, άλλο τόσα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα έχει, και καταλαβαίνετε ότι έχει αξία και σημασία να τα συζητάμε αυτά. Επαναλαμβάνω, επιτρέψτε μου, είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να ακούσει και θέλει να πει την άποψη, καλώς να ορίσει.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε αρκετά αισιόδοξοι από τον τόνο της φωνής σας αναφορικά με αυτήν την εκδήλωση και με την πορεία του κόμματος.
1: Όλες οι ενδείξεις, κύριε Ασβεστά, τεκμηριώνουν ότι είναι σε καλό δρόμο και σε καλό φεγγάρι η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες που θα βρούμε μπροστά μας, θα πάμε ακόμη καλύτερα. Επίσης, θεωρώ ότι στην Καβάλα το κόμμα θα πάει πάρα πολύ καλά, διότι αν κρίνουμε από τον αριθμό των μελών που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και από τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς και από τις κουβέντες που κάνουμε μεταξύ ημών όλων, μεταξύ των ανθρώπων αυτών και ημών, τα πράγματα είναι καλά. Επομένως, ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Και καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Καρασαβόγλου από την πλευρά της Έλλας.

0: Συνέχεια τώρα να πάμε στην Θάσο, στον κύριο Αναστάσιο Μπίλια, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Επαγγελματιών του Λιμένα Θάσου, να μας δώσει λίγο την εικόνα του καλοκαιριού που φεύγει. Μια χρονιά που κατά γενική ομολογία, ασχέτως αν υπήρξαν κάποια προβλήματα με την έναρξη του καλοκαιριού, πήγε πολύ καλά για το νησί της Θάσου, ειδικά ο Αύγουστος ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αλλά και ο Σεπτέμβριος που έχει φτάσει στα μέσα του. Κύριε Μπίλια, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι όπως τα λέτε, μια ακόμα χρονιά κύλησε καλά όσον αφορά την, που, καθώς το βλέπουμε και με την αύξηση της προσέλευσης στο νησί από τον οδικό τουρισμό, άλλη μια φορά που έσωσε την παρτίδα, όπου είναι ένας απρόσμενος τουρισμός, οδικός τουρισμός, ανά πάσα στιγμή από τα Βαλκάνια μπορεί να πάει όλο το αυτοκίνητό του και μέσα σε 5 ώρες να βρίσκεται στο νησί μας. Η παρουσία των Τούρκων ήταν αυτή η οποία αύξησε την ανάπτυξη και την αύξηση του τουρισμού. Ακόμα βλέπουμε ότι υπάρχει τουριστική κίνηση και από τους Τούρκους πάλι, που είναι κάτι το πολύ παράξενο και όμως γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρα πολλούς Βουλγάρους, οι οποίοι έχουν και αυτή μια εορτή, έχουν τις διακοπές τους. Ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι καλός. Φυσικά χτες είχαμε βροχόπτωση εδώ στη Θάσο, είδαμε μια κρίση, αλλά λέμε είναι κάτι το παροδικό και ότι θα συνεχίσει. Τώρα όσον αφορά τις εισπράξεις, δεν ξεχνάμε ότι το πορτοφόλι είναι στα ίδια και λίγο λιγότερο. Μπορούμε να πούμε για το λόγο ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτή η ακρίβεια η οποία υπάρχει, γιατί η ακρίβεια δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και η κρίση, υπάρχει και στις άλλες και στα άλλα κράτη. Δεν ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε 2 πολέμους. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα. Όσον αφορά οι πτήσεις από το εξωτερικό, από τα στοιχεία που έχουμε, είχαν και αυτοί μια αύξηση για τα τσάρτερ που έρχονται στην Θάσο. Γενικά πήγε καλά. Γενικά πήγε καλά.
0: Mm-hmm. Άρα, τώρα,
1: μην ξεχνάμε όμως ότι η οικοδομική ανάπτυξη, η εμφάνιση νέων κατοικιών, ενοικιαζομένων δωματίων αλλά και ξενοδοχείων, όπως είναι τα συγκοινωνιούντα δοχεία, έτσι βλέπουν κάποια ξενοδοχεία να χάνουν την πληρότητά τους, αλλά να την αποδέχονται νέα καταλήμματα. Έτσι λοιπόν να έχουμε μια μείωση και στις εισπράξεις. Έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι λογικό.
1: Οι τιμές έπεσαν αρκετά, γιατί αυτό το μεγάλο τιμές σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Αυτή η ανησυχία η οποία ήταν στην αρχή είχε σαν αποτέλεσμα να ρίξουν αρκετό νερό στο κρασί τους οι επαγγελματίες. Οι τιμές το Σεπτέμβριο αλλάζουν από ό,τι έχουμε δει και στα εστιατόρια και έχουν αρκετές εκπτώσεις, άρα και τα εμπορικά καταστήματα από ό,τι βλέπουμε έχουν χαμηλώσει, έχουν πολύ καλές προσφορές στα εποχιακά φυσικά καλοκαιρινά προϊόντα. Έτσι λοιπόν είναι μια ευκαιρία για τους τουρίστες που έρχονται έτσι και Σαββατοκύριακο να αγοράζουν και όλα κάποια αναμνηστικά τουριστικά σε πολύ καλές τιμές. Σας το λέω γιατί υπάρχουν αρκετές ταμπέλες στο οποίο δείχνουν αυτή την θετική βάση στις τιμές. Σημαντικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπίλια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Βαφίδη. Γιώργο, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Καφιστοπολών, να μας μεταφέρει την εικόνα του κλάδου τώρα που φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Κύριε Βαφίδη, καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ζεστάτη, καλημέρα μου σε όσους μας ακούν, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς έχει η κατάσταση? Βλέπουμε υπάρχει ακόμη μεγάλη κίνηση στις επιχειρήσεις εστίασης και στα καφέ.
1: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι αν και δεύουμε, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, υπάρχει μια σχετική κινητικότητα και αυτό κύριος λόγος είναι ότι ο καιρός είναι ακόμη σύμμαχός μας, μας βοηθάει τόσο εμάς να λειτουργήσουμε πιο εύκολα τις επιχειρήσεις μας, όσο και τους καταναλωτές πελάτες να βγουν πιο εύκολα από το σπίτι τους. Αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, το Σάββατο που μας πέρασε, που είχαμε έτσι μια... οι καιρικές συνθήκες το βράδυ δεν ήταν ιδανικές, οι γενικές ήταν μέσα ο καιρός βοηθάει. Ο τουρισμός σιγά σιγά βέβαια έχει αρχίσει να φεύγει. Λογικό το βρίσκω, φαντάζομαι κι εσείς. Τα σχολεία δεν ανοίγουν πλέον, ανοίξανε. Ημερολογιακά η έναρξη της σχολικής χρονιάς συμπίπτει με τους γείτονες, Βούλγαρους, Ρουμάνους κτλ. Οπότε έχει αρχίσει τώρα και ειδικότερα, ας πούμε, μια πτωτική τάση, μια πιο πτωτική κινητικότητα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε ακόμη στο τέλος του καλοκαιριού. Είμαστε, έχει μια εβδομάδα ακόμη περίπου ημερολογιακά. Φαντάζομαι έχετε μια εικόνα τι θα επακολουθήσει.
1: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, κυρία Ζεστά. Αυτή έτσι η ανάπαυλα του θέρου εδώ και αρκετά χρόνια, ας πούμε, βοηθάει τις επιχειρήσεις εστίασης πάντα στη συνάρτηση, δηλαδή με τον τουρισμό. Τώρα στην κυριολεξία ξεκινάνε τα δύσκολα. Θα πέσει πάρα πολύ η κινητικότητα. Πλέον όλες οι επιχειρήσεις, γενικότερα η τοπική οικονομία, θα εξαρτάται από τους καταναλωτές, τους ντόπιους καβαλιώτες καταναλωτές. Η αγοραστική δύναμη το γνωρίζουμε ότι βάλετε του Έλληνα καταναλωτή, θα μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση. Αυτό βλέπουμε εμείς, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το μέλλον της εστίασης. Τα έξοδα εξακολουθούν να είναι υπέρογκα. Το ενεργειακό κόστος παραμένει στα ίδια αυτά αδικαιολόγητα ψηλά επίπεδα. Και πάλι θα μετράμε στην κυριολεξία ήρωες της εστίασης, που θα προσπαθήσουν με όποιο τρόπο να ανταπεξέλθουν ώστε να ξαναφτάσουν πάλι εσύ ως το εκεί στις παραμονές του θέρους που βελτιώνεται η κίνηση. Δουλεύουμε, ας πούμε, πιο σε εισαγωγικά πιο εύκολα και εισπράττουμε για 2-3 μήνες στην κυριολεξία κάνοντας μαγικά για να ανταπεξέλθουμε τον υπόλοιπο χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαφίδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ζητάω την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βαφίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Καφεζητοπολών.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο αστικό κοκτέιλ της Καβάλας. Ο κύριος Στράτου Μακρογιαννίδη, τον πρόεδρο, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της επιβατικής κίνησης, γιατί άνοιξαν και τα σχολεία και πλέον ξεκίνησαν και τα μαθητικά δρομολόγια. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Όντως, όπως προείπατε, αρχίσαμε σήμερα, βέβαια και την Παρασκευή πήγαμε κάποια σχολεία να κάνουμε λογαριασμό. Σήμερα βέβαια ξεκινήσαμε κανονικά, άρχισε η σχολική περίοδο. Όλα βαίνουν καλώς, καθώς έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον κύριο Εμινίδη που είναι υπεύθυνος των σχολικών, καθώς επίσης και με την περιφέρεια έχουμε άριστη συνεργασία για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα σχολικά και να πάνε οι μαθητές στο σχολείο τους.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είστε και ένας κλάδος που δοκιμάζεται τώρα, ειδικά με την κρίση στα καύσιμα.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και είπα, έχουμε μια άριστη συνεργασία με την περιφέρεια και με τον Περιφερειάρχη και με τον κύριο Εμινίδη, όπως το είπα. Και εντάξει, είναι αρχή ακόμα, θα δούμε τι μέλη γενέστε και μετά, αλλά τόσα χρόνια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ασχολούμαστε με τη δουλειά μας και όλα βαίνουν καλώς και ευχαριστώ πάλι την περιφέρεια και δημοσίως.
0: Τώρα ακόμη το καλοκαιράκι δεν τέλειωσε, αν εξαιρέσουμε την Κυριακή που είχαμε κακές καιρικές συνθήκες. Με τον Πάτη τι γίνεται, συνεχίζονται τα δρομολόγια?
1: Τώρα που αρχίσαν τα σχολεία και δεν θα πηγαίνουν οι μαθητές, γιατί μια στιγμή Πάτη μας είναι μαθητές και μαθητές, πρέπει να το κόψουμε αυτές τις μέρες. Θα πηγαίνει μέσα την Καλαμίτσα εκεί, οπότε θα μπορούν να εξυπηρετούνται με την αρχή της Καλαμίτσας.
0: Πήγε καλά η γραμμή φέτος, αυτή η συγκεκριμένη?
1: Βεβαίως πήγε καλά, δούλεψε καλά, αλλά δούλεψε με ξένους.
0: Με ξένους,
1: εντάξει, και μαθητές, ναι, με ξένους, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για να ερχόταν όλοι οι ξένοι εκεί πέρα και δούλεψαμε καλύτερα από άλλες χρονιές, μπορώ να πω.
0: Το κυκλοφοριακό τι γίνεται? Δεν βλέπουμε φως, κανένα φως πραγματικά. Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου σας, μεταφορείς, δηλαδή τα ταξί, εσείς, το υπεραστικό κτέλ, γκρινιάζουν.
1: Δυστυχώς. Παρόλο που έχουν φύγει οι τουρίστες μας, οι ξένοι δηλαδή, και να αποφορτήσουμε λίγο την πόλη από τα ξένα αυτοκίνητα και τα γιοταχή, δυστυχώς έχουν προσθεθεί κάποια καινούργια αυτοκίνητα και παραδείγματος χάρη προχωρούσαν 10.000 αυτοκίνητα μέσα στην πόλη της Καβάλας. Με τους τουρίστες έγιναν 14.000, οπότε τώρα φύγανε 4, πάλι 10 είναι όμως μέσα στην πόλη και είναι δυσκερένη την κατάσταση των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μακρογιαννίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με την Βατικό Κοινό της Καβάλας και να τους ενημερώσω για τα σχολικά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας.

0: συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 1:40 πρώτα λεπτά της ώρας, να πάμε στο Δήμο της Καβάλας, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Χριστό Τσιλικάκη, να μας ενημερώσει λίγο για 2-3 θέματα. Καταρχήν βλέπουμε ότι τα συνεργεία τους απομακρύνουν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, τα δίκυκλα, έτσι να αναπνεύσει και λίγο η πόλη, γιατί γεμίσει από παρατημένα οχήματα. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όχι, η υπηρεσία αυτή των εγκαταλειμμένων είναι μια υπηρεσία που γίνεται με τον ιδιώτη και το διαχειρίζεται η Δημοτική Αστυνομία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν είναι της υπηρεσίας καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας τον τελευταίο μήνα έχει καθαρίσει έτσι την πόλη, στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης, λίγο τον Άγιο Σύλλα, ανεβαίνοντας. Πηγαίνοντας προς την Άσπρη Άμμο, πλένουμε τους δρόμους πάρα πολύ συχνά με την υδροφόρα τα ξημερώματα, πλύναμε τον κήπο, πλύναμε το πάρκο, την κεντρική πλατεία. Ένας υπάλληλος καθαριότητας βάφει τα φανάρια στο κέντρο της πόλης, αν το είδατε. Εκεί βάφονται κάποιοι κυκλικοί κόμβοι και κάποιες γωνίες με κίτρινη μαύρη μπουγιά, έτσι για να είναι ευδιάκριτη το βράδυ. Γενικά προσπαθούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Ναι. Η καθαριότητα θα βγει και μια ανακοίνωση. Τα ογκώδη έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Έτσι, δύο νούμερα να σας πω, ότι τον Ιανουάριο είχαμε γύρω στους 160 τόνους τον μήνα και τον Αύγουστο φτάσαμε στους 490. Είναι μια τεράστια αύξηση τα ογκώδη που διαχειριζόμαστε με πολύ πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί δεν υπάρχει και η κατάλληλη συνεργασία από πολλούς συμπολίτες μας. Έχω περιστατικά το βράδυ περνάς και δεν υπάρχει τίποτα και την άλλη μέρα το πρωί τα ξημερώματα βλέπεις μια ολόκληρη μετακόμιση να υπάρχει. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι, να βεβαιωθούν κάποια πρόστιμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει συνεργασία από τους περίοικους να πούνε ότι ναι, αυτός τα έβγαλε, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να, σε εισαγωγικά, να καταδώσουν τον γείτονα. Τέλος πάντων, εντάξει, ελληνικά φαινόμενα, προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Γενικά, πώς ήταν το καλοκαίρι για την υπηρεσία σας, κύριε Τσιλικάκη?
1: Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την υπηρεσία, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο. Είχαμε και την εμπλοκή με τον ιδιώτη που ήταν να αναλάβει από την καθαριότητα όπως είχε γίνει πέρσι και το διαχειριστήκαμε μόνοι μας. Καθημερινά η καθαριότητα μαζεύει 90 με 100 τόνους περίπου σκουπίδια. Mm-hmm. Ιούλιο-Αύγουστο φτάσαμε μέχρι και στους 150, 150 τόνους την ημέρα. Με τον ίδιο γερασμένο στόλο, με το ίδιο προσωπικό. Έγινε μια υπερπροσπάθεια. Να ευχαριστήσω και δημόσια τους συναδέλφους εδώ στην καθαριότητα που πραγματικά με πολύ μεγάλο κόπο και δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα. Το παλιό, μόνο το κεντρικό του παλιού μόνο ήθελε καθημερινώς 3 απορριμματοφόρα, για να σας δώσω λίγο την εικόνα.
0: Καταλαβαίνω έτσι. Τι λέτε, ναι.
1: Μιλάμε για μια αύξηση τεράστια. Το διαχειριστήκαμε, ήταν και ένα τεστ στο ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε και εμείς με το προσωπικό. Οχήματα μέσα στο 27 θα έρθουνε, είμαστε στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας να έρθει. Έρχεται ένα καινούργιο πιεστικό, ελπίζω τον άλλο μήνα, το οποίο θα μας έχει ζεστό νερό, κρύο νερό και ατμό 500 μπαρ για να επέμβουμε και στις πινακίδες που έχουν πολλά αυτοκόλλητα, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και να κάνουμε και καλύτερο καθαρισμό μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιλικάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να
0: καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας.

0: Να ολοκληρώσουμε με την Θάσο, με το Δημοτικό Σχολείο εκεί της Παναγίας και τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Λάμπρο Λαμπρινίδη, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται, γιατί από ό,τι μάθαμε την Παρασκευή δεν λειτουργήσε το Δημοτικό. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά για την γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα. Πολύ σωστά το είπατε, δεν λειτουργήσε την Παρασκευή και σήμερα δεν λειτουργήσε και θα συνεχίσει η κατάληψη. Ουσιαστικά κατάληψη είναι απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και όσων συμπαραστέκονται στο αίτημα να μην υποβαθμιστεί το σχολείο. Την Παρασκευή ξεκίνησε ο αγιασμός, ήρθε και ο κύριος Δήμαρχος, μας είπε αυτά που μας είπε. Για μας αυτά ήταν προφάσεις αναμαρτίες, κύριε, εφόσον έστειλε το έγγραφο τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και μας λέει ότι έχει και φίλους μέσα στην κυβέρνηση, τον κύριο Λιβάνιο, τον Α, τον Β, δεν ξέρω, θα έπρεπε να ενημερώσει και τους βουλευτές και όλους να μην υποβαθμιστεί το σχολείο για 3-4 μαθητές. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι 3-4 μαθητές. Τώρα το αν βάψαμε το σχολείο ή δεν το βάψαμε, αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Την Παρασκευή δεν λειτουργήσε το σχολείο με την απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Όλο το χωριό πήρε την απόφαση να συμπαρασταθεί στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στο σχολείο και οι δάσκαλοι και όλοι. Και σήμερα πάλι τα ίδια γίνανε, η απόφαση συνεχίζεται, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε αν θα υπάρχουν δίκοα όταν από την κυβέρνηση των αρίστων που λύνουν τα προβλήματα και όλα είναι ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σβήσουμε τα χωριά. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Αν σε ένα νησί όπως είναι η Θάσος, που αποδίδει δεν ξέρω πόσα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο και στο Γκουρβανά που δεν ξέρουν που πάνε, φτάσει σε αυτό το σημείο να υποβαθμίζει τα σχολεία της η ναυαρχίδα του τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, είναι ντροπή και για τον κύριο Τοψίδη που το έπαιζε αντάρτης και για τον κύριο Μαρκόπουλο που το έπαιζε αντάρτης και για όλους. Για όλους. Και πρώτα απ' όλα για μας τους γονείς, αλλά εμείς οι γονείς δεν θα αφήσουμε να κλείσει το σχολείο, ούτε να υποβαθμιστεί. Γιατί γνωρίζουμε όλοι, ακόμη και οι πιο φανατικοί, ότι όταν κλείνει ένα σχολείο τα χωριά ερημώνουν. Όλα τα χωριά της Θάσου που κλείσαν τα σχολεία ερήμωσαν. Μαριές, Ραχώνη, όποια χωριά θέλετε πάρτε πάνω, Καζαβίτια, Σωτήρια, όλα κλείσαν τα σχολεία. Μόλις κλείσαν τα σχολεία, σβήσαν και τα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Η απόφαση μας είναι αυτή. Και όσο για αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να βρει διαμερίσματα για να ικανοποιήσει ας πούμε αυτές τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που τυχαίνουν να μην βρίσκουν σπίτια λόγω του τουρισμού, ας κάνει τα εγκατελειμμένα σχολεία για να δει και τα χάλια μας που βγήκε να μας κάνει διαφήμιση για την 7 ετία του. Διαφήμιση 7 ετίες κάναν κάποιοι άλλοι και κάναν και γιορτές και λυπάμαι.
0: Τέλος
1: πάντων, ο αγώνας θα συνεχιστεί, να το ξέρετε.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λαμπρινίδη.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λάμπρος Λαμπρινίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης της Θάσου. Στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα την Παντασόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώσεις στις θερμοκρασίες και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο συχνότητες περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, στην συχνότητα της ΕΡΤ Οριστιάδας και τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλης, για την 2 ώρη καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, που ξεκινάει και παράγεται μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλης. Καλή σας μέρα για ακόμη μια φορά. Καλή εβδομάδα για ακόμη μια φορά, γιατί τώρα ξεκινάει η εβδομάδα κανονικά για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, δηλαδή για το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε αυτό τώρα στους δρόμους. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει κίνηση στους δρόμους. Κώστα Λουκούμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχει αλλάξει κίνηση στους δρόμους της πόλης, των πόλεων. Βλέπουμε τα παιδιά να κυκλοφορούν, τους γονείς με τα αυτοκίνητα, τα σχολικά λεωφορεία. Άρα, φθινόπωρο και έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Αν το δεις και θερμοκρασιακά, έτσι, καιρικά, παραπέμπει σε φθινόπωρο. Ναι. Αρχές φθινοπόρου.
0: Περίπου. Λοιπόν, να δώσουμε αρχικά το στίγμα της εκπομπής. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου σήμερα στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστούμε, Κώστα, που είσαι μαζί μας.
1: Τιμή μου.
0: Ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Τρεις συχνότητες στη διάθεσή σας. 101 και 103,5 οι συχνότητες της ΕΡΤ Οριστιάδας, 96 και 3 η συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλης. Και
1: διαδικτυακά μέσω του erteco.gr. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε για 2 ώρες μαζί. Θα δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Κλεφτές ματιές βεβαίως στο τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα που μας αφορούν και σε θέματα που, με τα οποία έτσι, καθημερινά θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη έτσι, διείσδυση. Πάντως εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί σας, ξεκινώντας και αυτή την εβδομάδα, την εβδομάδα που κανονικά ξεκινά το σχολικό έτος. Ο Κώστας έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε το σχολικό έτος από την Παρασκευή.
1: Ναι, καλύπτοντας το ρεπορτάζ στο Γκυχρόκαμπο του Δήμου Νέστου, σε ένα από τα πιο όμορφα ορεινά σχολεία της Καβάλας, μόλις 8 παιδάκια στο μονοθέσιο αυτό δημοτικό σχολείο. Τελέστηκε ο αγιασμός. Τα παιδάκια δεν είναι τόσο χαρούμενα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο στον Γκυχρόκαμπο που δεν είναι τόσο χαρούμενα. Γενικότερα υπάρχει
0: αυτό το
1: κλίμα.
0: Έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα σχολεία έτσι μια ωραία κοινωνικότητα των παιδιών να μην τους αρέσει. Εντάξει, γενικά όταν προέρχεσαι από το καλοκαίρι βέβαια
1: ναι,
0: και στη δουλειά να γυρίζεις,
1: είναι
0: λίγο δύσκολο. Είναι μετά εξοικειώνεσαι περισσότερο και προσαρμόζεσαι ναι, στην καθημερινότητα.
1: Τώρα όχι, ξεκινάνε αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Είναι λίγο μέχρι να μπουν σε αυτή τη ρουτίνα και θα στρώσει καθημερινότητα.
0: Θα το ακούσουμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Ωραία. Έκπληξη. Το μικρό το ρεπορτάζ, όχι το μεγάλο. Ναι. Γιατί στο μεγάλο έλεγε ξεκάθαρα ο μαθητής ότι εγώ δεν θέλω να πάω σχολείο. Μ' αρέσει το διάλειμμα.
1: Εντάξει,
0: ήθελα να συνεχιστεί, να παίζω. Ήθελα.
1: Ναι, ήταν ακόμα σε mood καλοκαιριού τα παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά έτσι για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Γιατί όπως είπαμε, ξεκινώντας και μπαίνοντας σε μια καθημερινότητα, πλέον έχουμε τα φθινοπορεινά και στη συνέχεια τα χειμερινά. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Κλείσιμο για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας το Σάββατο με τις βραβεύσεις και τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής. 2 ώρες έχουμε να τα λέμε και εσείς μπορείτε στο 2510-24-25-49 να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο καιρός βελτιώνεται. Ναι. Είχαμε έτσι την Κυριακή κάπως με τις βροχές, με τις καταιγίδες.
1: Το Σάββατο το βράδυ λίγες έτσι μια μπόρα γύρω στις 9 το βράδυ. Τάραξε λίγο τον κόσμο που ήταν έξω εκείνη την ώρα, κυρίως στα καταστήματα εστίασης που φρόντισαν να τους βάλουν σε εσωτερικούς χώρους ή κάτω από τέντες για να τους καλύψουν.
0: Καλά, σου εδώ κόντεψε να ακυρωθεί η συναυλία η μεγάλη στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, τον Τόνι Ρέμπλες. Έγινε τελικά και είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: πάντως για σήμερα γενικά έθριος αναμένεται ο καιρό. Τι να κάνουμε, είπες.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Γενικά
0: ό,τι προσφέρεται δωρεάν το ευχαριστιόμαστε.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως δυτικά της Ανατολικής Μακεδονίας. Θράκης, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη κυρίως προς τις πρωινές ώρες. Αυτό να έχουμε το νου μας λίγο και αύριο μεθαύριο. 30 με 33 βαθμούς θα φτάσει το μέγιστο η θερμοκρασία. Ωστόσο, τα αξιοσημείωτα είναι το εξής, ότι εγώ ήρθα εδώ για να σου πω ότι πηγαίνοντας στον Γκυχρόκαμπο την Παρασκευή το πρωί, 7.30-8 η ώρα, είχε 15 βαθμούς. Αλλά σήμερα είδα ότι στον Ευρωκόπη στο κάτω Ευρωκόπη η θερμοκρασία ήταν 6 βαθμούς. Ναι. Νομίζω, 6 βαθμούς.
0: Και αναρωτιέμαι, συνήθως η Μαρία Ιμανάκα γράφει πόσο είναι βαθμοί στην Ορεστιάδα, αλλά αναρωτιέμαι και πόσο είναι στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία σήμερα.
1: Δηλαδή και οι άνθρωποι πρέπει να άναψαν θερμάστρα, κλιματιστικό στο ζεστό.
0: Είπαμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο οι άνθρωποι εκεί στην ορεινή περιοχή του Νευροκοπίου, ναι, θέλουν θέρμανση.
1: Στο κέντρο της πόλης, της Καβάλας, αυτή τη στιγμή γύρω στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Αυτά λοιπόν για την έναρξη της εκπομπής. Θα σας πούμε κι άλλα, αλλά ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Ωραία. Και να δούμε και την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, πάμε στους 5 βαθμούς.
1: Πάμε στους 5 βαθμούς.
0: Όπου... Πάμε στο κάτω νευροκόπη, δηλαδή τη δράμα.
1: Είχαμε τις θερμοκρασίες αυτές σήμερα, αλλά για άλλο λόγο. Γιατί υπάρχουν καλά νέα για το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, και αυτό γιατί το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε πριν από μερικές ημέρες την παραχώρηση στο Δήμο του πρώην στρατοπέδου, της λέσχης αξιωματικών και των στρατιωτικών οικημάτων αξιωματικών.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα κτίρια να επιστρέφουν, να πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει πώς να τα διαχειριστεί, και ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπως είναι του Κάτω Νευροκοπίου, που οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουν και να αυξήσουν τον πληθυσμό στην περιοχή. Πάμε στο Δήμαρχο.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ταμπουρίδη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπατε, 5 βαθμούς Κελσίου, ο χειμώνας μας ξεκίνησε σε εμάς. Χρόνια πολλά του Τιμίου Σταυρού σήμερα, ύψος του Τιμίου Σταυρού. Όσο αφορά για την παραχώρηση, όντως έτσι είναι, η παραχώρηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου του 518 και της λέσχης αξιωματικών αποτελεί για τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου μια πολύ σημαντική εξέλιξη και κυρίως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Εμείς δεν θέλουμε απλώς να πάρουμε στα χέρια μας κάποιους χώρους και να τους διαχειριστούμε. Θέλουμε να τους δώσουμε ζωή και να τους μετατρέψουμε σε υποδομές που θα έχουν πραγματικό όφελος για την κοινωνία και την ανάπτυξη του τόπου. Το πρώην στρατόπεδο του 518 ήδη έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Έχουμε υποβάλει πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΟΧΕ, που είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Ροδόπης Νέστου, ύψους 4.750.000 ευρώ, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου. Θέλουμε δηλαδή το πρώην στρατόπεδο να πάψει να είναι ένας ανενεργός χώρος και να γίνει ένας χώρος ζωής, άθλησης και ανάπτυξης. Να μπορεί να φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες, ομάδες, διοργανώσεις και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μας, που το επιδιώκουμε αυτό, μια και έχουμε πάρα πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ότι θα μπορεί κάποια ομάδα, ας πούμε, να έρχεται από, για προετοιμασία, παράδειγμα.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό, έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να το αξιοποιήσουμε αυτό. Όσο αφορά την λέσχη αξιωματικών, εκεί έχουμε ένα εξίσου σημαντικό και πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε στον χώρο αυτό όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και οργανωμένο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης των δημοτών μας. Εκεί θέλουμε να στεγάσουμε και να λειτουργήσουν το Βοήθεια στο Σπίτι, που το ξέρουν όλοι το γνωστό, το Κέντρο Κοινότητας και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης Κατοίκων, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που το υλοποιεί μόνο ο Δήμος Νευροκοπίου. Συγκεντρώνουμε δηλαδή όλες τις υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους και διάστατα στην πρώην λέσχη αξιωματικών. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο χώρο, όπου ο πολίτης θα μπορεί να βρίσκει συγκεντρωμένες, και είναι σημαντικό αυτό, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Για εμάς αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μιλάμε για έναν ορεινό Δήμο με ηλικιωμένους ανθρώπους, οικογένειες και συμπολίτες μας που χρειάζονται καθημερινά στήριξη και ουσιαστική παρουσία του Δήμου δίπλα τους, και την παρέχουμε καθημερινά. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση της λέσχης, θέλουμε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί και δράσεις ενημέρωσης, κοινωνικές παρεμβάσεις και πολλές δραστηριότητες προς όφελος των κατοίκων. Ετοιμαζόμαστε αυτό το διάστημα. Και μέσα στο Σεπτέμβριο θα υποβάλουμε πρόταση στο χρηματοδοτικό εργαλείο Linder, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση που απαιτείται για την αναβάθμιση και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων και του κτηρίου εκεί πέρα. Ήδη έχουμε κάνει τις ανακοινώσεις μας και τρέχουν και οι προθεσμίες. Άρα, ανακεφαλαιώντας, μιλάμε για δύο διαφορετικούς χώρους με δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές λειτουργίες. Το πρώην στρατόπεδο του 518 να γίνει ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, και η λέσχη αξιωματικών να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κέντρο κοινωνικής φροντίδας και εξυπηρέτησης των δημοτών μας.
1: Μάλιστα. Και για τα ΣΟΑ, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν,
2: για τα ΣΟΑ, επειδή ακόμα δεν έχουν δοθεί στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με την αποχώρηση και του τελευταίου στέλεχος που στεγάζεται εκεί πέρα του στρατού, ήδη έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο ότι θα μας το παραχωρήσουν δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα τα ανακαινήσουμε, θα τα αναβαθμίσουμε με τη βοήθεια του περιφερειάρχη μας που έχουν συμφωνήσει mm-hmm. και θα τα παραδώσουμε αυτά προς χρήση σε 12 νεαρές οικογένειες οι οποίες έχουν αποκτήσει το παιδάκι τους και δεν έχουν περιφερειακά στοιχεία, ώστε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να ανακουφίσουμε τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να δώσει έτσι μία, να, όχι να λύσει το δημογραφικό, αλλά να αναφέρει λίγο κόσμο.
2: Μέσα στα πολλά μέτρα
1: ένα κίνητρο δηλαδή.
2: Πληθυσμού. Μέσα στα πολλά μέτρα συγκράτηση πληθυσμού που πήρε ο Δήμος, είναι και αυτό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να κάτσουν εδώ πέρα στον τόπο, να μην φύγουν, ναι. να βρουν την εργασία τους, γιατί και εκεί κάναμε σημαντικά βήματα, ώστε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό εδώ πέρα. Ξέρετε ότι το δημογραφικό, το κάτω νευροκόπιο, ο Δήμος κάτω νευροκοπίου, είναι η κορυφή του παγόβουνου στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο, το οποίο έχει μεγαλύτερη, ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που έχει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού. Παίρνουμε πολλά μέτρα, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να σταματήσουμε αυτήν την πληθυσμιακή αιμορραγία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Τα σχολεία ξεκίνησαν και εκεί στην περιοχή του Νευροκοπίου, Δήμαρχε. Όλα καλά?
2: Προφανώς όλα καλά. Είναι και φυσικά ανακοινήσαμε τα σχολεία μας από εσωτερικά. Μιλάμε για, για γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Είμαστε στην κατασκευή και σε πολύ καλή εξέλιξη το νέο καινούργιο δημοτικό σχολείο και φυσικά υπογράφουμε τις επόμενες μέρες τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να κάνουμε τα σχολεία μας αντάξια της υπόλοιπης Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Mm-hmm. Κύριε Δημάρχε, το κάτω νευροκόπιο εντάσσεται στο νέο μέτρο μείωσης του ένφια, σωστά?
2: Ναι, ενώ δεν είχε ενταχθεί η έδρα του Νευροκοπίου, είχαμε κάνει παρεμβάσεις mm-hmm. και με την ΚΕΔΟ, αλλά και στον Υπουργό Εσωτερικών, ώστε τους 1.500 κατοίκους να το κάνουν 2.000 ορεινούς. Όντως το υιοθετήσανε mm-hmm. και θα ισχύσει και για την έδρα του Νευροκοπίου ότι δεν θα πληρώνουν έμφυα τα επόμενα χρόνια.
1: Από το 2027, σημαντικό, ναι. σημαντικό βέβαια.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να σας
1: ευχαριστήσουμε
0: πολύ.
1: Δημάρχε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε
2: πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευτέρης Ταμπορίδης. Τι είπαμε? Είπαμε για 5 βαθμούς Κελσίου και αναρωτήθηκα εγώ τι να έχουν στη Νέα Ορεστιάδα.
1: Και εσύ ζήλεψες τώρα μάλλον το κάτω Νευροκόπιο, γι' αυτό άναψε το κλιματιστικό.
0: Ναι, ίσως, ναι. ναι. Ενδεχομένως, ναι. Να το κλείσω άμα σε ενοχλεί.
1: Εντάξει.
0: Και,
1: 5 βαθμούς στο κάτω Νευροκόπιο, ναι, ναι, πόσο?
0: Η ανταπόκριση ήταν άμεση, ναι. από τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, ο οποίο μας στέλνει την εξής
1: πληροφόρηση.
0: Πολύ αισθητή ήταν τις πρωινές ώρες σήμερα η πτώση της θερμοκρασίας στον Εύρο, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα, ναι. του, με τον Ιδράριο να μην ξεπερνά τους 11 βαθμούς Κελσίου,
1: ωραία,
0: σε δίκαια ορεστιάδα και διδυμότυχο. Και νοτιότερο όμως η πρωινή δροσιά ήταν έντονη, αφού και στην Αλεξανδρούπολη γύρω στις 7.30 το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 13.5 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται σταδιακά να ανεβούν οι μέσες τιμές θερμοκρασίας σε όλο τον νομό, όπως και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και το βραδάκι πάλι.
0: Ναι, και το βραδάκι πάλι έχουμε δροσιά, δηλαδή κουβερτούλα αν χρειαστεί.
1: Δηλαδή, εμείς το πρωί, όταν βγήκαμε από το σπίτι για να έρθουμε στη δουλειά, είχαμε υποψία να πάρουμε ζακέτα μαζί. Εκεί πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Ναι, πάντα.
1: Νομίζω,
0: ότι εκεί υποψία πάντα θεωρείται πλέον δεδομένο από εδώ και στο εξής. Και χθες το βράδυ που το κατάλαβες πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να είχες βγει με ζακέτα.
1: Ναι, πάνε πια τα σορτσάγια και το κοντομάνικα, νομίζω.
0: Και το καταλάβαν και όσοι τολμήσαν να βγουν με τα κοντομάνικά τους, με τα σανδάλια και με κοντά παντελονάκια, όντως. Άρχισε να τσιμπάει λίγο το κρύο, οπότε βραδινές και πρωινές ώρες χρειάζεται να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, χρειάζεται μια ζακετούλα να υπάρχει πάντα αυτή την περίοδο μαζί μας, να έχουμε πάντα μαζί μας για να είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο.

0: Είχαμε λοιπόν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, γέμισαν τα σχολεία πια με τα παιδιά, τις πρωινές ώρες, φωνές, χαρούμενες, λιγότερο χαρούμενες από ό,τι διαπιστώσαμε.
1: Και δεν γέμισαν όλες οι αυλές.
0: Ναι, δεν γέμισαν όλες οι αυλές, είναι η αλήθεια, ότι εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι υπήρξε αυτό το κλίμα, το χαρούμενο, το άλλαξε το κλίμα. Αυτό που συμβαίνει συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου με τον αγιασμό.
1: Σπάει αυτή η μονοτονία.
0: Σπάει αυτή η μονοτονία, αλλάζει η κίνηση, αυτό που έλεγαν, αλλάζει η κίνηση στις πόλεις, αρχίζουν να κινείται κόσμος, να κινούνται τα παιδιά, οι γονείς, οι γιαγιάδες, παππούδες, σχολικά λεωφορεία, η αστυνομία, οι τροχονόμοι, οι οποίοι μάλιστα μοιράσαν και φυλάδια σε και τα σχολεία για την οδική ασφάλεια. Μπαίνουν πλέον οι πόλεις και οι περιοχές, τα οικισμοί που υπάρχουν σχολεία, σε κίνηση. Mm-hmm. Σε κίνηση φθινοπορεινή. Φαντάζομαι το βίωσες και εσύ στον Κεχρόκαμπο που ήσουν.
1: Εντάξει, την κίνηση όχι τόσο, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά, παιδιά, όλα και όλα.
1: Αλλά το κλίμα ήταν πολύ ωραίο. Ήμασταν εκεί μαζί με τον συνάδελφο Κονολίπητη, τον Πέτρο Νικολαίδη. Καταγράψαμε στιγμές από τον αγιασμό, σύντομος. Πήραν τα παιδιά βιβλία και σιγά σιγά προετοιμαζόταν έτσι για την πρώτη μέρα του σχολείου. Ένα σχολείο που μονοθέσιο με μόλις 8 παιδάκια, αλλά με έναν επίσης πολύ δραστήριο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, Ρένα, που επειδή δεν υπάρχουν ειδικότητες, ας πούμε θεατρική αγωγή, καλλιτεχνικά κτλ., έχει αναλάβει, ας πούμε, ένα κομμάτι αυτής της ειδικότητας με πολλές θεατρικές παραστάσεις, βραβευμένες παραστάσεις, καλλιτεχνικό εργαστήρι και άλλες τέτοιες δραστηριότητες που βοηθάνε και τα παιδάκια να είναι έτσι, να εξελίσσονται σε αυτό το κομμάτι και οι κάτοικοι επίσης της περιοχής να είναι και αυτή σε μια εγρήγορηση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκανες το πρωί για το Earth News, τις συνδέσεις.
1: Την εκπομπή συνδέσεις ήμασταν μαζί με την κυρία Νόπη Γεωργιάδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και το συζητήσαμε αυτό και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο, αλλά και για τις δράσεις έτσι, του Συλλόγου.
2: Τον Βαγγέλη Μητούση, αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία και μπράβο στους ανθρώπους που την στηρίζουν και την υλοποιούν. Πάμε και στην Καβάλα. Σε άλλο δημοτικό τώρα.
3: Καλή σχολική χρονιά από το Δημοτικό Σχολείο στον Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου. Σε ένα από τα πιο όμορφα σχολεία της ορεινής Καβάλας βρισκόμαστε. Μπορεί οι μαθητές να μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών, αλλά τα γέλια τους και οι φωνές τους γέμισαν την αυλή. Είναι μονοθέσιο, έχει 8 παιδάκια. Ωστόσο, δεν περιορίζονται στα τυπικά όρια της εκπαίδευσης. Έχουν μαζί με τον Δραστήριο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων δραστηριότητες, διαγωνισμούς, θεατρικές παραστάσεις. Περισσότερα θα μας πει και η κυρία Νόπη Γεωργιάδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλή σχολική χρονιά, κυρία Γεωργιάδου.
4: Καλημερίζω και καλωσορίζω στο χωριό μας όλους τους τηλεθεατές σας. Εύχομαι να είναι μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Όπως ακριβώς είπατε, είναι 8 τα παιδάκια του μονοθέσιου σχολείου. Τα μονοθέσια σχολεία, να ξέρουν και οι τηλεθεατές, στερούνται από βασικές ειδικότητες όπως είναι γυμναστική, τα αγγλικά, θεατρική, παιδεία κλπ. Σαν Σύλλογος Γονέων αναπληρώνουμε αυτό το κοινό. Έχουμε δημιουργήσει μια θεατρική ομάδα με τα παιδιά. Είναι η δεύτερη χρονιά, πέρσι και φέτος, που ανεβάζουμε στην Ποντιακή Διάλεκτο παιδάκια από 6 έως 12 ετών.
2: Α, ωραίο.
4: Και έχουμε πάρει αντίστοιχα 4 βραβεία. Και είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας και για τις δράσεις. Έχουμε μια εξωτερήκευση ως σχολική κοινότητα προς την τοπική κοινότητα. Όπως βλέπετε, ο αγιασμός για μας είναι στην ουσία έρχονται όλοι οι κάτοικοι.
2: Ναι.
4: Και ο αντιδήμαρχος εδώ ορεινών κοινοτήτων και η πρόεδρος της κοινότητας είναι εδώ. Και έρχονται και οι γιαγιάδες που αγαπάνε πάρα πολύ το σχολείο μας και έχουμε κάνει ένα άνοιγμα προς αυτές. Καθώς μαζευόμαστε Χριστούγεννα, Πάσχα, φτιάχνουμε παραδοσιακά γλυκά. Με τα παιδιά γυρνάμε στη γιορτή της μητέρας και του πατέρα, όλο το χωριό. Φτιάχνουμε δωράκια και δωρίζουμε μαζί με ένα ποίημα.
2: Ναι.
4: Και αυτές
3: μιλάμε για ένα μικρό σχολείο με μεγάλες διακρίσεις και πολλές δράσεις.
2: Μπράβο.
3: Πώς είναι τα παιδιά να γνωρίζονται μεταξύ τους και να συνυπάρχουν στην καθημερινότητα και να καταφέρνετε να τους οργανώνετε για αυτές τις δράσεις, κυρία Γεωργιάδου?
4: Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε γίνει μια ομάδα. Τα παιδιά, τα μεγαλύτερα, στηρίζουν τα μικρότερα. Δεν έχουμε αυτό τον ανταγωνισμό που υπάρχει στις πόλεις, που κάποιο παιδί μικρότερο δεν θέλουν καν να το κάνουν παρέα. Όλα τα παιδιά είναι μια ψυχή, ένα σώμα. το ένα βοηθάει το άλλο.
2: Μάλιστα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε και πολύ ωραία εικόνα. Να είστε καλά.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
5: Σε όλους.
2: Επιστροφή
4: ευχαριστούμε
2: στο
4: πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, ναι. Γιάννης Λοβέρδος.
0: Γιάννη Λοβέρδος.
1: Ναι, ήταν ο επόμενος.
0: Ναι, ήταν.
1: Στο πάνελ.
0: Ήταν στο πάνελ. Λοιπόν, ωραία ήταν. Πέρασε καλά στο Κεχρόκαμπο δηλαδή, έτσι.
1: Νομίζω πρώτη φορά πήγα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Στον Κεχρόκαμπο.
1: Ναι, έτσι δηλαδή να το γυρίσω και όλο στο χωριό.
0: Έτσι, τα χωριά μας εκεί του Νέστου δεν τα γνωρίζεις, έτσι. Ναι, γιατί, η βόρεια, γιατί, του πρώην Δημορίνου.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα γνωρίζω καλά. Γιατί με τον Πέτρο κινηθήκαμε και μέσα στο χωριό, γιατί έπρεπε να κάνει και τα αντίστοιχα πλάνα, τις λήψεις κτλ. Και έτσι το γνώρισα. Δηλαδή πήγαμε σε διάφορα σημεία, ψηλά στο βουνό, για να έχει θέα από κάτω, να κάνει τις λήψεις που πρέπει. Και οφείλω να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι.
1: Περίμενε ένα πολύ μικρό χωριό, ενώ ήταν μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα μεγάλο, μας είπε η κυρία Γεωργιάδου, κάποτε είχε 2.000 κόσμο. Ναι. Ενώ τώρα είναι 600 άτομα.
0: Ναι. Και πάλι, όμως θεωρούνται αρκετά άτομα για ορεινή περιοχή.
1: Για ορεινή περιοχή, ναι.
0: Ναι, και καλό είναι να γίνονται και προσπάθειες από ό,τι γνωρίζουμε εκεί, να προσελκύσουν ακόμα περισσότερο κόσμο. Εντάξει, είναι περιοχές οι οποίες κάποτε έσφυζαν από ζωή. Τώρα πια οι νέοι δεν βρίσκουν λόγο να μείνουν σε αυτούς τους τόπους. Και ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη από την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Γίνονται προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δουλειές.
0: Κίνητρα, δουλειές. Μια καλή ποιότητα ζωής υπάρχει, αλλά τουλάχιστον ναι. να υπάρχουν εξοπλισμένα αυτό που θέλει κάποιος για να ζήσει ναι. σε έναν τόπο, η παιδεία και η υγεία εξασφαλισμένη.
1: Και επειδή αναφερθήκαμε στο δημοτικό του Κεχρόκαμπου που έχει 8 παιδιά, να πούμε ότι τα παιδιά του γυμνασίου
0: πηγαίνουν στη Λεκάνη.
1: Πηγαίνουν, όχι, στην Ξάνθη.
0: Του
1: στην Ξάνθη στη Χρυσούπολη.
0: Ναι.
1: Για γυμνάσιο Λύκειο.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Να πούμε και για το σχολείο της Παναγίας Θάσου.
1: Ναι, να πούμε.
0: Να πούμε και για το σχολείο της Παναγίας Θάσου, γιατί από ό,τι φαίνεται μένει κλειστό. Είχαμε τη διαμαρτυρία, δεν κάνανε αγιασμό εκεί στο σχολείο την Παρασκευή. Ήταν
1: ως ιδιαίτερα, αντίδραση.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι οι γονείς. Τα είπαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Μας μετέφεραν έτσι την αγανάκτησή τους. Θέλουμε να κρατήσουμε και εμείς τον κόσμο στον τόπο μας εδώ, στο ένα ορεινό χωριό όπως είναι η Παναγία της Θάσου, με το να γίνεται από τριθέσιο σε διθέσιο. Πολλοί γονείς είναι αυτοί που σκέφτονται να πάρουν τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο σχολείο, από το να είναι σε διθέσιο σχολείο και να τα πάνε σε άλλο σχολείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερη κίνηση,
1: ταλαιπωρία
0: από μια ορεινή περιοχή, και ξέρουμε πολύ καλά ότι με τα πρώτα χιόνια είναι ο πρώτος δρόμος που κλείνει ο δρόμος λιμένα Παναγίας με τις έντονες καιρικές συνθήκες.
1: Και όπως λένε στην ανακοίνωσή τους οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παναγίας, ότι γνωρίζουμε ότι η αποχή των μαθητών από τα μαθήματα μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική τους πορεία, όμως η υποβάθμιση του σχολείου μας αποτελεί πολύ μεγαλύτερο πλήγμα για το μέλλον και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, λένε οι γονείς, ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι απέναντι σε αποφάσεις που υποβαθμίζουν το σχολείο και τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών μας. Όχι στην υποβάθμιση του σχολείου μας, ναι σε ένα σχολείο που προσφέρει στα παιδιά μας όσα δικαιούνται, λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού.
0: Με απόφαση του οποίου δεν παρακολουθούν τα παιδιά, δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα
1: ναι.
0: μέχρι να ανακληθεί απόφαση για υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας σε διθέσιο. Επίσης, τα επιχειρήματα είναι το γεγονός ότι στον νηπιαγωγείο υπάρχουν 11 τα παιδιά τα οποία την επόμενη χρονιά θα πάνε στο σχολείο. Αν δηλαδή είναι πλασματική αυτή η μείωση των παιδιών και δεν χρειάζεται μέσα για ένα χρόνο να μειωθεί, να υποβαθμιστεί το σχολείο από τη στιγμή από πίσω έρχονται άλλα παιδιά για να ενισχύσουν το σχολείο. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Έχουν κοντά τους αρκετούς και από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον κόσμο εκεί της περιοχής. Υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία υποβαθμίστηκαν χωρίς να έχουμε αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις από εκτιμήσεις συνδικαλιστών, εκπαιδευτικών, ίσως γιατί ακόμη δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τι ακριβώς σημαίνει υποβάθμιση ενός σχολείου, τι σημαίνει στην πράξη για τα παιδιά τους. Θα το δούμε αυτό και στις επόμενες μέρες πώς θα λειτουργήσει.

0: Λοιπόν, έχουμε και τις, να διευκρινίσουμε λίγο για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά του Κεχροκάβου. Ναι. Έχεις δίκιο, τα παιδιά του γυμνασίου πηγαίνουν είτε στην Χρυσούπολη.
1: Σταυρούπολη είτε Χρυσούπολη.
0: Ναι. Είτε Χρυσούπολη. Τα παιδιά του δημοτικού πηγαίνουν στη του νηπιαγωγείου πηγαίνουν ναι. στη Λεκάνη, στον νηπιαγωγείο της Λεκάνης. Αυτά για να διευκρινίσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε μεταξύ μας και τα διευκρινίσαμε, να τα διευκρινίσουμε και σε εσάς. Τώρα το πρόβλημα είναι οι βενζίνες. Έτσι. Εγώ κάθε φορά που περνάω από βενζινάδικο, σχετικά με τη βενζίνη την αμόλυβδη, βλέπω ότι έχω ξεπεράσει τα 2 ευρώ οι τιμές.
1: Βλέπω εδώ και στο ρεπορτάζ του Earth News ότι καταγράφουν νέα άνοδο οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Ενώ την ίδια ώρα η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τις τιμές να αυξάνονται. Όπως βλέπω στο ρεπορτάζ, η νέα άνοδος του πετρελαίου έρχεται μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει για προληπτικούς λόγους τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης, χωρητικότητας περίπου 7 εκατομμύριων βαρελιών την ημέρα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο αγωγό, καθώς θα μεταφέρει πετρέλαιο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε, πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Στα δηληστήρια οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ του ντίζελ στα 2,08. Ενώ ανησυχία προκαλεί και το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα εν ώψη του χειμώνα.
1: Ναι. Και σε αυτές τις τιμές κινείται και η καβάλα, από ό,τι έριξα μια ματιά το πρωί, στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Earth News, τα διελιστήρια προαναγγέλνουν νέες σημαντικές αυξήσεις από την Τρίτη.
0: Ναι. Βλέπω δηλαδή και ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Καβάλας, τον πρατηριόχνο ο κ. Φώτης Πούλης, που μίλησε το πρωί με τον Σάκη Ασβεστά, ναι. ήταν ιδιαίτερα απεσιόδοξος. Έχουν αυξηθεί και μάλιστα έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές των καυσίμων, ανέφερε. Ανέφερε ότι αναμένεται να υπάρξει κυβερνητική μέρημνα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, εξετάζεται μια νέα δέσμη μέτρων, για να δούμε.
0: Ναι, για το ποιους θα αφορά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναν και οι συνάδελφοι στην Οριστιάδα, οι τιμές των αυξήμων των καυσίμων όντως τρομάζουν, όπως ανέφερε και η πρόεδρος των πρατηρίων, των πρατηριούχων του Εύρου, η κυρία Βάσο Καλαϊτζή, υπογραμμίζοντας πως εάν δεν υπάρξει παρέμβαση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές θα βρεθούν να μην μπορούν να πάρουν καύσιμα που έχουν ανάγκη. Μέχρι χθες τα πρατήρια στο Βόρειο Εύρο πουλούσαν τη βενζίνη σε τιμή από 2,11 έως 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ πάνω από 2 ευρώ μέχρι 2,11 ευρώ το λίτρο είναι το πετρέλαιο κίνησης. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακόμα δεν διατίθεται βέβαια, αφού η πώλησή του θα ξεκινήσει σε ένα μήνα περίπου, αν ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν τουλάχιστον 1,90 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτά ανέφερε η κυρία Καλαϊτζή στους συναδέλφους στην
1: Ελλάδα. 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 1,90.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Πάντως οι τιμές αυτές θυμίζουν τις μέρες όταν πρωτοξεκίνησε ο πόλεμος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι τις ξεπεράσαμε πια.
1: Ναι, είδαμε πριν από 1,5 μήνα περίπου μία πτώση.
0: Μια αποκλιμάκωση, αλλά
1: σιγά σιγά πήραν την ανιούσα.
0: Την ανιούσα και τις ξεπεράσαν ενδεχομένως.
1: Ναι, λέγαμε για το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και τα λοιπά.
0: Πού το ψυχολογικό όριο. Τώρα τα 3 ευρώ κοντεύουν να γίνουν ψυχολογικό όριο.
1: Μην το λες αυτό ούτε για αστείο.
0: Αστείευομαι φυσικά. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις, κυρίως για τη θέρμανση, γιατί η θέρμανση είναι αυτή που καίει τον κόσμο, και κυρίως η θέρμανση εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, αλλά κυρίως και για τους επαγγελματίες. Βλέπουμε και το πετρέλαιο, το ντίζελ, το πετρέλαιο.
1: Για τις μεταφορές γενικότερα.
0: Για τις μεταφορές, γιατί όλα αυτά συμπαρασύρουν, οι μεταφορές συμπαρασύρουν και τις τιμές στα προϊόντα και επιστρέφουν πάλι με αυξήσεις στους ίδιους τους καταναλωτές. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Και χρειάζεται και ψυχραιμία και χρειάζεται και σύναση και χρειάζεται και μία παρέμβαση, ας πούμε, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν όλα αυτά και να μπορέσει ο κόσμος να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, να πάμε λίγο στο παρελθόν. Ναι. Γιατί δεν πήγαμε με την έναρξη της εκπομπής.
1: Ανατρέψαμε λίγο τη σειρά.
0: Ναι, να μετακινηθούμε προς τον Ευρωκόπη. Γιατί η σημερινή ημερομηνία, η 14η Σεπτεμβρίου, μας φέρνει στο μυαλό μια τραγωδία περίεργη που ζήσαμε το 1999 με το πρωθυπουργικό Φάλκον τότε, που μετέφερε ελληνική κυβερνητική αποστολή από την Αθήνα στο Βουκουρέστι, να προσγειώνεται κανονικά στο αεροδρόμιο το Πένι, όμως ενώ το αεροσκάφος εξωτερικά ήταν άθικτο, μέσα στην καμπίνα είχε συντελεστεί μία από τις πιο παράξενες αεροπορικές τραγωδίες στην ελληνική ιστορία, με τραγικό μάλιστα απολογισμό 7 νεκρούς. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, αείμνηστος Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος ταξίδευε στη Ρουμανία για τη διαβαλκανική σύσκεψη των υπουργών εξωτερικών, έχοντας μαζί του και τον 23χρονο γιο του, Νικόλα, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, πλήρωμα. Η πτήση είχε απογειωθεί από το ελληνικό, πλησίαζε στο Βουκουρέστι, άρχισε να παρουσιάζει εξαιρετικά βίαιες, κατακόρυφες ταλαντώσεις. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, μέσα σε περίπου 24 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος πραγματοποίησε 10 απότομες ταλαντώσεις πάνω κάτω, με επιταχύσεις που έφταναν εξαιρετικά. Τώρα δεν θέλω να πω τα νούμερα που γράφει εκεί, γιατί ναι, δεν θα καταλάβει κανένας, αλλά φαντάσου να είσαι μέσα στο αεροπλάνο και να ανεβοκατεβαίνεις ξαφνικά χωρίς να φοράς τη ζώνη, γιατί την πάτησαν οι άνθρωποι που δεν φορούσαν τις ζώνες τους, γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ τη ζώνη. Οι άνθρωποι που δηλαδή ήταν δεμένοι εκτινάχθηκαν από τις θέσεις και χτυπούσαν με δύναμη μια στην οροφή και μια στο πάτωμα στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Η καμπίνα ήταν κατεστραμμένη, ήταν καθίσματα, τραπέζια σπάσαν, αντικείμενα ξεκόλλησαν, σκορπίστηκαν, εκτοξευόταν μεταλλικός εξοπλισμός στο χώρο. Όταν το πλήρωμα ανέκτησε τον έλεγχο, δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε άμεση προσέγγιση και ιατρική βοήθεια. Τελικά το Φάλκον προσγειώθηκε χωρίς άλλο περιστατικό στο τοπένι. Ωστόσο, μέσα από την καμπίνα ανασύρθηκαν νεκροί 6 άνθρωποι. Ήταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός ο Γιάννος Κρανιδιώτης και ο γιος του. Ήταν συνάδελφος της ΕΡΤ και μία ακόμη δημοσιογράφος, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφαλείας του υπουργού και ένας μηχανικός. Επίσης ήταν και ένας οικονολέπτης συνάδελφος της ΕΡΤ, ο οποίος ανασύρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τελικό απολογισμό στους 7. Το τελικό πόρισμα δεν απέδωσε τραγωδία σε απλές αναταράξεις. Κατέγραψε ένα συνδυασμό της λειτουργίας του συστήματος pitch fill, χειρισμών του πληρώματος που οδήγησαν σε ταλαντώσεις του αεροσκάφους και του γεγονότος ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν ήταν δεμένες κατά την κάθοδο. Το Falcon δεν συνετρίβει ποτέ. Εξωτερικά ήταν μια χαρά.
1: Άθικτο.
0: Ναι, άθικα. Όμως είχαμε αυτή την τραγωδία που διφημίζει σήμερα, σαν σήμερα συνέβη αυτό. Σαν σήμερα το 1867 κυκλοφόρησε στο Αμβούργο ο πρώτος τόμος του Κεφαλαίου του Καρλ Μάρξ, το σημαντικότερο οικονομικό έργο του γερμανού φιλοσόφου. Η ανάλυση του για τον καπιταλισμό, την εργασία και την υπεραξία άσκησε τεράστια επιρροή στην οικονομική και πολιτική σκέψη των επόμενων αιώνων. 1867 σαν σήμερα. Το 1890 ιδρύθηκε στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς του ελληνικού πολιτιστικού και αθλητικού βίου της πόλης. Το 1898 ο Ορφέας θα ενωθεί με το γυμνάσιο, δημιουργώντας
1: το γνωστό σε όλους Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο, Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης και στη συνέχεια Νέα Σμύρνης. 1943 είχαμε το ολοκαύτωμα του Ισβιάνου στην Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα. Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, μονάδες της Βέρμαχτ εκτελούν εκατοντάδες αμάχους και καταστρέφουν τα χωριά της Βιάνου και της Δυτικής Ιερά Πέτρας ως αντίπεινα για την δράση της αντίστασης. Και έχουμε το 2001 την αποχώρηση σε 70 ετών από τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα τραγούδια του για την ξενιτιά, τη φτώχεια, τον έρωτα, τις δυσκολίες σημάδεψαν πολλές γενιές Ελλήνων. Δεν πέρασε καλά και ο Στέλιος Καζαντζίδης στην επαγγελματική του ζωή, καθώς οδηγήθηκε σε μια ουσιαστικά
1: κόντρα ρήμωξη
0: και φήμωση. δεν μπορούσε να τραγουδήσει για πάρα πολλά χρόνια. Το στερήθηκε και το στερήθηκε και ο κόσμος.
1: Και το κουβαλούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του αυτό.
0: Το κουβαλούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια στη ζωή του. Έφυγε το 1982 σαν σήμερα η Grace Kelly, η Αμερικανίδα ηθοποιός και μετέπειτα πριγκίπισσα του Μονακό από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και επίσης είχαμε και δύο ηθοποιούς, τον πολύ γνωστό Patrick Swayze από τον Dirty Dancing, που έφυγε το 2009, έδωσε όμως μια γενναία ανοιχτή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, mm-hmm. που συγκίνησε το κοινό διεθνώς, και τον Τάκη Σπυριδάκη το 2019, τον Έλληνα ηθοποιό, τον γνωρίζουν πολύ ως Αγαπούλα από την διαφήμιση τότε και τις ατάκες του, και αυτός έδωσε μια γενναία μάχη, έχασε, άφησε ένα αυθεντικό στίγμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη. Εορτολόγιο γιορτάζουν σήμερα φυσικώς το Τιμίο Σταυρού, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Είπαμε χρόνια πολλά στην αρχή, αν δεν είπαμε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.

Εμείς στο σημείο αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τις μουσικές μας επιλογές. 11 έχουμε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε οριστιάδα, θα πάμε και δράμα. Έκλεισε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Θα τα ακούσουμε αυτά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιάκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.

0: Στην πράξη, το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση. Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Είναι από τα λεπτά μετά τις 11 και εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, και τρεις συχνότητες, 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορεστιάδας και 96,3 της ΕΡΤ Καβάλας. Και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 12 μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας, και να επανασυστηθούμε.
1: Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου Μάικης Μητάκος.
0: Το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά.
1: ερτ.gr,
0: η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα είναι εκεί, ανεβασμένα. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ, να αναζητήσετε το ραδιόφωνο που θέλετε και να ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι όπου και να μπεις σήμερα αυτή τη μέρα, Γιώργος Μαζωνάκης, είναι η υπερβολή έτσι αυτή των Ελλήνων που μας πιάνει, μια υπερβολή της απώλειας, και συντηρείται βέβαια και από τα μέσα ενημέρωση με κάθε λεπτομέρεια την οποία δεν θέλουμε να ξέρουμε όταν αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο. Ήταν ένας αγαπημένος, ένας λαοφίλης ιδιαίτερα ερμηνευτής, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερος, ήταν ένας πονεμένος άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που μέσα από αυτές τις ρογμές της ψυχής του κατάφερε να διεισδύσουν κάποιοι άλλοι και να του πουλήσουν ελιξίρια νεότητας, δεν ξέρω τι, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν αυτά ουσιαστικά, ήταν αυτή η ιστορία που τον οδήγησε στο τέλος του, σε ένα χώρο όχι ούτε αντάξιο της φήμης ούτε αντάξιο της, του μεγαλείου του ως ερμηνευτή και της αγάπης του κόσμου, σε έναν χώρο που δεν μπορούσε να του παρέχει τη βοήθεια που χρειάστηκε όταν τη χρειάστηκε και που τραγικά πράγματα βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην δημοσιότητα ότι συνέβαιναν. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί ο άνθρωπος έφυγε. Θα τον αποχαιρετήσουν οι οικοί του, βεβαίως. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς το πόσο πονάει ένας άνθρωπος, δικός του άνθρωπος, το δικό του άνθρωπο. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε τα δικά μας. Θα τον αποχαιρετήσουν όσοι τον αγάπησαν, όσοι πόνεσαν με τα τραγούδια του, όσοι για κάποιο λόγο επηρεάστηκαν από την πορεία ζωής του, μια πορεία ζωής. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Ωστόσο ήταν πάντα διαφανής για όλους και αυτό ακριβώς το γεγονός τον έκανε και εύκολο στόχο για πολλούς, αλλά και συγχρόνους και πολύ αγαπητό, γιατί ήταν ένας ειλικρινής και ένας ανοιχτός άνθρωπος σε όλα του.
1: Όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια του, τα έχουμε ψιθυρίσει, τον έχουμε δει από κοντά. Έχουμε ζήσει καταστάσεις με τα τραγούδια του.
0: Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εξαιρετικά χαρισματικός τραγουδιστής.
1: Και δεν ήταν ο απόμακρος καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζε ότι είναι ένας καθημερινός.
0: Ναι, νομίζω ότι το περισσότερο κοινό το γνώρισε μέσα αυτό το τηλεπαιχνίδι από το The Voice, όπου μπόρεσε να αναπτύξει έτσι το χαρακτήρα του.
1: Σωστά.
0: Πιο άμεσα και να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Κρίμα φεύγει, και φεύγοντας μαθαίνουμε ότι έκανε και πάρα πολλές αγαθοεργίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζαμε. Όπως δεν τις γνωρίζαμε και για τον Βασίλη Καρά, που ο κόσμος βέβαια γύρω του ήξερε, γι' αυτό κατέφευγε σε αυτόν. Πάρα πολύ κόσμο βοήθησε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να βρίσκεσαι ψηλά, το να κάνεις χρήματα με τον τρόπο που τα κάνεις και συγχρόνως να μπορείς να υποστηρίζεις τους ανθρώπους, να έχεις αγάπη και συμπάθεια και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και να επιστρέφεις όλη αυτή την αγάπη με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή με τον τρόπο που έχει φύγει.
1: Σήμερα φίλοι και συγγενείς του λένε το τελευταίο αντίο. Και σήμερα επίσης, ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου. Το ζευγάρι των γιατρών συγκεκριμένα θα περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του δημοφιλού τραγουδιστή το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, στο κέντρο των ερευνών είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι Τέλος πάντων, ναι. Την οποία κατάφεραν να ανακτήσουν οι αστυνομικοί από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού, δηλαδή.
0: Έτσι σιγά σιγά αρχίζει και εξετελίγεται το κουβάρι για το αν είχε την βοήθεια που έπρεπε να έχει στις τελευταίες τους στιγμές ο Γιώργος Μακεδονάκης. Και εκεί γίνεται και η μεγάλη συζήτηση, και νομίζω ότι αυτό πλέον από εδώ και πέρα είναι το κομμάτι που πρέπει να εστιάσει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και όλοι όσοι επιτρέπουν τη λειτουργία με τους όρους που επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του είδους των κέντρων, εκεί πρέπει να μείνει το κομμάτι, γιατί πολλοί άνθρωποι βλέποντας ότι νομίμως λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα, απευθύνονται σε αυτά. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι με ποιον τρόπο, τι γίνεται, και αν σε τελική ανάλυση, γιατί πρόκειται για ιατρικές πράξεις, γίνονται ιατρικές πράξεις, και εφόσον κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει υποστήριξη που πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολίτη μέσα σε αυτά τα ιατρικά κέντρα. Ναι. Μέχρι εδώ εμείς μπορούμε να πούμε. Είμαστε μια περιφερειακή εκπομπή, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Παρακολουθούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, και από εκεί και πέρα το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από τον κόσμο και από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, τους συγγενείς του και όλους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του.

0: Κώστα, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη δυνατότητα που δίνεται και οι χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να διευθετήσει ή τουλάχιστον να πάρει κάποιες αποφάσεις για το θέμα των αδεσπότων. Και βλέπουμε να δημιουργούνται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, όλη την Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καταφύγια αδέσποτων ζώων, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση, η οποία είναι στα χέρια τους, έτσι, τους αφορά. Στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, κατά πλειοψηφία λόγω συγκεκριμένων ενστάσεων και προβληματισμών που εξέφρασαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τις άλλες παρατάξεις, πέρασε από τον Δημοτικό Συμβούλιο η πανέναρξη μια σύμβαση που έχει να κάνει με την προμήθεια κατασκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεων καταφυγείου αδεσπότων ζώων συντροφιάς στο Δήμο. Το έργο, μετά από αρκετές αποφάσεις παρατάσεων ή προσωρινής διακοπής που μεσολάβησαν από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023, προκάλεσε για μία ακόμη φορά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων μειοψηφίας, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν τελικά το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί ως το τέλος του έτους, τώρα, το 2026, που λύγει το πρόγραμμα φιλοδημούς από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Επιπλέον, συνέβησαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν την επανέναρξη της σύμβασης με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανιών, του κ. Γιάννη Τσιρούδη, στην οποία δήλωσε πως το τοπικό συμβούλιο του χωριού δεν κλήθηκε επισήμως να πάρει θέση για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου, ενώ μετέφερε και τους προβληματισμούς των κατοίκων του χωριού για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους από τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο, όπως αναφέρθηκε, θα εγκατασταθεί περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από τις κατοικίες, θα μπορεί να φιλοξενεί έως 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και εκτινίατρο, θα πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Τώρα, η σύμβαση επανακοινεί με νέα παράταση ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του ενοδόχου για 105 ημέρες ή ένα μήνα και 75 μέρες, όπως συγκεκριμένα αναγράφεται στην απόφαση. Επιπλέον εγκρίθηκε και ένα συμπληρωματικό ποσό 36.400 ευρώ για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για τη λειτουργία του καταφυγίου στο χώρο που τελικά αποφασίστηκε να κατασκευαστεί. Mm-hmm. Να ακούσουμε τώρα πώς λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας αυτή την τέτοια. Ξεκινάμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έκανε και την αρχική εισήγηση, τον κύριο Παντελή Δημούτση.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε στην τελευταία πράξη για τη συγκεκριμένη προμήθεια για την κατασκευή και εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται θετικά και γνωμοδοτεί θετικά για την επανέναρξη της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με την εταιρεία Αρχιμίδης Τεχνική ΑΕ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω, ο χρόνος περαιώσης της προμήθειας ορίζεται στον 1 μήνα και 76 ημέρες με την ανάρτηση της απόφασης στο Κοιμηδής.
0: Ήταν ο κύριος Δημούτσης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ένα απόσπασμα ακόμα από όσα υπόθηκαν, γιατί έγινε εκτενή συζήτηση και αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο της κοινότητας Καστανιών που εξέφρασε επιφυλάξεις και λέει πως το τοπικό συμβούλιο δεν ρωτήθηκε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου. Είναι ο κύριος Γιάννης Τσιρούδης που θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει.
2: Ήρθα εδώ σήμερα για να σας εκφράσω τις ανησυχίες των συγχωριανών μου για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που θα γίνει στις Καστανές, οι οποίοι με έχουν πει ότι σε άλλα παρόμοια τέτοια καταφύγια αυτά τα ζώα που έρχονται για να περιθαλτούν, για να γιατρευτούν, να το πω, δεν τηρείται το πρωτόκολλο και δεν επιστρέφουν εκεί και μετά μένουν εκεί σε κατοικημένες περιοχές. Μία ένσταση είναι αυτή. Η δεύτερη ένσταση που έχουν και ήθελα να σας την υποβάλω είναι ότι τι θα γίνει όταν θα πηγαίνουν έξω στην περίφραξη, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν σκυλιά εγκατελειμμένα. Πού θα πηγαίνουν αυτά τα σκυλιά? Δεύτερο είναι αυτό. Και τρίτον, η αλήθεια είναι δεν ξέρω κατά πόσο, από ό,τι είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο, μου είχε πει ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε ερωτηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε δικαιοδοσία ή δεν έχουμε. Επειδή έχουμε και εγώ πάρα πολύ πίεση μέσα στο χωριό μου, θα ήθελα μια απάντηση.
0: Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Καστανιών, ο Γιάννης Τσιρούδης. Ακούσουμε τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη.
3: Ένας από τους κύριους λόγους που αποφασίσατε να μην γίνει στο Νεοχώρι.
2: η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας εφαρσός με διάθεση αυτοκριτικής είπαν ναι, δεν είχαμε απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Άσχετα που είχαμε ένα όνειρο, ένα όραμα για να κάνουμε εκεί κάτι πράγματα και νομίζω ότι η τοπική κοινωνία έχει μετανιώσει όταν βλέπει σε άλλους δήμους να γίνονται μεγάλα πάρκα αναψυχής. Αυτό είναι όμως ένα άλλο ζητούμενο. Πάω στο συγκεκριμένο. Πού είχατε δίκιο στην κατηγορία κατά μας, στο ότι δεν ακούσαμε την τοπική κοινωνία. Εδώ σήμερα, μέσα στην προσπάθειά σας, κύριε Δήμαρχε, να λίγο να ξεδιαλύνει τα πράγματα, είπατε όμως κάποιες αλήθειες που μάλλον σας ξέφυγαν. Από τη μία είπατε ότι να σας ρωτήσαμε τοπική κοινωνία και απαντήσατε αρνητικά, ενώ τη δεύτερη φορά δεν ρωτήσαμε γιατί δεν ήταν και υποχρεωτικό να ρωτήσουμε. Ξέρετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι μέσα μας. Οι τοπικές κοινωνίες ρωτώνται για συγκεκριμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι και αυτό. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των αδέσποτων για όλο το Δήμο, αλλά μιλάμε για μια χωροθέτηση που είναι στο αγρόκτημα Καστανιών. Επομένως, κατά ταπεινή μας άποψη, είναι παράνομη τυχόν απόφαση, χωρίς τη γνωμοδότηση, θετική αρνητική, δεν παίρνω στην ουσία, της τοπικής κοινωνίας των Καστανιών και πάσχει σε αυτό το σημείο. Να πω για την ψήφο μας, συμφωνούμε ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η προμήθεια. Όλα τα άλλα όμως, τόσο όσον αφορά τα διαδικαστικά, αλλά κυριότερον, την άρνηση που εκφράζεται προφορικά από τον κύριο Πρόεδρο, γιατί δεν δόθηκε ευκαιρία να το εκφράσουν σαν τοπικό συμβούλιο. Δεν ξέρω τι θα ψήφιζαν. Εκεί τρία άτομα είναι, μπορεί να είχαν και θετική άποψη. Και μόνο η άρνηση αυτής της διαδικασίας σε εσάς που είστε υπέρμαχοι της άποψης της τοπικής κοινωνίας και ότι μόνο αυτή λαμβάνεται υπόψη σας, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε το θέμα.
0: Εξήγησε ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον λόγο για τον οποίο καταψήφισε το θέμα. Το εξήγησε και ο επικεφαλής της Παράταξης Δημοτική Επαναφορά, ο κύριος Χρήστος Καζαλτζής.
1: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Τόσο καιρό δεν γνωρίζαμε, γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι η τοπική κοινότητα έχει συνηγορήσει θετικά για την κατασκευή του καταφυγίου στην κοινότητά της. Από τον κύριο Τσοβονή δεν άκουσα ότι πρώτη φορά ρωτήθηκε, δεύτερη φορά που άλλαξε το μέρος, δεν ρωτήθηκε από ό,τι κατάλαβα ο πρόεδρος στην τοπική κοινότητα, αν θέλει ή δεν θέλει να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Επειδή εμείς δεν ήμουν να ρωτάμε τους συνδημότες μας, αλλά ξεβόμαστε πολλές φορές την άποψή τους για τα συγκεκριμένα θέματα, μια και ο πρόεδρος άκουσε τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, για το συγκεκριμένο θέμα, για τις ενστάσεις που είχατε για την λειτουργία ημί ή τους φόβους που έχετε για την λειτουργία του καταφυγίου, εγώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω από εσάς που εκπροσωπείτε τις Καστανές, αν αυτή τη στιγμή συνηγορείτε ως τοπική κοινότητα, γιατί είστε ο πρόεδρος της κοινότητας, θετικά ή αρνητικά για την ίδρυση του καταφυγίου στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ εμένα για το τι θα ψηφίσω στη συνέχεια. Ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί εμείς είπαμε συνηγορήσαμε θετικά με ψήφους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την παράταση και την παράταση και την παράταση της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου καταφυγίου, ποτέ δεν έγινε ποτέ. Εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι αν πάρθει παράταση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα και τις μέρες που λέει η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί το έργο, μπορείτε, τους έχετε στο χέρι του πόλα εκά με ρήτρες ή με κάποιο δεσμό, έτσι ώστε αν δεν υλοποιηθεί το έργο αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει κάτι για αυτήν την καθυστέρηση που υφίσταται η Δημοτική Αρχή, ναι ή όχι? Γιατί αν είναι, να ξαναπώνει σε κάτι που είναι ουσιαστικά μια αυταπάτη, ότι δεν θα γίνει κάτι, απλά το ψηφίζουμε ναι για να δούμε αν τελειώσει, δεν πρόκειται να το ψηφίσουμε.
0: Αυτό. Αιτιολόγηση λοιπόν, γιατί καταψηφίστηκε το συγκεκριμένο θέμα που τον επικεφαλής της Παράταξης Δημοτική Επαναφορά του Δήμου Ρεστιάδου, τον κύριο Χρήστο Καζαλτζή. Να πάμε στην κυρία Παυλίνα Κυρμάνη, επικεφαλής της Παράταξης Δήμος Ρεστιάδας, τόπος να ζω.
3: Αμφιβάλλω πάρα πολύ, δυστυχώς, πραγματικά αμφιβάλλω αν θα γίνει το κοινοκομείο έτσι όπως είναι. Με στεναχωρεί που η τοπική κοινότητα δεν συμφωνεί. Καταλαβαίνω τους φόβους και τους ενδιασμούς τους. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργούμε και χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε αυτούς που συμπεριφέρονται σε ό,τι έχει σχέση με τα δέσποτα, σαν να είναι κάτι που μπορούμε να το παρατάμε δεξιά και αριστερά, έχει βάση ο φόβος τους. Και οφείλατε να τους ρωτήσετε. Και οφείλατε, αν διαφωνούσαν, να βρείτε μία λύση. Λύση ούτε για την τοπική κοινωνία βρήκατε, ούτε για το πώς θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τέλος της χρονιάς.
0: Παυλίνα Κυρμάνη, επικεφαλής της Παράταξης Δήμος Ρεστιάδας, τόπος να ζω. Θα ακούσουμε και τον επικεφαλής της Παράταξης, είναι στο χέρι μας, τον κύριο Ηλία Αγγελακούδη, πριν πάμε στο Δήμαρχο.
4: Η ουσία είναι ότι για το συγκεκριμένο μέρος δεν ρωτήθηκε τελικά η τοπική κοινωνία και δεν γίνεται να το βλέπουμε à la carte. Στις ανεμογεννήτριες συμφωνούν με την τοπική κοινωνία για το κοινοκομείο, τους γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο μια πολύ σταθερή και ξεκάθαρη στάση πάνω σε αυτό. Μιλάμε περίπου μία ώρα και κάτι για το συγκεκριμένο θέμα και δυστυχώς δεν γινόμαστε σοφότεροι. Περισσότερο προβληματιζόμαστε το πού οδεύει αυτό το έργο παρά αν θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως που μου μένει σίγουρο είναι ότι ενώ είχατε τόσο χρόνο στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε πάρει και πολλές παρατάσεις, είτε να αλλάξετε το μέρος για να πάτε σε άλλη άδεια, εφόσον δεν κάνει αυτό, δεν έχει υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Το οικόπεδο φαίνεται ότι θέλει άλλη στατική άδεια, άρα πρέπει και περισσότερα χρήματα να δοθούν πάνω σε αυτό, σύμφωνα και με τον ανάδοχο. Δεν έχουμε τελικά καταλήξει και αμφισβητώ όχι αν θα γίνει το έργο, αν θα γίνει και στο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μόλις φύγουμε από εδώ πέρα θα αρχίσει να αναθεωρείται και αυτό. Ότι μήπως τελικά δεν κάνει να το πάμε εκεί πέρα και να το πάμε κάπου αλλού. Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει ούτε την παράταση, δεν θα ψηφίσουμε ούτε και σήμερα. Αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν θα γίνει. Δυστυχώς πάμε για να χάσουμε άλλα 364 χιλιάρικα. Θα έπρεπε ήδη, όπως αναφέρθηκε, να είχε γίνει αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να έχουμε τελειώσει από αυτό και να πάμε σε άλλα πάρκα πιο ψυχαγωγικού χαρακτήρα και για τα ζωντανά. Αλλά βλέπω, κύριε Δημήτρη, ότι δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Κάτι λάθος γίνεται. Κάτι δεν κάνετε σωστά.
0: Ήταν ο κύριος Ηλίας Αγγελακούδης, επικεφαλής της παράταξης είναι στο χέρι μας. Μιλάμε για την Οριστιάδα, μιλάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο της Οριστιάδας, τη συζήτηση που έγινε για αυτό το έργο, το οποίο όπως οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης μεταξύ άλλων κυρίως εστιάζονται στο θέμα της ερώτησης, της άποψης που δεν εκφράστηκε από την τοπική κοινωνία εκεί της περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί το καταφύγιο και βέβαια κατά πόσο θα προλάβει το καταφύγιο να ολοκληρωθεί με το τέλος της περιόδου που λύγει το πρόγραμμα Φιλόδημος. Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο της Νέας Οριστιάδας πώς κλείνει τη συζήτηση, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο.
5: Καταρχάς θα γνωρίζετε ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία εξέβρισης κατάλληλων οικοπαίδων. Και γνωρίζαμε από την αρχή ότι αυτά τα δύο είναι τα μόνα κατάλληλα. Το ένα που είναι αυτό που είχαμε αρνητική εισήγηση από την κοινότητα και η κοινότητα το γνώριζε, και το άλλο ήταν αυτό εδώ που απήχε 1000 μέτρα από εκεί. Η ουσία είναι ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα έργο αν όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά, γιατί ρωτήθηκαν γι' αυτό, μα όταν δεν κατασκευάζεται ένα έργο, δεν πληρώνεται ο ανάδοχος. Έχει λοιπόν υποχρέωση να το κάνει. Έχει υποχρέωση λοιπόν να το κατασκευάσει και θα χάσει και την εγκυητική του. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια πρόθεση οποιοδήποτε, γιατί και η εγκυητική είναι πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να γίνει όπως πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες, τώρα που βγήκε η οικοδομική άδεια, τώρα που ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, τώρα που έχουμε οικόπεδο που μας ανήκει, για να πραγματοποιηθεί το έργο όπως πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπως έπρεπε να είχε γίνει πριν από 3 χρόνια. Ξεπαγώνουμε τη σύμβαση και προχωράμε στις υπόλοιπες διαδικασίες.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Νέας Οριστιάδας και για το θέμα αυτό, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Έτσι εξελίσσεται το θέμα αυτό. Χρήματα πηγαίνουν προς τις τοπικές κοινωνίες. Το πώς αξιοποιούνται από τις τοπικές κοινωνίες είναι ένα θέμα, γιατί το θέμα των αδεσπότων είναι μια καυτή πατάτα στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγχρόνως το θέμα των αδεσπότων είναι και ένα διαχρονικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δεν έχουμε βάλει μυαλό. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Θεωρούμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, μια συντροφιά για το παιδί μας, το παίρνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τις ευθύνες που αυτό συνεπάγεται. Και στο τέλος αυτά τα ζώα καταλήγουν ελεύθερα στις παρυφές των πόλεων, στα δασίλια, εδώ στο δασούλιο εμάς, εδώ στην Παναγούδα. Τα παρατούσανε και νομίζω ακόμη παρατάνε σκυλάκια και μετά οι οργανώσεις φιλοζωικές προσπαθούν να συμμαζέψουν κάτι που δεν συμμαζεύεται γιατί δεν υπάρχει νοοτροπία για να συμμαζευτεί. Μακάρι η επόμενη γενιά να το βλέπει διαφορετικά το θέμα, να καταλαβαίνει ποιες είναι οι ευθύνες όταν πλέον αγοράζουμε,
6: ναι.
0: Παίρνουμε ένα ζώο. Υπάρχουν τόσα δέσποτα, μπορούμε από τη
6: στιγμή που
0: μπορούμε να υιοθετήσουμε, δεν χρειάζεται να πάμε να αγοράζουμε, δεν υπάρχει λόγος να πουλούνται τα ζώα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα Αυτά όσον αφορά με τα δέσποτα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που έρχεται από το ρεπορτάζ, αυτή τη φορά για την περιοχή της Σαμοθράκης. Φορτωμένο με περιστατικά διασώσεων ήταν το φετινό καλοκαίρι στη Σαμοθράκη, ενώ το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού κλήθηκε και το περασμένο Σαββατοκύριακο σε δύο διαφορετικά περιστατικά να παράσχει βοήθεια σε τρία άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση.
6: Κάτσε και δεν δηλώσει ακόμα το καλοκαίρι επίσημα.
0: Ναι, όχι.
6: Έχει
0: όχι.
6: Ακόμα κόσμο.
0: Το Σάββατο ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα γύρω στα 25 και οι δύο τραυματίστηκαν πεζοπορώντας σε διαδρομή στην περιοχή των Θέρμων και χρειάστηκε να επέμβει έμπειρο κλιμάκιο της πυροσβεστικής για να μεταφερθούν σε ασφαλή σημείο και να παραλυθούν από ασθενοφόρο για να φτάσουν στο κέντρο υγείας. Την Κυριακή έγινε μία ακόμη επιχείρηση για μία ακόμη 70χρονη που τραυματίστηκε στο Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι η επέμβαση του κλιμακίου για τη μεταφορά της σε σημείο όπου ανέμενε το ασθενοφόρο. Είναι η δυσκολία και η επικινδυνότητα της πρόσβασης στις βάθρες που...
6: Για κάποιον που δεν ξέρει μπορεί να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα.
0: Και νομίζω ότι για τους περισσότερους, γιατί βλέπω και τώρα δύο 25χρονα άτομα έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
6: Ναι.
0: Χρειάζεται προσοχή όπως και να το κάνουμε, όπως χρειάζεται και προσοχή και εδώ, στην Θάσο.
6: Στην Κιόλα.
0: Στην Κιόλα.
6: Και φέτος είχαμε κάποια περιστατικά.
0: Και φέτος είχαμε τραυματισμούς, ναι. Γιατί πηδάει ο κόσμος στην Κιόλα για να κάνει βουτιές. Δεν είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνεται για κάτι τέτοιο, και ας γίνεται αυτό. Είναι μία...
6: Άγνοια κινδύνου, υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου, μα έχει βράχια από κάτω.
0: Έχει βράχια.
6: Δεν τα βλέπεις.
0: Και
6: επειδή, τι νομίζεις δηλαδή.
0: Και είναι και δύσκολη η πρόσβαση εκεί.
6: Ναι.
0: Είναι και δύσκολη η πρόσβαση. Αυτό
6: για
0: που
6: να
0: δεν
6: φτάσει
0: γνωρίζει...
6: κάποιο πυροσβεστικό, ναι, ή κάποιο ασθενοφόρο. Είναι πολύ
0: και
6: δύσκολο.
0: Και ο ίδιος και εμείς για να φτάσουμε εκεί. Άρα κάποιος ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τη Θάσο και θέλει να δει την Κιόλα, γιατί έχει γεμίσει όλο το διαδίκτυο με τις φωτογραφίες και το διαμάντι της Αφροδίτης. Mm-hmm. Το δάκρυ της Αφροδίτης. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι εκεί πηγαίνεις με το αυτοκίνητο μέχρι εκεί, πηγαίνεις μέχρι ένα σημείο με το αυτοκίνητο, μετά χρειάζεται να πας σε έναν δρόμο τον οποίο πρέπει να είσαι προσεκτικός και ότι από εκεί και πέρα η πρόσβαση κάπου για κάποιον για να σε πρέπει να έρθει
6: πεζοπόρο
0: τμήμα για να σε παραλάβει. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όπως και το γεγονός των δειγμών, γιατί φτάνουμε και σε αυτό το σημείο πια.
6: Ναι, είχαμε και προχθές με έναν 73χρονο στη παραλία Οφρινίου, νομίζω.
0: Παραλία Οφρινίου, με έναν Βούλγαρο. Έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους, να περάσουν καλά. Πρέπει να έχουμε, να ξέρουμε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Και από μία ηλικία και μετά να καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητές μας δεν είναι αυτές οι δυνατότητες που ήταν όταν πριν από 5 χρόνια, από 10 χρόνια, από 15 mm-hmm. χρόνια ή από 30 χρόνια. Πρέπει να προσέχουμε. Βλέπω και ένα σχετικό βιντεάκι βλέπω στο διαδίκτυο mm-hmm. σχετικά με το πώς πρέπει,
6: Να προσέχεις μεγαλύτερες ηλικίες, να, κάνεις, δηλαδή.
0: Να είναι προσεκτικοί, να μην υπερβαίνουν των δυνατοτήτων του και να είναι κοντά στην ακτή για να μπορέσουν να έχουν και ένα χέρι βοήθειας αν χρειαστεί
6: και
0: κάτι.
6: Πάντα με παρέα.
0: Πάντα με παρέα, αλλά δεν μπορεί πάντα η παρέα να σε βοηθήσει, κακά τα ψέματα. Πάντα με παρέα για να πουλεί τουλάχιστον κάποιος με κάποιο τρόπο να βοηθήσει.
6: Να καλέσει βοήθεια τουλάχιστον.
0: Να καλέσει βοήθεια, γιατί δεν είναι και εύκολο για έναν ηλικιωμένο που ενδεχομένως να χρειαστεί βοήθεια να του σώσει άλλους ηλικιωμένους χωρίς γνώσεις διάσωσης.
6: Σίγουρα.
0: Υπάρχει κίνδυνο επικινδυνότητα. Το έχουμε ζήσει αυτό παλιότερα στην περιοχή της Κεραμωτής. Οπότε θέλει να είμαστε προσεκτικοί, να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί είναι ωραίο να πηγαίνουμε διακοπές σε ωραία μέρη, να ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα ωραία μέρη, να τα βλέπουμε, να τα ζούμε, να βιώνουμε την εμπειρία, αλλά με ασφάλεια πάντα.
6: Το ίδιο ισχύει και για νησιά με άγριες θάλασσες. Βλέπει Λευκάδα, βλέπει Ικαρία. Δεν μπορείς να κολυμπήσεις τώρα σε τέτοια θεόρατα κύματα.
0: Ακόμη και στη Λίμνο, στις περιοχές ας πούμε, προς την πλευρά, ναι, εκεί που είναι τα κύματα μεγάλα ας πούμε. Εκεί που υπάρχει επικινδυνότητα προσέχουμε.

0: τη φωνή του Έμισου του Μανώλη Λιδάκη, τώρα στη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μια πρόσφατη ερμηνεία του. Και να πάμε λίγο στη δράμα, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το οποίο για μια εβδομάδα κράτησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων του κινηματογράφου και αυτού, όλων αυτών που τους αρέσει ο κινηματογράφος ζωντανό. Πολλοίς κόσμος μετακινήθηκε προς τη δράμα, πάρα πολλοίς ακόμα περισσότερους μπήκε στο διαδίκτυο για να δει και κάποιες από τις ταινίες που ήταν προσβάσιμες και στο διαδίκτυο, και είχαμε την Αυλαία το περασμένο Σάββατο.
1: Προχθές. Το 41ο το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πέρασε στην ιστορία με μεγάλο νικητή το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Η ταινία απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν ήταν όμως η μοναδική διάκριση, το Will to Live. Κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award, και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος, της ΟΚΛΕ.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ταινία.
1: Ναι, η επικράτηση της ταινίας του Φεστιβάλ Δράμας φέρνει στο προσκήνιο Ρένα την πραγματική ιστορία του Νίκου Τσογκίδη, μια ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Ο νεαρός δημιουργός υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στην ταινία, επιστρέφοντας κινηματογραφικά στην εμπειρία του ατυχήματος που τον άφησε τετραπληγικό και στην περίοδο της αποκατάστασής του. Η Κριτική Επιτροπή μίλησε για μια αβίαστα συγκινητική προσέγγιση των προκλήσεων της αναπηρίας, που αποφεύγει τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες και αντιμετωπίζει τους ήρωες της με τρυφερότητα, ειλικρίνεια και χιούμορ.
0: Να πούμε ότι οι δυναμικές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης ήταν οι γυναίκες δημιουργοί, γιατί εκτός από τη Βίκη Αναστασιάδου που σκηνοθέτησε το πολύ βραβευμένο Will to Live, είχαμε και την Αναστασία Γκίβαλο με την ταινία Απέσποτη, που απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας Τόνια Μαρκετάκη, ενώ ο πρωταγωνιστής Νικόλαος Δροσόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας. Η ταινία φέρνει στο προσκήνιο την άρνηση στράτευσης και την αποφυγή μέσω του Ι5. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Διπλή διάκριση απέσπασε και η Free Ελίζα της ελληνοκύπριας δημιουργού Αλεξάνδρας Ματθαίου, μια ταινία που έφτασε στη δράμα έχοντας ήδη πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της το Μάιο στις Κάνες, το 15ήμερο των σκηνοθετών. Η Ματθαίου κέρδισε το βραβείο σεναρίου, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη τιμήθηκε με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της Ελίζας, μιας εργαζόμενης σε πολυτελές ξενοδοχείο, η οποία εξαιτίας μιας σπάνιας ανατομικής ιδιαιτερότητας είναι σωματικά ανίκανη να χαμογελάσει μέσα σε ένα κόσμο εργασίας που απαιτεί ακριβώς αυτό από εκείνη. Είχαμε διακρίσεις σε αρκετές ταινίες. Από ό,τι βλέπω, το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Multifamily Car Sale του Ζακ Σιμχά, ειδική μνήμα στη σκηνοθεσία που ανεμήθηκε στο Γιάννη Καρπούζη στο Αρκάνσας, ειδική μνήμα στο animation απέσπασε ο σκύλος των Βασίλη Κολέτη και Μέλισσας Παπαδοπούλη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Δέμη. Είχαμε προβολές δημιουργών, είχαμε δύο απονομές την ημέρα της λήξης, την τελευταία ημέρα. Και να πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα και να δούμε βραβεία, να δούμε ταινίες, να δούμε δραμηνούς δημιουργούς, οι οποίοι
1: παρουσίασαν... Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω.
0: Και αυτό το νόημα. Στη βραδινή τελετή λήξης ο Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής, περιέγραψε τη λειτουργία ενός φεστιβάλου, μια συλλογική διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη ενός κινηματογραφικού γυρίσματος. Να δουλεύεις για ένα φεστιβάλ είναι μια ομαδική δουλειά, όπως ακριβώς ένα γύρισμα. Πολλά μπορούν να πάνε λάθος, είπε, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό μιας χρονιάς που, όπως παραδέχτηκε, υπήρξε δύσκολη. Απευθυνόμενος στους δημιουργούς, τους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη, την επιμονή και την αισιοδοξία της. Δεν είναι μόνο το αγαλματίδιο που μετράει, αλλά η ίδια η ταινία σας. Συγχαρητήρια γιατί έχετε νικήσει. Ήταν εκεί και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κ. Ιάσον Φωτήλας, που αναφέρθηκε και στη δημόσια χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου, έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους στη δράμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα.
2: Μία ακόμα χρονιά η δράμα αναδεικνύεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εικόνες, ελπίδες, αισιοδοξία, δημιουργία. Εμείς είμαστε σαν πολιτεία, σαν Υπουργείο Πολιτισμού, πάντα στο πλευρό του εγχειρήματος. Το εγχείρημα έχει γίνει πλέον πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που ίσως πρέπει να σκεφτούμε άλλου είδους πλέον συνέργειες και άλλου είδους στήριξη.
3: Ο
2: Να είστε καλά.
3: Όπως κύριε Υπουργέ, δώστε μας μια αγγίξη.
2: Δεν ξέρω, δεν είπα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε εδώ με τον Δήμαρχο να δούμε αυτό το δυνατό πράγμα πλέον αναγνωρισμένο από όλο τον κόσμο σε μια Ελλάδα που πλέον είναι στο επίκεντρο των οπτικοακουστικών και του κινηματογράφου. Ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νίκαια, όπου έγινε η πρόταση αποδεκτή, και του χρόνου το Lumière Summit θα γίνει στην Αθήνα, όπως θα γίνουν και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στις Κάνες. Φέτος ήταν τιμόμενη χώρα στη Βενετία. 750 εκατομμύρια εξασφαλισμένα για τα επόμενα 5 χρόνια για να στηρίξουμε την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τους Έλληνες δημιουργούς. Όλα νομίζω ότι πάνε όπως τα υλοποιήσαμε, έτσι τα σχεδιάζουμε.
3: Για τις ανησυχίες, μήπως πάρθει από εδώ το Δράμα.
2: Να πάρθει από τη Δράμα το φεστιβάλ. Εδώ λέμε να το δυναμώσουμε. Να το πάρουμε από τη Δράμα. Ποιος θα το πάρει από τη Δράμα? Ποιος κοτάει να το πάρει από τη Δράμα?
3: Το Πολυχώρος.
2: Ο Πολυχώρος, είδατε, τα λέτε εσείς, γιατί τα ξέχασα εγώ. Ο Πολυχώρος, νομίζω, εγώ τώρα θα το δω βέβαια, αλλά εσείς το έχετε δει πριν από μένα. Έχει γίνει, νομίζω, από ό,τι μου έχει πει και ο Δήμαρχος, μια εξαιρετική δουλειά. Άλλο ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως έλεγε κάποιος παλιότερα, το είπαμε, έγινε πράξη, πώς το έλεγε κάποιος έτσι.
1: Ποιος κοτάει να το πάρει, ατακάρες έδωσε.
0: Ναι, ήταν ο υφυπουργός, ο κ. Ιάσονας Φωτήλας, που ήταν στη τελετή λήξης του Φεστιβάλ Ταινίου Μικρού Μήκους της Δράμας. Να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Δράμας, που είναι και πρόεδρος του Φεστιβάλ, τον κύριο Παπαδόπουλο.
4: Είμαστε στη λήξη του Φεστιβάλ, του 41ου του Φεστιβάλ Ταινίων Μικρού Μήκους. Ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα, 6 με 12 λοιπόν Σεπτέμβρη. Όλα τα φώτα του κινηματογραφικού χάρτη, θα έλεγα, ήταν στραμμένα εδώ στη Δράμα. Νομίζω ότι τα πήγαμε και για μια ακόμη χρονιά περίφημα. Έχουν κατακλειστεί όλοι οι χώροι που παίζανε ταινίες από κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό, ότι η Δράμα, ο κόσμος στη Δράμα αγκαλιάζει το φεστιβάλ σχεδόν μισό αιώνα. Πρέπει να το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι κάτι σημαντικό. Οι Δραμινοί αγκαλιάζουν, αγκάλιαζαν και συνεχίζουν να αγκαλιάζουν και θα αγκαλιάζουν, έτσι, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είναι δικό μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα που έχουμε μετά από μισό αιώνα. Σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι και στη λήξη σήμερα είναι εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, ο υφυπουργός πολιτισμού. Θα κάνει ένα χαιρετισμό, θα δώσει και αυτό το στίγμα του, και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Αυτούς που διαγωνίστηκαν, αυτούς που πέτυχαν στο διαγωνισμό κάποια βραβεία, αλλά και αυτούς που δεν πέτυχαν, και φυσικά τους περιμένουμε και του χρόνου, που θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Μισό αιώνα, και θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο φεστιβάλ βάσει και των γενεθλίων του μισό αιώνα. Έτσι. Θα κλείσουμε μισό αιώνα εδώ, στη Δράμα. Πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πόσοι θεσμοί ανά την Ελλάδα, σε δήμους, επαρχιακούς, ακριτικούς, έχουν να επιδείξουν κάτι τέτοιο. Για εμάς τους Δραμινούς είναι σημαντικό και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.
0: Ήταν μια εξαιρετική ιδέα της κινηματογραφικής λέσχης της Δράμας να ξεκινήσει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, δημιουργώντας ένα θεσμό. 50 χρόνια μετά βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός έχει γιγαντώσει, έχει περάσει από χιλιαμύρια κύματα. Να δούμε τι περιμένουμε την επόμενη χρονιά, τι ετοιμάζει ο οργανισμός του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Κάπως έτσι κλείνουν τα φώτα. Βέβαια, το καλό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν από ένα σημείο και μετά, για όσους δεν έχουν δει τις ταινίες, πολλές από τις βραβευμένες ταινίες γυρίζουν ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό και προβάλλονται από κινηματογραφικές λέσχες και κινηματογράφους. Αυτά όσον αφορά το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Τώρα βλέπω σε μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. στο Θέατρο των Πολιτών, η Στέλλα Φουρναράκη, πολύ δραστήρια, έτσι η Στέλλα, μας παροτρύνει για τα γυρίσματα μιας πτυχιακής ταινίας μικρού μήκους που θα έχει το τίτλο «Ντάλα», του τμήματος κινηματογράφου του Απιθύτα, το Αριστοτελείο, που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 4 με 11 Οκτωβρίου στη Νέα Ηρακλίτσα. Αναζητούνται βοηθητικοί ηθοποιοί όλων των ηλικιών. Μπορείτε λίγο να στείλετε τα στοιχεία σας, υπάρχει ένα τηλέφωνο, αλλά μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το βρείτε, πάρτε μας να σας πούμε. Είναι φοιτητική η ταινία αυτή, δεν θα υπάρχει αμοιβή, Απλά αν κάποιος έχει τη διάθεση, καθώς θα χρειάζονται όλες οι ηλικιακές, όλη η γκάμα των ηλικιών, μπορεί να δηλώσει διαθεσιμότητα, να επικοινωνήσει. Η υποστήριξη είναι άκρως βοηθητική για την υλοποίηση της ταινίας. Διευθυντής παραγωγής είναι ο Δήμος Γκάνας. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 4 με 11 Οκτωβρίου στη Νέα Ηρακλίτσα και αναζητούνται βοηθητικοί ηθοποιοί όλων των ηλικιών. Αν θέλετε να υποστηρίξετε μια ακόμη φοιτητική προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όχι, γιατί όχι. Εντάξει, δεν είναι έξω από τα δεδομένα.
1: Δεν είπαμε για τη χθεσινή φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα. Γύρω στις 4.30 το πρωί σε καφετέρια στο κεντρικό δρόμο των Κρινίδων. Ναι. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε στους δύο επάνω ρόφους του κτηρίου, οι οποίοι ευτυχώς ήταν άδειοι. Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας το ακίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και διπλανό κτίσμα και για λόγους ασφαλείας οι άνθρωποι που βρισκόταν μέσα απομακρύνθηκαν προσωρινά. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και γείτονες για να σβήσουν.
0: Είναι παλιά δισκοτέκ εκεί. Ήταν γνωστή ως παλιά δισκοτέκ από ό,τι άκουσα. Μάλλον σε κάποιο, οφείλεται σε κάποιο βραχυκύκλωμα.
1: Ναι, πιθανόν. Όλα δείχνουν να ξεκίνησε από το ισόγειο η πυρκαγιά και η φωτιά και να εξαπλώθηκε μετά στους δύο πάνω ρόφους. Η πυροσβεστική κατάφερε να εμποδίσει την επέκτασή της, όπως είπαμε, τη φωτιά σε γειτονικό κτίσμα, η οποία προληπτικά εκενώθηκε. Εξετάζεται το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, ηλεκτρική συσκευή της καφετέρειας. Δεν υπήρχε ούτε προσωπικό μέσα, ούτε πελάτες, γιατί ήταν ξημερώματα.
0: Και έχω και μία ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου των Φιλίππων.
1: Στηρίζει την
0: επιχείρηση. Θα κάνουμε μία προσπάθεια, κάνουμε όλη μία προσπάθεια να υποστηρίξουμε τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με μία καταστροφή της επιχειρηματικότητάς τους. Το πώς θα υποστηριχτούν δεν ξέρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό που έχουν ανθρώπους δίπλα τους εκεί στην τοπική κοινωνία και με διάφορους τρόπους θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή των επιχειρηματιών που η επιχείρησή τους καταστράφηκε ολοσχερώς. Τώρα, να πω και για την ετήσια μεγάλη εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα. Θα ξεκινήσει την 5η 17 Σεπτεμβρίου και μέχρι τη Δευτέρα 21 του μήνα, που θα λειτουργήσει η εμποροπανήγυρη στο βόρειο περιφερειακό δρόμο του Δημοτήχου. Χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από εκεί και εκατοντάδες υπαίθριοι έμποροι και πολιτές θα βρίσκονται και φέτος στα κιόσκια που θα στήσουν, προερχόμενοι από τη Θράκη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις και από άλλα μέρη της χώρας. Έτσι είναι η εμποροπανήγυρη. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω και να σας μεταφέρω και την ανάρτηση του συναδέλφου του Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για την εκπομπή του προς την πλημεριά του Ανέμου, η οποία μεταδίδεται καθημερινά 4 με 5.
1: Ναι, την απογευματινή εκπομπή.
0: Απογευματινή, ναι. 4 με 5 και αναμεταδίδεται και από το δικό μας σταθμό ΕΡΤ Καβάλας, όχι μόνο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, αλλά και από την ΕΡΤ Κομωτινής και από την ΕΡΤ Σερών. Στις 4 και 10 θα συνομιλήσει με τον μουσικό και ερμηνευτή Αντώνη Ανδρουλάκη, που θα παρουσιάσει την καινούργια δισκογραφική του δουλειά, Πόλη Βραδινή. 4 και 10 στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη. Αυτά όσον αφορά έτσι, τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι έχω μπροστά μου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Με την επόμενη μας μουσική επιλογή να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Κώστας Λουκουμής και η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Θα κλείνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε σήμερα στο Σταύρο και στην Σταυρούλα που γιορτάζουν, του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Να τους ευχηθούμε και έρχονται και άλλες γιορτές τις επόμενες ημέρες, αλλά σήμερα ας ρίξουμε το βάρος αυτούς τους ανθρώπους, τη Σταυρούλα και τον Σταύρο. Και εμείς θα το πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα, καλά να περάσετε, να προσέχετε και θα τα πούμε.
1: Yes.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτικό.

0: προτιμένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης, άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα εισπράξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 14η μέρα του Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και τα πράγματα φαίνονται ότι είναι δύσκολα. Είμαστε μαζί, εύχομαι ότι είσαι ο Καβάλας, ο Τουρισιάδας Εύστερων, σε μια προσπάθεια να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκουγλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλα, την Ερτ Ορεσιάδα και την Εύστερων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Να πάμε λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές. Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Στα 108 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, καθώς οι κατάφεραν και χτύπησαν έναν αγωγό που μεταφέρει 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και ένα πληρώ πετρελαιοφόρο στη Σαουδική Αραβία, της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Να πούμε επίσης ότι αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των Σανών Τορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ από την Αμερική δήλωσε ότι είναι δικό του θέμα, δεν του αφορά. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, για τον Οκτώβριο, περίπου τέλος Οκτωβρίου υπολογίζει. Ενώ υπενήχθηκε ο ίδιος ότι είπα μπορεί να κατήσουν το πετρέλαιο του Ιράν φέρνοντας ως παράδειγμα τη Βενεζουέλα. Άλλο πράγμα η Βενεζουέλα, άλλο πράγμα το Ιράν, με αποτέλεσμα να έχει καταχυλήσει η παγκόσμια οικονομία με όλα αυτά που συμβαίνουν και με αυτές τις απόψεις που έχουν. Στον ενδιάμεσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στη Φιλανδία για συνομιλίες σχετικά με την Αφρική και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ. Ο Υπουργός Πολιτισμού θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ Ναζά. Ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στη Γαλλία και χειροκροτήθηκε μετά το τέλος της προβολής περίπου 24 λεπτά ολόκληρα. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς η ΑΦΔ διευρύνει το προβάδισμα της έναντι των συντηρητικών του Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση και με μεγάλη διαφορά. Και περίπου τα ίδια αποτελέσματα στη δημοσκόπηση είναι στη Γαλλία, όπου προηγούνται με μεγάλη διαφορά οι ακροδεξιές δυνάμεις. Στο Μεξικό συγχαθήκαμε το φόβο. Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν εναντίον του καρτέλ Σινολόα, εκεί που κάθε μέρα χάνονται οι ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Στη δική μας την περιοχή, να πούμε ότι με πρόταση της Αγγελέως επιτήματος για τον έλεγχο του κινητού του Σταθμάρχη συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουν ξεκινήσει και οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων για την ώρα. Τη μία το μεσημέρι σήμερα στον ναό της Αγίας Τριάδας, η εξόδους ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα πολύ άδοξο τέλος, και βλέπουμε πώς τελικά καταλήγει όταν οι γιατροί αρχίζουν και βλέπουν τον άνθρωπο ως πελάτη αλλός, όχι ως άνθρωπο. Και είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο για την επέτειο της απελευθέρωσης. Από εκεί δήλωσε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλήσεις με υποδείξεις και υποδείξεις από κανέναν. Κίνητα 5.000 ευρώ και νέα έργα για το νησί. Και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο ήταν ο πρόεδρος του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή στην χώρα μας. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραβέθηκε και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος παρουσιάσε τη δράση των 10 εκατομμύρων ευρώ για την ποσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Με αυτούς τους ήχους, λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να πάμε να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και θα ξεκινήσουμε με τα νέα σχετικά με την επιβατική κίνηση που κατέγραψε τον Αύγουστο ο αερολιμένας Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία της Fraport Greece, τα οποία καταγράφουν σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.946 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 607 πτήσεις άφιξης και αναχώρησης στο αεροδρόμιο της Καβάλας, Ενώ από τις 607 αυτές τις πτήσεις, οι 168 αφορούσαν το εσωτερικό, οι 439 το εξωτερικό. Η Γερμανία βρέθηκε για ακόμη ένα μήνα στην κορυφή με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα να πάμε στην Δράμα. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με μεγάλο νικητή το Will to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Μία ταινία η οποία απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο, το κορυφαίο βραβείο του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος δηλαδή, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το εισιτήριο του Φεστιβάλ Δράμας για τη διαδικασία των Όσκαρ Μικρού Μήκους. Η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο κοινού, το Onassis Film Award και το βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας και στο σκεπτικό της η Κεντρική Επιτροπή ξεχώρισε την ικανότητα της ταινίας να αποτυπώνει με ευαισθησία τις προκλήσεις της αναπηρίας, αποφεύγοντας τις αναμενόμενες αφηγηματικές παγίδες του θέματος. Στη Δράμα τώρα σημαντικά έργα και νέα έργα και εξοπλισμό για το Δήμο της Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι νέες εγκρίσεις αφορούν στην κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Δράμας, στην προμήθεια καλωθοφόρου οχήματος για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου στη συντήρηση δημοτικών και κοινόχρησων υποδομών και στην προσπάθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς στη δημοτική κοινότητα Ξηροποτάμου, ενώ από Καβάλα σήμερα μπαίνει σε χειμερινή περίοδο η ακτοπλοεία. Τα δρομολόγια θα είναι ίδια με πέρυσι, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή δρομολόγια του Aqua Blue και κάθε Τετάρτη Σαμί του Blue Star Μύκονος.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλά τα πράγματα πήγαν τουλάχιστον για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας από την πλευρά της κίνησης των τουριστών. Θα δούμε και το τελικό αποτύπωμα στη τσέπη των ανθρώπων. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και λέμε να μεταφερθούμε σιγά-σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Εκεί μας περιμένει στην Ορεστιάδα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλό δροσερό μεσημέρι, θα πω εγώ. Γιατί
1: δώσεσαι και πάνω, νομίζω, έτσι.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το πρωί εδώ είχαμε 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Πρωί λέγοντας εκεί γύρω στις 6,5 με 7. Και πιο χαμηλά ήρθε το βράδυ να πέσει το θερμόμετρο. Πάντως γενικά το βόρειο τμήμα του νομού αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Και εδώ νομίζω αρχίζει ο προβληματισμός πλέον για το τι θα κάνουμε την επόμενη περίοδο.
0: Θα κάνουμε την επόμενη περίοδο. Αυτό, πάμε στα καύσιμα. Μου δίνεις ωραία πάσα να σου πω ότι με μια συζήτηση που είχαμε σήμερα με την κυρία Βάσο Καλετζή, που είναι και η πρόεδρος των πρατηριούχων του Βορείου Εύρου, ακόμα δεν γνωρίζουμε τη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι στο 1,90. Είναι βέβαιο ότι τον επόμενο, μέχρι τις 15 μάλλον Οκτωβρίου, από τις 15 Οκτωβρίου που θα αρχίσει και η διανομή, θα είναι πάνω από τα 2 ευρώ, όπως μας είπε η κυρία Καλαϊτζή, το πετρέλαιο θέρμανση στην περιοχή μας.
1: Νομίζω όμως, Μαρία, θα είναι απογοητευτικό για πάρα πολλούς το 2 ευρώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πέρσι είχαμε ξεκινήσει με ένα 75-80.
0: 1,80 ακριβώς. Έτσι σταμάτησε η περσινή χρονιά, όπως μας είπε η ίδια. Θα είναι απογοητευτικό και για τους ίδιους όμως, μας είπε. Δηλαδή δεν θα το σκεφτούν, δεν θα κάνουν προμήθειες, γιατί γνωρίζουν ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί και προφανώς δεν θα ζητήσει πετρέλαιο θέρμανση. Οπότε θα είναι απαγορευτικό και για πολλά πρατήρια. Πρατήρια που έτσι πως κινούνται τα πράγματα με τις τιμές και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, οδεύουν κάποια προς κλείσιμο για την περιοχή μας τουλάχιστον. 2,11 σήμερα που μιλάμε έως 2,16 η βενζίνη και περίπου στο 2,045 έως 2,115 το πετρέλαιο κίνησης. Αν κάποιος βέβαια σήμερα αγοράσει πρωτηρούχος καύσιμα, ανεβαίνει πολύ περισσότερο και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα, ο τυφώνας που πέρασε από την Αλεξανδρούπολη, γνωρίζουμε πολύ καλά τις ζημιές που προκάλεσε, όμως για το Δήμο Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκαν πόροι 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών. Τα δύο μεγαλύτερα ποσά θα κατευθυνθούν σε αποκαταστάσεις υδραυλικών διαβάσεων και στην αποκατάσταση του πάρκου Αργό, που γνωρίζουν οι περισσότεροι ακροατές καλύτερα, επισκεπτόμενοι την πρωτεύουσα, ξέρουν που είναι το πάρκο της Αργούς. Τώρα, πάμε λίγο σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχική Επιτροπή με το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το σύνολο σχεδόν των εξαγγελιών του ίδιου Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραμείνει εχολόγια στα χαρτιά και εντελώς ανεφάρμοστα στην πράξη. Γεγονός που επικυρώθηκε και με την κατάρρευση του Εύρος μετά. Αυτό αναφέρει η Νομαρχιακή ως συμπέρασμα μετά τις περιοδίες των δύο κλιμακίων βουλευτών και θελεχών στο νομό μας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και στο πλαίσιο της παρουσίας του Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Δουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα φορτωμένο Σαββατοκύριακο για την Σαμοθράκη και για το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού εκεί, με περιστατικά διασώσεων φορτωμένο. Το φετινό καλοκαίρι γενικά είχαμε πάλι άλλα περιστατικά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σε 3 άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Ένα εξ αυτών, μία 70χρονη που τραυματίστηκε στο Φωνιά και απαιτήθηκε πάλι επέμβαση του κλιμακίου. Πρέπει να προσέχουμε, προφανώς έχουμε άγνοια κινδύνου, προφανώς πάμε απροετοίμαστοι για να κάνουμε το χόμπι μας εκεί στην περιοχή της Αμαθράκης.
1: Πάντως νομίζω για τη φετινή χρονιά, Μαριά, πρέπει να ήταν ρεκόρ, έτσι, γιατί καμιά άλλη χρονιά δεν θυμάμαι τόσες ασφαλές παρεμβάσεις.
0: Πάρα πολλά περιστατικά, όντως, έχεις δίκιο. Τώρα, το φεστιβάλ την νέο διοικητή δόθηκε έτσι η ενημέρωση στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί 19 Σεπτεμβρίου στην Ορτιάδα, στον Ευκώνα της πόλης. Η ετήσια εμπορογονή για τη μεγάλη του Δημοτήχου θα ανοίξει τις πύλες της την 5η μας έρχεται 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 21 του μηνός. Είναι ένα γεγονός εμπορικό που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την περιφέρεια των Λίγης Ακαδανίας και Θράκης. Έχουμε την 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της τεχνολογίας στην Αλεξανδρούπολη από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου υπό τη διοργάνωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και με αυτά σας αποχαιρετούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για αυτές τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες και λέμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και μεγάλη χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Σαμίνα, έχουμε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την είδηση, η οποία έχει κάνει το γύρο των μέσων όλο αυτό το διάστημα, με το ανθρώπινο κυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομική διεύθυνση για τον εντοπισμό του Βαρυπινίτη, ο οποίος απέδρασε με πραγματικά κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο των Σερών τα μεθάνυχτα της Παρασκευής. Συνεργοί του Βαρυπινίτη, που φιλοξενούνταν στο σαφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν βαριά οπλισμένοι στον χώρο του νοσοκομείου και αφού αφόπλησαν τους αστυνομικούς που το συνόδευαν, τον απελευθέρωσαν. Νωρίτερα, 3 κατοχυρωμένοι μεταφέρθηκαν από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο. Τους συνόδευαν 5 άνδρες της εξωτερικής φρουράς του φρονιστικού καταστήματος. Λίγο νωρίτερα, ο 41 ετών Αλβανός Βαρυπινίτης είχε δηλώσει αδιαθεσία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεταγωγικό όχημα που μετέφερε τον κρατούμενο στάθμευσε στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, έξω από την ψυχιατρική κλινική. Οι 4 δράστες, πάνωπλοι, μεταφιεσμένοι σε αστυνομικούς και φορώντας κουκούλες, βγήκαν τα 2 αυτοκίνητα με φάρους. Προτάσσοντας τα Καλάσνικοφ, απείλησαν και αφόπλησαν τους συνοδούς, άρπαξαν τον Βαρυπινίτη κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή. Από το μεταγωγικό επιχείρησε να αποδράσει και ένας ακόμη κρατούμενος. Σύμφωνα όμως με αστυνομικές πηγές, οι δράστες τον απέτρεψαν. Ο τρίτος κρατούμενος είχε ήδη οδηγηθεί από τους συνοδούς φρουρούς εντός της ψυχιατρικής. Λίγο αργότερα, η αστυνομία, η οποία είχε σημάνει συναγερμό, όπως μπορείτε να καταλάβετε, εντόπισε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο ένα από τα 2 οχήματα που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο Δήμο Βόλβης, εντοπίστηκε και ένα άλλο όχημα, το οποίο ήταν ολοσχερώς καμένο και εξετάζεται αν σχετίζεται με την υπόθεση. Προφανώς, μέσω της Νιγρήτας μεταφέρθηκαν στην Ασπροβάλτα και εκεί στην περιοχή των Βρασνών εγκατέλειψαν το όχημα. Ο 41 ετών δραπέτης είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με δύο ακόμη συμπατριώτες του, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Είχε φυλακιστεί το 2025 γι' αυτό, αλλά παράλληλα φέρεται ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, υπάρχει ήδη μπλόκο σε δρόμους για την διενέργεια έτσι ελέγχων σε πιθανά σημεία διαφυγής. Την ίδια ώρα που γινόταν αυτό το επεισόδιο, είχαμε επεισόδια στην κλειστή δομή φιλοξενίας στην περιοχή στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Δύο περιστατικά σημειώθηκαν τόσο την Παρασκευή όσο και χθες, με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών, δύο περιστατικά σε λιγότερο από κάποιες ώρες, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλα τέτοια περιστατικά εξέγερσης το περασμένο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό, καθώς τίνει να γίνει μια καθημερινότητα δυστυχώς η αναστάτωση στη συγκεκριμένη δομή. Τώρα τι ακριβώς έγινε, περίπου χθες το βράδυ 50 μετανάστες επιχείρησαν να ρίξουν τα προστατευτικά συμπερματοπλέγματα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής, με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής. Στο σημείο επενέβησαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της δημιουργίας που βρίσκονται ήδη στη δομή, έγινε χρήση χημικών και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, με την απόπειρα να αποτρέπεται, και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα ισχύσει, δηλαδή η κατάσταση να είναι υπό έλεγχο λόγω των συνθήκων. Θα πρέπει να σας πω ότι στην δομή αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 328 μετανάστες, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις και του αρμόδιου υπουργού και μάλιστα εντός του κοινοβουλίου ότι θα γίνει επαναπατρισμός τουλάχιστον 92 μεταναστών, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά και ούτε έχει γίνει και μεταφορά μεταναστών σε άλλη δομή, ούτως ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση της δομής. Και επειδή είχαν γίνει καταστροφές όλο αυτό το διάστημα με τις προηγούμενες καθαρίες που έγιναν εκεί, και θυμίζω την μεγάλη εξέγερση στις 22 Αυγούστου, όπου είχαμε και απόπειρα πολλών μεταναστών, 23 συνελήφθησαν, αλλά 13 ακόμη και τώρα διαφεύγουν της σύλληψης. Έχουν καταστραφεί πολλές από τις καταστάσεις εντός της δομής.
1: Αλλά πρέπει να γίνουν και εργασίες.
3: Προφανώς, γιατί τα 328 άτομα αναγκάζονται και φιλοξενούνται στην τρίτη πτέρυγα που έχει δυναμικότητα για μόνο 200 άτομα. Τώρα, για τι καταστάσεις μιλάμε? Για κάτι το κοντέινερ, το αποθετημένο στο πουθενά, σαν ανταμάρι, αυτό είναι το σημείο το κλειδί, που είναι εκτεθειμένοι αυτοί οι άνθρωποι, ολιμερείς στον ήλιο, αλλά και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά το πρωί και το βράδυ. Να δούμε τι θα γίνει. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για μία ακόμη φορά ζητά τη λήψη μέτρων ώστε να υπάρχει ασφάλεια αφενός στη δομή, αλλά και κυρίως την άμεση αποσυμφόρηση. Την άμεση αποσυμφόρηση της δομής με τη μεταφορά αριθμού, μεγάλου αριθμού των μεταναστών αλλού, είτε με τον επαναπατρισμό τους. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο και τα επεισόδια που γίνονται εκεί είναι καθημερινά. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά που σας είπα, είχα και πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε ένα δύσβατο σημείο, στο 14ο-15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών-Ανοβροντούς. Μιλάμε για ένα φαράγγι, το φαράγγι του προδρόμου πάνω από τη Ραχοβίτσα, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Εκεί προφανώς από κεραυνό σημειώθηκε πυρκαγιά. Άμεσα η κινητοποίηση πυροσβεστικής υπηρεσίας, 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΒΕ, 4 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, το σημείο ιδιαίτερα δύσβατο θα πρέπει να σας πω, δεν μπορούσαν να πάνε οχήματα. Με τα πόδια οι πυροσβέστες και οι εθελοντές έσπευσαν εκεί. Χρειάστηκε τουλάχιστον να περάσουν 6 ώρες σε μια προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Επίσης είχαμε και μια φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε κοτόπουλα χθες σε ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καταφέροντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Η σειρώμενη καρότσα του φορτηγού κάει και ολοσχερός και φυσικά μαζί του πάρα πολλά κοτόπουλα. Επίσης είχαμε και προβλήματα, καθώς το Σάββατο είχαμε βροχή και έντονο αέρα. Από τον άνεμο έπεσε ένα δέντρο πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον άξονα Σερών Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς η αμαξοστοιχεία της Hellenic Train σταμάτησε λίγο πριν το σταθμό της Καστανούσας. Οι 19 επιβάτες που επέβαιναν εκεί προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με λεωφορεία και νομίζω ότι είναι και λίγα από όσα περάσαμε το τελευταίο 48ωρο στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα.
1: Βέβαια υπάρχουν και καλά νέα.
3: Τα πάντα έχουν συμβεί πραγματικά. Βέβαια υπάρχουν και καλά νέα. Αυτή την εβδομάδα θα σας λέω για μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτή πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, που πρόκειται να γίνει εδώ, λίγο πιο έξω από την αυλή της ΕΡΤ Σερών, στο επιχειρηματικό πάρκο Χρήστος Μέγκλας. Αυτή την ώρα δίνεται συνέντευξη τύπου και αύριο θα έχω πολλά περισσότερα και για το πρόγραμμα και για τις συμμετοχές. Τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, η γειτονική Βουλγαρία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές, πολλές πληροφορίες από την περιοχή των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή δύναμη. Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο μας ενδιαφέρει. Αρχίζει και δοσίζει σιγά σιγά και έρχεται η ώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και για την επόμενη περίοδο. Πώς θα ζεσταθούμε. Ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί. $108 το βαρέλι λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή για την ώρα που μιλάμε. Πέρυσι είχαμε ξεκινήσει για το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου με ένα 75-80. Στην αρχή, φέτος αναμένεται, αν πάνε τα πράγματα έτσι, να ξεκινήσουμε 2 και κάτι. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πολύ απογοητευτικό για πάρα πολλούς συναδέλφους μας σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Ατόρση Χιάδας. Να ακούσουμε την Βασιλική Καλατζή, η οποία είναι υπόεδρος παρατηρήγων Βορείου Εύρου για αυτό το θέμα.
4: Το πρωί που παίρνουμε τιμές, οι τιμές είναι στα ύψη.
5: Στα ύψη.
4: Η αλήθεια είναι ότι πλέον τρομοκρατούμαστε μόλις θα πάρουμε τις τιμές μας. Mm-hmm. Σήμερα, ή μάλλον ακόμη, δεν έχουν μπει οι σημερινές αγορές.
5: Ναι.
4: Εγώ θα σας πω, αυτές τις σήμερα, αν θα πάτε σε ένα πρατήριο, τη βενζίνη θα τη βρείτε από 2,11 έως 2,69. Μιλάω για τα πρατήρια του Βορείου Εύρου.
5: Μάλιστα.
4: Και το πετρέλαιο θα το βρείτε από 2,045 έως 2,115.
5: Ναι.
4: Βέβαια, εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα καύσιμα, η τιμή της βενζίνης θα πρέπει να είναι 2,89 το ελάχιστο.
5: Αγορά.
4: Και στο πρατήριο θα μπορεί να βρει στο πρατήριο,
5: ναι,
4: εάν αγοράσει κάποιο πρατήριο σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: 2,89 και σαν πετρέλαιο θα πάει 2,129.
5: Mm-hmm.
4: Πλέον οι τιμές είναι πραγματικά δυσφάσταχτες. Δηλαδή όταν μιλάμε ότι ένα καύσιμο έχει 2 ευρώ,
5: mm-hmm,
4: είναι πολύ δύσκολο για τον καταναλωτή,
5: mm-hmm,
4: να μπορέσει να το πληρώσει. Πόσο δε για τη δικιά μας την περιοχή,
5: mm-hmm,
4: που εκ των πραγμάτων δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή
5: συχνά,
4: λεωφορεία,
5: σωστά,
4: τρένα, να μπορέσει ο κόσμος λίγο να μετριάσει τις μετακινήσεις του. Mm-hmm. Υποχρεωτικά θα πρέπει να τις κάνει με το δικό του μέσο.
5: Mm-hmm.
4: Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα πρέπει να βάλει καύσιμο.
5: Mm-hmm.
4: Το σίγουρο είναι ότι αν δεν δοθούν επιδοτήσεις και βαριές και ισχυρές επιδοτήσεις,
5: ναι,
4: και από τα δύο δηληστήρια, γιατί τα κέρδη των δύο δηληστηρίων από την ώρα που ξεκίνησαν οι πόλεμοι έχουν εκτοξευθεί,
5: mm-hmm,
4: θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
5: Mm-hmm.
4: Το ίδιο θα πρέπει να βοηθήσει και το ίδιο το κράτος.
5: Mm-hmm.
4: Εάν δεν γίνει παρέμβαση, και πρατήρια θα κλείσουν και οι καταναλωτές πλέον δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα καύσιμα που έχουν ανάγκη.
5: Mm-hmm.
4: Να μην πω για το πετρέλαιο θέρμανσης που αυτή τη στιγμή αν ξεκινούσε θα ξεκινούσε στο 1,90. Ένα είδος πρώτης ανάγκης να ξεκινάει στο 1,90 είναι τεράστιο.
5: Πες καλά έτσι.
4: Είχε ξεκινήσει στο 1,10, 1,11 κάπου εκεί.
5: 1, 10,
4: είχε κλείσει στο 1,80.
5: Mm-hmm.
4: και οι καταναλωτές οι περισσότεροι, όλοι μας δηλαδή, προς το τέλος της σεζόν, δηλαδή τον Απρίλιο, οι περισσότεροι βάζουν καύσιμο, θέρμανση για να έχουμε για τα πρώτα κρύα του χειμώνα, τον Οκτώβριο, γιατί ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου από τις 15 Οκτώβριο και μετά. Πέρυσι λοιπόν ολόκληρο τον Απρίλιο, επειδή οι τιμές ήταν αυτές, περίπου στο 1,70, είχε ξεκινήσει ο πόλεμος και ήταν ήδη πολύ υψηλές και είχε κλείσει με 1,80. Οι καταναλωτές δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μετανιώσει αυτοί που δεν προμηθευτήκαμε πετρέλαιο.
6: Βέβαια, θα το
4: δηλαδή, έχουμε μετανιώσει. Δηλαδή από τη στιγμή που λέει για 1,90. Αλλά πραγματικά είναι απογορευτική. Εάν δεν δοθεί επιδότηση, εάν δεν δοθεί μείωση του ειδικού φόρου ακόμη καλύτερα, δεν νομίζω να μπορέσουμε να αντέξουμε και οι καταναλωτές και οι κρατηδίες. Σοβαρό θέμα. Υπήρχε σοβαρό θέμα, έτσι κι αλλιώς από την περιοχή μας, οι οποίοι οι καταναλωτές πηγαίνουν στις γειτονές χώρες.
6: Ακόμα πιο πολύ τώρα, έτσι.
4: Ακόμη πιο πολύ τώρα.
6: Δηλαδή στην Τουρκία πόση είναι η τιμή της βενζίνης?
4: Δεν ξέρω στην Τουρκία, για την Τουρκία ξέρω πάντα ότι είναι πολύ πιο φθηνότερη και από τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η Βουλγαρία είναι 60 λεπτά φθηνότερο η βενζίνη. Αλλά επίσης μου είπαν ότι στο πετρέλαιο έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά της τάξης των 15 με 20 λεπτά.
6: Με τη Βουλγαρία.
4: Δηλαδή, με τη Βουλγαρία. Δεν είναι δηλαδή αξιόλογη η διαφορά στο πετρέλαιο και στη βενζίνη στα 60 λεπτά. Στην Τουρκία δεν γνωρίζουν. Αλλά σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ πιο χαμηλότερη η τιμή του.
1: Αυτά λοιπόν. Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Βασιλική Καλαϊτή, υπόροδο παραδοσίων πορείου Εύου, για όλα αυτά που μα περιμένουν και μαζί με τις τιμές του πετρελαίου. Ανεβαίνουν και οι τιμές στα υπόλοιπα, τα καύσιμα, στα ξύλα κτλ. Έχει ενδιαφέρον εδώ όμως, έτσι που έχουμε μπροστά μας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Γεωτεχνικό Πνευματήριο Ελλάδας, τον κύριο Ζαφίρη Μιστακίδη, διότι έχουμε μεγάλες ζημιές στις αμπέλωνες εκεί στην Καβάλα, από 50-70% είναι οι ζημιές και περιμένουν οι άνθρωποι κάποια αποζημίωση.
7: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη σε εκείνη την περιοχή που, των γυαλοφορείων, δηλαδή πέρα ενός ελαιοφόρη Ελευθερέ, εκεί στον κάμπο εκεί πέρα, τα πιο χαμηλά κτήματα και κοντά στη θάλασσα, τα περισσότερα κτήματα έχουν μια ζημιά που αγγίζει το 100%. Δεν θα τριγίσουν δηλαδή ούτε μια ρόβα, ούτε ένα γραμμάριο. Και στα υπόλοιπα, τα γειτονικά δηλαδή, όσο ανεβαίνουμε υψόμετρο, έχουμε λιγότερες προσβολές φυσικά, έχουμε όμως αρκετές. Το πιο σημαντικό είναι ότι σε εκείνα τα κτήματα, αν μιλούσαμε πριν ένα μήνα για μια ζημιά, ας πούμε, του 30%, η ζημιά μετά από σήμερα, αν θέλαμε να κάνουμε μια αποτίμηση, μπορεί να αγγίζει και το 50% και το 70% σε κάποια κτήματα. Δηλαδή, ζημιά που δεν φαινόταν πριν ένα-ενάμιση μήνα. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χρονιά είναι μια κακή εμπορική χρονιά, με χαμηλή ζήτηση και πολύ χαμηλές τιμές και με κάποια κτήματα που δεν θα τριγίσουν καθόλου, το είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ένα εκρηκτικό μείγμα για τους παραγωγούς. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, μια αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους και πώς θα ζήσουν, πώς θα βγάλουν το χειμώνα και πώς θα ξεκινήσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Περιμένουν βέβαια την πολιτεία που έχει υποσχεθεί να αποζημιώσει, όπως είπε και ο Υφυπουργός στη Βουλή. Εμείς είχαμε κάνει και ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό, τον κύριο Αντριανό, τον Υπουργό, θέλοντας να αναδείξουμε το θέμα. Γίναν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή. Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, τόνισε με εμφαντικό τρόπο ότι θα αποζημιωθούν με το πέρας της συγκομιδής που θα έχουν μια πλήρη εικόνα. Περιμένουμε με αγωνία όλοι μας, και η παραγωγή και οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι οποίοι πιστώνουν με φυτοφάρμακα, με λοιπάσματα αυτούς τους παραγωγούς προκειμένου να καλλιεργήσουν, όπως κάνουν εδώ και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Και υπάρχει μια αγωνία. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε τι θα γίνει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πάντα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη ζωή, ξέρετε, υπάρχουν δυσκολίες πάντα. Το ξέρετε όλοι και οι ακροατές. Δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι. Μόνο να ελπίζουμε μπορούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Ζαφίρης Μιστακίδης, γεωπόνος και πρόεδρος του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τις ζημιές που έχουμε στους αμπέλωνες της Καβάλας. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική μαγική φωνή της Amy Winehouse. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1983, που κάθε τόσο σύντομη ζωή της, αλλά το στίγμα που άφησε μέσα σε εμάς με τα τραγούδια της ήταν μεγάλο. Απολαύσατε.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Επιστρέψαμε στη γνωστή μας ώρα και πάλι μας έφαγε 10 λεπτά ο Σαμί. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και ρεπορτάζ αρκετά να ακούσουμε. Η αθλητική ενημέρωση, στην οποία είμαστε συνδεδεμένοι, όπως ξέρετε, 4 σταθμοί: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομοτηνής και ΕΡΤ Οροστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής εκπομπή. Με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο. Και θα πάμε κατευθείαν στην αγαπημένη μας κατηγορία, καθώς φέτος παίζουν εκεί τρεις ομάδες της περιοχής. Οι δύο κέρδισαν χθες. Κέρδισε ο Νέστος τον Πύργο με 1-0. Κέρδισε ο Πανσαραϊκός, πρώτη νίκη και γι' αυτόν τον Αστέρα Τρίπολης Β' 1-0. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα ο Πανθρακικός που παίζει με τον ΠΑΟΚ Β' στις 5 η ώρα. Μετάδοση από την Έρα Σπορ. Δεν υπάρχει όμως τηλεοπτική μετάφραση για το παιχνίδι αυτό. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Πανσαραϊκού ασφαλώς. Την πρώτη νίκη που πέτυχε. Και θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος το περιέγραψε για λογαριασμό της Έρα Σπορ, ο Βασίλης Αναστασιάδης, που τον έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Πώς ήταν, αγχωτική νίκη? Αγχωτική νίκη.
2: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο το άγχος το είχε. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εκτός από αυτό της νίκης για τον Πανσεραϊκό. Έτσι, στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν η ομάδα ότι ήταν αγχωμένη, σε κάθαρο αυτό. Άλλωστε και ο Αστέρας Β' είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι καλοδουλεμένη ομάδα, είναι τις καλές ομάδες, έχει καλούς παίκτες.
1: Πέρυσι ήταν στα play-off και λέγαμε ότι ο Πανσεραϊκός ξεκινά με πολύ δύσκολα παιχνίδια.
2: Ναι, όχι, είναι καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης Β'. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει και νέα παιδιά που τρέχουν. Έκλεισε τους διαδρόμους, έπαιξε πολύ έξυπνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανσεραϊκός στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι, δεν κατάφερε να κάνει ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τον Αστέρα που είχε δύο καλές στιγμές, στο 10ο λεπτό ήταν μια σέντρα του Πομόνη από τα αριστερά και μια κεφαλιά του Κόλλα μέσα από την περιοχή. Εκεί ήταν ο Τιναλίνη αυτός που δεν επέτρεψε τους φιλοξενούμενους να πετύχουν γκολ. Ενώ και στο 31 είχε ένα καλό σούτ από τον Ιάσονα Κύρκο, μέσα από την περιοχή έκανε το σούτ, άρα έδιωξε και πάλι ο Τιναλίνη. Στο 43 είχαμε μια κεφαλιά, αυτοδοκάρι θα λέγαμε, αν θέλετε το πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν μια σέντρα του Αρμουγκόμ, επίδειξαν δύο αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ να απομακρύνουν την μπάλα. Μπήκε η μπάλα το πάνω μέρος της οριζόντιας οδού και ο Δοκού. Και στο 45 ουσιαστικά ο Τεσέρι έδειξε για ποιο λόγο
1: τον κράτησε.
2: Ήθελα να τον κρατήσει, ακριβώς ήθελα να τον κρατήσει, γιατί αυτή είναι η ποιότητα του αυτού του παίκτη. Πήρε την μπάλα από τον Τσέλιο, έκανε προσποίηση στον αντίπαλό του, ένα πάρα πολύ ωραίο σούτ από τον Τεσέιρα και ουσιαστικά αυτό το γκολ έκρινε την αναμέτρηση του
1: Πανσεραϊκού. Σε τέτοια παιχνίδια κάνουν διαφορά. Μία ενέργεια ξεκλειδώνουν την άμυνα.
2: Φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά βλέπει.
1: Εδώ σε επίπεδο Super League έκανε τη διαφορά. Φαντάσου Super League 2.
2: Μα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής αυτός. Έχει παίξει τέτοιο υψηλό επίπεδο. Έχει παίξει Champions League τόσα παιχνίδια. Έχει παίξει τόσο υψηλό επίπεδο. Αυτό τώρα είναι παιχνιδάκι για αυτόν, αρκεί να αντέχει βέβαια. Γιατί και τα μπαρκαρίσματα τα δέχεται, γιατί όταν παίρνει την μπάλα πέφτουν πάνω του 3-4 παίκτες. Έχει την ποιότητα να ξεμαρκάρεται, αλλά σίγουρα δέχεται και το κτύπημα. Αυτό το γκολ λοιπόν έκρινε την αναμέτρηση. Ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθησε και δύο σουτ με τον Οικονόμου στο 50, με τον Στάικο στο 51 και στα δύο. Ο Νικοπολίδης δεν επέτρεψε τους αιρέους να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ.
1: Ο γιος του, δεν είναι του Αντώνη.
2: Ο γιος ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έγιναν πάρα πολλές αλλαγές και προσπάθησε, είχε ένα σούτ του Φερνάνδεθ στο 87 ο Αστέρας Άκτορ. Η μπάλα πέρασε έξω. Πάντως ο Πανθρακός κρατάει τη νίκη. Θα ακούσουμε και τον Αλέκο Βουσμιάδη για να προλάβουμε.
1: Ναι, σε λίγο
2: γιατί έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα τώρα. Πάει και παίζει.
1: Πάλι δύσκολο
2: παίζει
1: παιχνίδι.
2: Στην Αθήνα. Ναι, παίζει πρώτα στην Αθήνα με την ΑΕΚ και το κύπελο. Ναι. Και ακολουθεί μετά το παιχνίδι με την Καλυφέ εκτός έδρας στην πρώην ομάδα.
1: Θα μείνει εκεί η αποστολή.
2: Δεν το ξέρω ακόμα. Νομίζω το πιο λογικό είναι να μείνει. Να δούμε πότε θα γίνει το παιχνίδι με την Καλυφέ. Θα ξέρουμε σήμερα. Απλώς κοίταξε ο Βουσμιάδη αυτό που ζήτησε. είναι από τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια. Mm. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει ΑΕΚ, Καλυθέα και μετά Ολυμπιακό Β', έτσι.
2: Ναι. Και με 5 ευρώ εισιτήριο.
1: 5 ευρώ εισιτήριο. Δεν είχε κόσμο.
2: Τώρα mm-hmm. δεν είχε τόσο κόσμο. Και ο Βοστιάνης αυτό είπε, ότι μην μείνετε ότι η άνοδος θα έρθει με καλούς παίκτες, καλό προπονητή, καλή διοίκηση και καλούς φιλάθλους. Έτσι, οι φιλάθλοι mm-hmm. είναι, το είδε και πέρυσι στην Καλαμάτα που είχε πάρα πολύ κόσμο και πρόπερσι στη Λάρισα που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε mm-hmm. από τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθεια. Όπως είπε, πιστεύω θα καταφέρουμε.
1: Γενικά, αλλά τα περισσότερα γήπεδα δεν έχουν κόσμο αυτόν τον καιρό. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο επειδή είναι καλοκαίρι. Τι να σου πω, και στον Πανθρακικό που βλέπω.
2: Έχει ζέστη αρκετά.
1: Και στον Νέστο που βλέπω, 800 με 1000 άτομα, α πούμε. Δεν είναι αρκετό ο.
2: Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ζέστη πιθανότητα. Έτσι νομίζω.
1: Ακόμα σε καλοκαιρινό μόντι είναι οι περισσότεροι.
2: Φυσικά. Έκανα κάλεσμα στου φιλάθλου να στηρίξουν την προσπάθεια τη ομάδα. Τη φετινή ομάδα πρέπει να τη στηρίξουν όλοι. Γιατί μάλιστα. έγινε μια μεγάλη επένδυση, έτσι να λέμε την αλήθεια. Mm-hmm, δηλαδή, ήταν παίκτης έμπειρος, ένας πολύ καλός προπονητής.
1: Υπέρβαση με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
2: Φυσικά. Mm-hmm. Είναι κομβικής σημασίας η χρονιά αυτή για τον Πασαρέκο. Mm-hmm. Ο Πασαρέκος τα παίζει όλα για όλα για να ανέβει.
1: Για να ανέβει.
2: Αν δεν ανέβει, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Γιατί δεν είσαι το πέρσινο. 16 ομάδες τώρα και. Με ομάδες από όλη την Ελλάδα πλέον, όχι ένα όμιλο. Είναι δύσκολο.
2: Έχει καλές ομάδες, Παναγιώτη. Ναι. Έχει καλές ομάδες.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε πριν το κύπελο. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Πανσαραϊκό. Πήρε αυτό που ήθελε, το τρίποντο, έτσι.
2: Λοιπόν,
1: να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν,
2: καλή συνέχεια.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε και θα περάσουμε κατευθείαν να δούμε τις δηλώσεις των δύο προπονητών αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε, ακούσουμε καταρχήν τον προπονητή του Πανσαραϊκού, τον κύριο Λέκο Βοσνιάδη.
3: Μετά την είδα που είχαμε με τον Μαρκό, ήταν ανάγκη να πάρουμε τους 3 βαθμούς οπωσδήποτε. Είχαμε πει ότι μετράνε οι βαθμοί τώρα που είναι η αρχή και οι ομάδες δεν είναι όλες έτοιμες. Μπήκαμε πολύ νευρικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δώσαμε την ευκαιρία στον Αστέρα να κλέβει μπάλες, να στρώνει το παιχνίδι του και να φεύγει στη μετάβαση. Το είχαμε σχεδιάσει τελείως διαφορετικά. Δεν βγήκε αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι από τη μεγάλη διάθεση που είχαμε για να πάρουμε το παιχνίδι, σαν να εμφανιστήκαμε και νευρικοί και αγχωμένοι. Έχουμε όμως την ικανότητα, τη δυνατότητα να έχουμε παίχτες με πολλή ποιότητα. Σε μια φάση που τεσσέρα προηγηθήκαμε, πήγαμε στο ημίχρονο και εκεί αλλάξαμε πράγματα, πήγαμε σε 2 αλλαγές προσώπων. Είπαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, να διαχειριστούμε καλά τους χρόνους, να αμυνθούμε σωστά. Γιατί θέλαμε πολύ τους 3 βαθμούς να αποτρέψουμε κάθε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά, κάναμε 2-3 φάσεις. Το κυριότερο μας που βελτιώσαμε ήταν ότι αυτό που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, το να χάνουμε την μπάλα και να αφήνουμε τον αντίπαλο να αναπτύσσεται. Είχαμε άμεση παρουσία όπου χάθηκε η μπάλα, είχαμε καλές επιστροφές, καλή οργάνωση στο αμυντικό μας παιχνίδι. Δεν κινδυνέψαμε. Πήραμε τους 3 πρώτους βαθμούς. Συγχαρητήρια στα παιδιά, απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, με μια ομάδα που έχει τον τρόπο της στο παιχνίδι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, καλή οργάνωση. Το σημαντικό για μας είναι ότι ήρθαν οι πρώτοι 3 πόντοι και όσο έρχονται οι πόντοι είναι φυσιολογικό να φτιάχνει και η ηρεμία των παιχτών και η καλή παρουσία τους. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω ότι και κερδίζοντας τα παιχνίδια πιστεύω ότι θα έχουμε και καλύτερη απόδοση γιατί είμαστε μια ομάδα που μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Η ανάγκη των βαθμών στο ξεκίνημα, βαθμοθυρία όσο δεν πάει που λέμε. Επόμενο παιχνίδι δύσκολο, για το πρωτάθλημα μιλάω, να συγκεντρωθούμε ήρεμα και να πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω κάτι λίγο για την παρουσία του κόσμου. Σε όσες ομάδες πήραμε πρωταθλήματα, ο κόσμος ήταν πάνω από την ομάδα. Υπήρχε συσπήρωση, στη δυσκολία μας έσπροχναν. Αρχικά να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν εκεί και όλο το χρονικό διάστημα του παιχνιδιού προσπάθησαν να μας ενισχύσουν, αλλά είναι σίγουρο ότι μια ομάδα σαν τον Πανσεραϊκό και όταν έχει ετοιμαστεί για να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να γεμίζει το γήπεδο και να αισθάνεται την πίεση του γήπεδου αντίπαλος. Είμαι σίγουρος ότι με την καλή μας παρουσία και με τα συνεχόμενα αποτελέσματα τα καλά, αν έρχονται όπως πρέπει, ο κόσμος θα έρθει, θα στηρίξει, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρωταθλητισμός γίνεται με συσπήρωση και βοήθεια του κόσμου. Θέλουμε λοιπόν την πόλη δίπλα μας, θέλουμε να γεμίζει το γήπεδο. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Βγήκαν το καλοκαίρι οι φήμες, φαβορεί ο ένας, φαβορεί ο άλλος, βλέπουμε τη δυσκολία υπάρχει. Γενικά, πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουν ότι αυτά τα παιχνίδια, αν δεν πολεμήσεις, αν δεν δώσεις μάχη, δεν είναι κανένα εύκολο. Αν δεν είσαι όπως πρέπει, αν δεν έχεις μπει στο πετσί του ρόλου που λέω εγώ, για να κερδίσεις τα παιχνίδια, δεν είναι τίποτα εύκολο και κανείς να μην θεωρεί ότι υπάρχουν φαβοροί με το σώμα και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και έχουν καθοριστεί θέσεις. Θέλουμε τη στήριξη ολωνών. Και εμείς από τη μεριά μας είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τους έχουμε στο τέλος ευχαριστημένους.
4: Πανομοιότυπο παιχνίδι νομίζω με το Πανιόνιο. Ήμασταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στο μοντέλο παιχνιδιού που θέλουμε. Ετοιμάζονται μερικοί παίχτες ίσως και από την ομάδα μας σε μικρό χρονικό διάστημα να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Ακόμα μία γλυκό πικρή γεύση. Καθώς σίγουρα το αποτέλεσμα δεν μας ευχαριστεί, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από την προσπάθεια των παιδιών και από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Σίγουρα, όταν κάνουμε τόσες ευκαιρίες, θα πρέπει κάποια στιγμή να τους μετοσιώσουμε σε γκολ.
5: Προσφέρετε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή ότι αφοβολεί πάνω από βαθμούς. Βλέπουμε ομάδες από τη δικιά σας πολύ ανταγωνιστική, πολύ καλή.
4: Okay. Δύσκολο, όταν λέτε δύσκολο πρωτάθλημα, τι εννοείτε? Γιατί... Αυτό νομίζω είναι ευχής έργου για όλους. Το τι αντιπροσωπεύει γενικότερα η Super League 2, πέρα από την κάθε ομάδα, από αυτές που ανεβαίνουν, είναι η δεύτερη κατηγορία της Ελλάδος και νομίζω το πιο σημαντικό είναι να βγάζουμε και να αναγεννιούνται ταλέντα μέσα από αυτές τις ομάδες. Αυτή είναι η δική μου η προσωπική άποψη. Οπότε όσο πιο ανταγωνιστικό είναι, τόσο καλύτερο για όλους.
1: Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές, τον κύριο Βοσνιάδη και τον κύριο Κοντοέτ. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί δεν τα είπαμε στην αρχή, της δεύτερης αγωνιστικής, τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το Σάββατο είχαμε Μαρκό Καλυθέα 2-1, άλλη μια νίκη για τη Μαρκό. Λάρισα Ζάκυνθος 1-0, με τη Ζάκυνθο να χάνει και πέναλτι και να έχει ευκαιρίες. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 την Κυριακή με ανατροπή Ολυμπιακός Β στο δεύτερο μέρος. Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, θα πούμε λίγο αναλυτικά για το παιχνίδι και μετά θα πάμε στις δηλώσεις. 1-0, πρώτη νίκη για την ομάδα της Χρυσούπολης, του Δημού Καβάλας. Λάς Σύρο Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 στο σκορ της ημέρας. Και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης, τα είπαμε, 1-0. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 η ώρα ο Πανιόνιος θα υποδεχθεί τον Απόλλων Καλαμαριάς και μία ώρα αργότερα εδώ στο Δάκο Μοτινής, μετάδοση από την Έρα Σπορ, ο Πανθρακικός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Β. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Και όσον αφορά τώρα την βαθμολογία, η μόνη ομάδα η οποία έχει κάνει το 2-2, βέβαια την πούμε αναλυτικά, είναι η Μαρκό που έχει 6 βαθμούς, 4 έχει Ελλάς Σύρου, Λάρισα, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β. Να δούμε αν θα φτάσει εκεί και ο Πανθρακικός, ή ο ΠΑΟΚ Β που παίζουν σήμερα, όπως και ο Πανιόνιος, ο οποίος θέλει να φτάσει στην κορυφή για να κάνει το 2-2. Όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου τώρα, ήταν ένα παιχνίδι όπου που λέμε μια αλλαγή διάταξης αλλάζει την ομάδα. Στο 24 βγήκε ο Μιέγκα, μπήκε ο Τριμάτης, άλλαξε η διάταξη του Νέστου, από εκεί πέρα έγινε πολύ πιο επικίνδυνος για να φτάσει στο σημείο να πετύχει ένα υπέροχο γκολ με εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή, ο παίχτης ο οποίος έχει πετύχει πλέον και τα δύο γκολ του Νέστο στο πρωτάθλημα και την πρώτη αγωνιστική στο 1-1 με τη Ζάκυνθο. Και τώρα είχε και δοκάρι νωρίτερα με τον Στοϊλνοβιτς, δύο χαμένα τέτα τέτ, και αφού δεν μπόρεσε να καθαρίσει το παιχνίδι, καρδιοχτύπησε, καθώς σε μια εκτέλεση πάλι του Μαυριά η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι. Προς το τέλος, μια κεφαλιά του Δούμτς και η μπάλα πέρασε μόλις out, αλλά τελικά ο Νέστος κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα και να φτάσει τους 4 βαθμούς απέναντι στον Πύργο. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε για να προλάβουμε τους δύο προπονητές των ομάδων, τον κύριο Καβακά και τον κύριο Κουτρομανό.
6: Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται να παίξουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία έχει ένα έτσι πολύ ωραίο πλάνο στο παιχνίδι της. Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι η μεγάλη ταλαιπωρία που έχουμε δεχθεί με τα πολλά παιχνίδια, τα ταξίδια και την ηλυπή έτσι, προετοιμασία, συν τα προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο σημερινό παιχνίδι, αφού ουσιαστικά δεν είχαμε κανέναν επιθετικό μας από αυτούς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό το λέω τώρα γιατί κερδίσαμε. Αν δεν κερδίζαμε, δεν θα το έλεγα. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι και θα έλεγα ότι η στρατηγική και αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου στο πρώτο 20 λεπτό δεν βγήκε, με αποτέλεσμα να μπούμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε γρήγορα την τακτική μας. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Ελέγξαμε το παιχνίδι, χάσαμε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Έχασε και ο Πανηλιακός, αλλά νομίζω ότι εμείς είχαμε κλασικότατες ευκαιρίες για να τελειώσουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Και βέβαια, όσο περνούσε η ώρα, η κούραση ήταν και πιο εμφανή για την ομάδα μου. Με αποτέλεσμα και εμείς από έξω να κάνουμε αλλαγές για να φρεσκάρουμε και για να δυναμώσουμε την ομάδα. Τα παιδιά με ένα τέτοιο πρόγραμμα και με αυτές τις εντάσεις που έχουν δεχτεί αυτές τις δύο εβδομάδες αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια θα τα έδινα και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν νίκη. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι έχουν περάσει αυτές τις δύο εβδομάδες. Αν φανταστείτε ότι εχθές αποκτήσαμε έναν ποδοσφαιριστή και σήμερα τον βάλαμε ξαφνικά απροετοίμαστο να παίξει, καταλαβαίνετε την ανάγκη που είχαμε για να βάλουμε έναν επιθετικό όσο μας βοηθήσει. Δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο, δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο από τον κόσμο που συμπαραστάθηκε για ακόμη μια φορά την ομάδα. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση. Πολύ σημαντικό το τρίποντο για εμάς, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας και αυτό που μετράει μπορεί να μην παίξαμε σπουδαίο ποδόσφαιρο, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Βλέπετε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα πώς έρχονται, οπότε η νίκη είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Και αυτό που λέω και μέσα στα αποδυτήρια είναι ότι μέσα από τις νίκες διορθώνεις πολύ πιο εύκολα αδυναμίες, λάθη, από ότι να έχεις ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Η ψυχολογία είναι καλύτερη, η καθημερινότητά σου είναι καλύτερη. Να ξεκουραστούμε, να φορτώσουμε τις μπαταρίες μας και από την Τρίτη να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μετά από πάρα πολύ καιρό μια κανονική προετοιμασία για τον αντίπαλο που θα παίξουμε, γιατί το παιχνίδι αυτό με τον Πανηλιακό δεν προλάβαμε καν να προετοιμαστούμε με μια προπόνηση του Σαββάτου που παίξαμε. Την Παρασκευή η μισή ομάδα συνέχισε την αποκατάστασή της αφού την Πέμπτη ήρθε το ξημέρωμα. Οπότε καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό για εμάς. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Μπράβο στα παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς τον δικό μας αγώνα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Όταν θα έρθουν και όλα τα παιδιά σε καλό επίπεδο, θα είμαστε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα.
7: Να πω την αλήθεια ότι είμαστε στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα και για την εμφάνιση που έχουμε, που θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλοί. Είχαμε όλη την ώρα την κατοχή της μπάλας, προσπαθήσαμε να στα πρώτα λεπτά ο αντίπαλος είχε ένα σχηματισμό, ένα 5-4-1, είχαμε την κατοχή της μπάλας, πατήσαμε στους συγκεκριμένους χώρους, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα γκολ σε μια φάση εκεί, ειδικά στο Φερικίδη που εντάξει, αφισβητούμενη θεωρώ, δεν την έχω δει, που θα μπορούσαμε να φύγουμε και να σκοράρουμε. Άλλαξε σχηματισμό ο αντίπαλος για 5-10 λεπτά και εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας λόγω του αλλαγή του σχηματισμού. Μπήκε η στατική φάση, αλλά θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Ο αντίπαλος ήταν μόνο σε transition. Προσπαθούσαμε να βρούμε διαδρόμους, ήταν πολύ κλειστά, ήταν σε χαμηλό μπλοκ. Μόνο συγχαρητήρια έχω να πω στα παιδιά. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση. Πρέπει να δουλέψουμε στο επιθετικό τρίτο για να μπορούμε να σκοράρουμε και να είμαστε και ρεαλιστές πάνω σε αυτό που ζητάμε.

0: ομάδες, αλλά νομίζω αν έχουμε τη σημερινή εικόνα, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για παραμονή.
1: Αυτά λοιπόν από τους δύο προπονητές. Όλοι ξέραμε από παλιά ότι η καλή ομάδα του Πύργου ήταν ο Πανελλιακός. Μέχρι και ο Τίμος Καβακάς μπερδεύτηκε. Πανελλιακό τον είπε τον Πύργο στις δηλώσεις. Είπε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Νέστος είχε να παίξει ένα παιχνίδι στην Κρήτη. Επέστρεψε τώρα για μια ομάδα Super League 2. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση που δεν είναι μαθημένη να παίζει Κυριακή Τετάρτη. Έπαιξε λοιπόν με τον Όφη στο κύπελο και τώρα έπρεπε να παίξει με μια προπόνηση απέναντι στον Πύργο και πήρε το τρίποντο. Σήμερα ο Πανθρακικός, όπως είπαμε, στις 5 η ώρα. Αναστασία Μιλοπούλου από την Καβάλα διαιτητής, Παστιάδης από την Δράμα και Σιδερίδης από την Καστοριά οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Τζάμος από την Καστοριά. Προλαβαίνουμε να πούμε δύο λόγια για το κύπελλο Ερασιτέχνων. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Τεράστια πρόκριση για το Μέγα Αλέξανδρο Ιάσμου απέναντι στο Μέγα Αετό Ορφανού με 3-2 με ανατροπή. Η ομάδα του Ιάσμου πέρασε. Από εκεί και πέρα η Ξάνθη δεν δυσκολεύτηκε, 5-0 κέρδισε τον Ορέστη. Πολύ δύσκολη νίκη για τον Ορφέα Ελευθερούπολη στην Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, 1-0 με ένα γκολ στο 76 λεπτό. Όπως είπαμε, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο αυτά. Να δούμε τι θα γίνει και με την διοίκηση στον ΑΟΚ, ο οποίος έχει προγραμματίσει και ένα φιλικό για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Ξάνθη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι, όπως είπαμε, θα τα πούμε αύριο, πιο αναλυτικά τα λέω τώρα περιληπτικά, τέλειωσε ο Βραχνάς στον Μπάνι για την Δόξα Δράμας όσο παίζει σε τεχνική κατηγορία και ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε ο ΓΑΣ 153-50 με 103 πόντους διαφορά κέρδισε τον Πανσεραϊκό, δύο ομάδες που τις χωρίζουν βέβαια μια κατηγορία. Ο ΓΑΣ...
2: Σπύρου Χαλβατζή, έτσι, αυτό το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, να πούμε εναντίο και να φύγουμε.
3: Ναι, γιατί έρχονται τώρα οι ειδήσεις της περιφέρειας με τα ραδιοεφημερίδα. Εμείς αύριο στις λίγα λεπτά μετά τις 11 θα είμαστε εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονη και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, κατά ταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών και Δέσποινα, πόσο φαίνεται εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην κλειστή δομή Συντικής με μια νέα εξέγερση να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 9 όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών όπκε απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της. Ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face, mm-hmm. Για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη, έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ωστόσο οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή, αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κατευθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, συγγνώμη, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα, ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχου στον Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζει δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοκίνηση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα, έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νοικοκομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοικοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του μπαζώματος, για να το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων, των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για το οποίο είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάλιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας, και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμος, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικά σήμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε οι εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο. Καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. €10 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστοδούλος Τοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ήδρα, η Ήος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθιο Ανίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκυ, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Κανών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκυ, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Κρατικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα, στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει αυτό, τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,26 στην Ικαρία, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Να μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο. Ναι.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί πραγματικά και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδετικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ΑΝΑΦΗ για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου ΑΝΑΦΗΣ, λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα αλέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν, και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει, και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια, η ποιότητα του Ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους. Θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τα βάνη τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κουβάλης από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος ευτυχώς, ωστόσο η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του Υπουργείου Συστήματος Συμπίεσης των Απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος του κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήραν φωτιά και κάτι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρίσσων και αναμένεται βεβαίως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου, Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Αίγωπος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλντιση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγίματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού. Και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: προκαλούν. Υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κρητικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιο...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μασονάκη στη Νίκαια, αντιθέτως σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτικής ζωής του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα.

0: Από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία Νίντο Ναδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη εξώδης ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο το αυτό το ιατρείο, είπε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι το Brent. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής επτού τον άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιωάννα οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει στον Ιερό Ναό. Ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το τραγούδι του Ιωαννιού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στη μοίρα, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν. Τον αγαπημένο τραγουδιστή, μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκης Λόγκης, ο οποίος είπε χορδάει, αν τελευταίς μικρή, όσο να την φωνή του, το τένις, ο Δαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέχης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύμπριος, ο Χάρης Ζούκας, ο Άδων Κυριάς, ο Κεσοντοπούλου, Νέα Διαγεματοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό και στερεόμενο και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν να πήγαινε τη
0: συζήτηση. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι. Ιωάννα, κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία.
0: Μάλιστα.
8: Και όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει. Να πει το τελευταίο όντιο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριλούκας, την Άντια Γιανακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε. Περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ. Εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος Βέρτης αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Οι δύο γιατροί, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή, θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγόρη, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντα στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνιούζερ 105,8, στο Μασίλια Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθηκε σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή. Από τις έρευνες ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο του της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία, μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
14: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό. Έχει μια γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
14: Ναι. Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
14: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
14: Ναι.
13: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη είναι, θα γίνει.
14: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
13: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Παγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
14: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία, ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνου, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
15: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
16: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
14: Τώρα,
16: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
14: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
16: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
14: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
16: Αυτό ναι.
14: Δεν θα έδινε
16: αυτό
14: μια παντελώς λάθος πληροφορία.
16: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε ένα γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
14: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας. Και ούτε και
16: άρα γιατί
14: κανένα.
16: Θα το κάνει με το QR code.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία, φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθεί, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Ερτ News με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να το αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτυλο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηγηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
18: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης, έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοφρονιστικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
19: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σωφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
20: να
14: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
19: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχής διεθνής τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης στο 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
22: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Earth News, να λέει ουσιαστικά, να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
21: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπαστάβρου, αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πενελόπη Τρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπαστάβρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι,
0: ναι.
1: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας
0: ναι.
1: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοντρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυ Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό Νότι που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίου Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες, έτσι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι, δίνεις, από πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις, από πού κόβεις για να τα πάρεις και να τα δώσεις. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα, τουλάχιστον τα κυβερνώντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
0: Τσουκαλά,
2: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, πια κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Βεβαίως. Τώρα βάλει μια ανατελεία νότι να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές. Τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
0: 4 δις. Δεν είναι αυτό εκπαραδρομή, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
14: Ο κύριο Τσουκαλά και σε εμά πριν από λίγο απάντησε καλά, μα κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
2: Συγγνώμη, γελάτε, εντάξει, οκ.
4: Ναι, έτσι το κόστο λέγεται το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
2: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
14: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
14: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
2: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό που λέτε είναι αληθέ.
14: Είπε. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η εντάξει, σε δύο δόσει.
2: Άρα 120 εκατομμύρια.
14: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να το επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας.
2: Που είναι. 120.
14: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα. Δηλαδή, όσα έδωσε.
2: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
14: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
2: Αφού έχουν διαφορά 60 βρεπέτει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιαίες του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
14: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για το πάνω σε σειρά. Πότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόφτιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
14: Ναι.
3: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
14: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Mm. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι νοείτε. Το Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
14: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
14: Και ο μισθός...
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέει το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια. Άρα μισό λεπτό, δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
14: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
2: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: και
2: Υπουργού
0: Υγείας, ναι.
2: Λίγο παρακάτω, ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συνταγών, παρεπιπτόντως εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τα όσα είπε περί επίδοματος ανεργίας που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε στα όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας στο δόμα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτουντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
0: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρα? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 100%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
4: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση.
14: Είναι νεοφιλελεύθερος
6: ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
4: Ναι. Είναι και ο κ. Τσίπρας.
14: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
6: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι? Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
4: Τότε και ο κ. Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κ. Τσίπρας.
6: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει τελικά στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας, με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο, με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή. Έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπανογιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανακαλώ μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου 2 ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, 2 κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπην η κάθριξης από 10 έτη μέχρι και ισόβια, χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
0: Περιμένουμε λοιπόν 2 ώρες περίπου είναι μέσα οι 2 κατηγορούμενοι. Περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 ευρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ, και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
8: ακριβώς,
0: έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο πρωθυπουργός Κρίστενσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες εκλογές
21: πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
21: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτή την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
21: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
21: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
9: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η Σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι
9: διότι
0: να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
9: Είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
0: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
10: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει. Καλησπέρα καταρχήν. Έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς δύο 5 βαθμούς διαφορά, χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς έτσι, υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στους

Δυτικά το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα το πρώτο της εβδομάδας εδώ στους 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 96,3 στην Καβάλα, 103,5 στην Οριστιάδα, 101 FM για το Βόρειο Εύρο, 101,5 για τις Σέρες. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, όπως σας είπα, σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Έτσι λίγο φθινοπορεινός ο καιρός, λίγο έχει γίνει λίγο πιο μουντός. Μας πήγε και μας εκεί σε αυτή τη μελαγχολία που βγάζει το φθινόπωρο και θέλοντας να την εκφράσουμε ραδιοφωνικά, πήγαμε σε αυτά τα folk τα κομμάτια. Τα λίγο χαμηλού ρυθμού, όπως αυτό εδώ το κομμάτι των Spain. Nobody has to know είναι το κομμάτι, μια δημοφιλής επιτυχία των Spain. Ένα κομμάτι που μας έρχεται από το 1999 και το εξαιρετικό άλμπουμ She Haunts My Dreams. Και για τη συνέχεια θα πάμε σε μια ατμοσφαιρική διασκευή ενός γαλλικού συγκροτήματος, τον Nouvelle Vague, στο μόνιμο κομμάτι των Tuxedo Moon, το In a Manner of Speaking. Το Tuxedo Moon το είχαν βγάλει το 1985 και εδώ ερμηνεύεται μοναδικά από την Camille, την τραγουδίστρια του Nouvelle Vague. Περιλαμβάνεται στο ντεμπού το ομώνυμο άλμπουμ τους ως προς το όνομά τους που είχε βγει το 2004, το οποίο εμπνεύστηκαν η μουσική παραγωγή Mark Collin και Olivier Libo με στόχο να επαναπροσδιορίσουν τα κλασικά post-punk και new wave τραγούδια μέσα από τους ήρεμους και αισθησιακούς ρυθμούς της Μποσανόβα. Και εδώ η ερμηνεία της Καμίλ χαρίζει στο κομμάτι μια μελαγχολική αλλά παράλληλα κομψή γαλλική φινέτσα, μετατρέποντας τους σκοτεινούς στίχους περί επικοινωνίας ανίποτων συναισθημάτων σε ένα λίγο πιο ανάλαφρο ταξιδιάρικο άκουσμα που καθιέρεσε το συγκρότημα παγκοσμίως. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μέχρι τις 4 θα ακούμε τέτοιες μουσικές.

Αυτό ήταν το Majesty, μία από τις εμβληματικές σκοτεινές μπαλάντες των Madrugada, το οποίο ξεχώρισε για τον ατμοσφαιρικό μελαγχολικό του ήχο και τη βαθιά καθηλωτική φωνή, εντάξει, του Σίβερτ Χόιεμ. Από το Grit, εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει το 2002, το οποίο σηματοδότησε μια πιο πειραματική και τραχιά ηχητική κατεύθυνση για την μπάντα. Αν και το ίδιο το τραγούδι ξεχωρίζει για τη λυρική του ομορφιά, τις μελωδικές κιθάρες του αείμνης του Μπούρας και τη φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Οι στίχοι εκφράζουν μια βαθιά σχεδόν ευλαβική αφοσίωση και έναν ανεκπλήρωτο πόθο, καθιστώντας το κομμάτι διαχρονικά αγαπημένο στο κοινό, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι Madrugada διατηρούν μια ιδιαίτερη ισχυρή και αφοσιωμένη βάση θαυμαστών. Τώρα θα πάμε στα εξαιρετικά βροχόπεδα, τους Waterboys, σε ένα κομμάτι που δεν συνηθίζεται να ακούγεται από τα ραδιόφωνα, πόσο μάλλον από τα μπαρ τα έξω. Εμείς όμως στο Bar Ert, διότι είμαστε ραδιοφωνικό μπαρ και είμαστε και στην Ert, τα παίζουμε αυτά. Επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Strange Boat, ένα ατμοσφαιρικό folk κομμάτι των Waterboys, του συγκροτήματος του Σκοτσέζου Mike Scott. Περιλαμβάνεται στο ιστορικό τέταρτο άλμπουμ τους, στο γνωστό Fisherman's Blues, που είχε βγει το 1988. Αυτό το άλμπουμ σηματοδότησε την απόλυτη στροφή της μπάντας από το μεγαλεπίβολο, έτσι, big music rock ήχο των πρώτων χρόνων τους, προς την παραδοσιακή ιρλανδική και κέλτικη folk μουσική. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε, γι' αυτό έπαιξε ρόλο και η μετακόμιση του Σκοτ στην Ιρλανδία και η συνεργασία του με ντόπιους σπουδαίους μουσικούς, όποιος ο τύπος που έπαιζε βιολί, ο Steve Wickman, και η ποιητική του στίχη που παρομοιάζουν τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις με ένα παράξενο ταξίδι σε άγνωστα νερά. Αυτό λέει το Strange Boat και αποτυπώνει πλήρως την ακουστική οργανική ζεστασιά και τον πνευματικό λυρισμό που καθιέρωσε το συγκρότημα. Και αυτός ο λυρισμός έκανε τους Waterboys σημείο αναφοράς στη folk σκηνή.

Αυτή λοιπόν ήταν η Βρετανίδα, Τανίδα Τικάραμ. Το Play Me Again, μια ατμοσφαιρική jazz pop σύνθεση. Αυτή η ψιλομέτζο, ψιλογρέζα φωνή της. Εσωστρεφής στίχη, σίγουρα ποίηση μέσα στους στίχους της, τους οποίους γράφει η ίδια. Το Play Me Again περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο The Sweet Keeper. Είχε βγει το 1990, το οποίο ακολούθησε την τεράστια επιτυχία του ντεμπούτο της και εδραίωσε το σοφιστικό ακουστικό αυτό στυλ που έχει υιοθετήσει από την αρχή της καριέρας της, η Τανίτα Τικάραμ. Και σε αυτό το κομμάτι συνδυάζει διακριτικά χόρτα και μελωδικά πνευστά για να δημιουργήσει μια ζεστή νοσταλγική ατμόσφαιρα, ενώ οι στίχοι διαπραγματεύονται θέματα οικειότητας, συναισθηματικής ανάγκης για την επιθυμία επανασύνδεσης, αναδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να μεταφέρει ένα βαθύ συναίσθημα μέσα από μια χαμηλόφωνη εκλεπτισμένη ερμηνεία. Τώρα το One More Cup of Coffee το έχουμε ακούσει σε πολλές διασκευές, όχι νομίζω σε αυτήν της Fraser Ford. Μια ψυχωμένη επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας του Bob Dylan από το album Desire του 1976, η οποία περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Obadiah. Η Ford είχε βγει το 2010 αυτό το άλμπουμ. Η Ford γνώστη ως ιδρυτικό μέλος των Big Good Tanya, το έχουμε ξαναπεί. Φέρνει στο κομμάτι τον ιδιαίτερο βραχνό και γεμάτη soul λιγμό της, μπολιάζοντας την παραδοσιακή folk αισθητική με vintage ρυθμό και blues στοιχεία, μέσα από τους στίχους που περιγράφουν έναν αναπόφευκτο αποχαιρετισμό και μια σκοτεινή πλανώδια ερωτική ιστορία. Η ερμηνεία της Ford μεταμορφώνει το τραγούδι σε μια βραδιφλεγή συναισθηματικά φορτισμένη εξομολόγηση και αναδεικνύει τη μοναδική της ικανότητα να παντρεύει την αμερικανική folk παράδοση με τη ζεστασιά της soul μουσικής.

Αυτή ήταν η Tinder Sticks. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια εκπομπή, το συγκρότημα του Stuart A. Staples. Μια ατμοσφαιρική εσωστρεφή σύνθεση, όπως κάνουν συνήθως, είναι το What Are You Fighting For, το οποίο ξεχωρίζει διαχρονικά για τον ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό ήχο του και τη χαρακτηριστική φυσικά βαθιά φωνή του Stuart A. Staples. Περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ του, στο Waiting Room 2016, ένα έργο με έντονα ορχιστρικά και jazz στοιχεία, που συνοδεύτηκε από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, καθώς κάθε κομμάτι αντιστοιχούσε σε ένα οπτικό φιλμ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, η μπάντα υφαίνει μια βραδιφλυγή ατμόσφαιρα με απαλά κρουστά, διακριτικά πνευστά και μελαχαλικά έχορδα, ενώ οι στίχοι θέτουν υπαρξιακά και συναισθηματικά ερωτήματα γύρω από τους αγώνες, τις απώλειες και τα κίνητρα της ανθρώπινης ζωής, αναδεικνύοντας την όρημη ποιητική πλευρά του συγκροτήματος. Δεν θα μπορούσα να τελειώσω αυτήν την εκπομπή, άμα όχι ότι φτάνουμε στο τέλος, έχουμε ακόμα μέλλον, αλλά πρέπει να ακούσω ακόμα λίγο Sivert Hoyem. Και φυσικά το Lost Gospel είναι αυτή η υποβλητική σκοτεινή μπαλάντα των Madrugada. Περιλαμβάνεται στο 4ο άλμπουμ τους, το Deep End, 2005, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες, αλλά αποτύπωσε μια πιο εξωστρεφή και ταυτόχρονα συναισθηματικά φορτισμένη ροκ αισθητική. Στο Lost Gospel, το κομμάτι που θα ακούσουμε, η μπάντα συνδυάζει αυτόν τον αργό βαρύ ρυθμό με τις δραματικές κιθάρες του Ρόμπερτ Μπούρας, ενώ οι στίχοι φέρνουν ένα πνευματικό και υπαρξιακό χαρακτήρα, μιλώντας για την απώλεια της πίστης, την αναζήτηση της λύτρωσης και τα προσωπικά διέξοδα, και επιβεβαιώνουν την ικανότητα των Madrugada να δημιουργούν μοναδικά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

Θρυλικό το κομμάτι του Nick Cave. Σπαρακτικό και είναι νομίζω μία από τις πιο διαχρονικές ερωτικές μπαλάντες. Το Into My Arms μαζί με τους Bad Seeds. Έχει αφήσει εποχή για τον ατμοσφαιρικό σκοτεινό και ποιητικό ήχο. Περιλαμβάνεται στο 10ο άλμπουμ του, το Boatman's Call. Είχε βγει το 1997. Ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια βαθιά καμπή στην καριέρα του Nick Cave, αφήνοντας πίσω τον θυελλώδη post-punk δυναμισμό για χάρη μινιμαλιστικών συναισθηματικά γυμνών συνθέσεων, επηρεασμένο από τους χωρισμούς με την PJ Harvey και την Vivian Carneiro. Λυτή αλλά συγκλονιστική ενορχίστρωση από πιάνο κοντραμπάσο. Οι στίχοι του τραγουδίου γράφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας περίοδου αποτοξίνωσης του Cave. Εκφράζουν μια σχεδόν θρησκευτική προσευχή προστασίας και αιώνιας αγάπης, παρά την έλλειψη πίστης σε ένα παρεμβατικό θεό, καθιστώντας το ένα παγκόσμιο αριστούργημα συναισθηματικής ευάλωτης γραφής αυτό το κομμάτι. Κάθε Σεπτέμβρη, από αυτές τις εκπομπές που κάνω, παίζω οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι του Leonard Cohen, που δεν είναι δικό του βέβαια, από την εκτέλεση του Leonard Cohen. Πρόκειται για το Partizan. Είναι όμως μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον Cohen, η οποία βασίζεται στο γαλλικό αντιστασιακό τραγούδι La Complainte du Partizan από το 1943 των Emmanuel Dastier και Anna Marley. Αυτοί το έχουν γράψει. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του Leonard Cohen, Songs from a Room, το 1969, ένας δίσκος που χαρακτηρίζεται από αυστηρό μινιμαλιστικό ήχο, ακουστικές κιθάρες και μια βάθια εσωστρεφή ατμόσφαιρα. Και φυσικά με τη χαρακτηριστική βάθια υποβλητική φωνή του, ο Cohen συνδυάζει αγγλικούς και γαλλικούς στίχους πάνω σε μια λιτή ακουστική κιθάρα. Το κομμάτι το έκανε γνωστό λίγο πιο μετά το 1943 ο Ζακ Μπρέλ. Όμως εδώ τα διακριτικά φωνητικά της συνοδείας αποδίδουν μοναδικά το χρονικό ενός καταδιωκόμενου μαχητή της αντίστασης και μετατρέπουν το κομμάτι σε ένα διαχρονικό οικουμενικό ύμνο για την ελευθερία, την αυτοθυσία και τον αγώνα ενάντια στην απολυταρχία. Λογικά θα είναι το τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν μας πάρει ο χρόνος να ακούσουμε και ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Wilco, το How to Fight Loneliness, μία από τις πιο χαμηλόφωνες και σπαρακτικές συνθέσεις αυτού του alternative rock συγκροτήματος. Επικεφαλής εκεί είναι ο τραγουδοποιός ο Jeff Tweedy. Περιλαμβάνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, το Summer Teeth. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 1999 και ήταν σταθμός στην καριέρα της μπάντας που σηματοδότησε τη μετάβασή της από το alternative country σε ένα πιο πειραματικό πολυεπίπεδο rock ήχο γεμάτο πλούσιες ενορχιστρώσεις. Και πίσω από την απαλή μελωδική του ατμόσφαιρο με το μινιμαλιστικό πιάνο, την ακουστική κιθάρα και τα διακριτικά σύνθη, το κομμάτι κρύβει βαθιά ειρωνικούς και σκοτεινούς στίχους που συμβουλεύουν τον ακροατή να χαμογελάει και να καταπιέζει τα συναισθήματά του για να επιβιώσει. Νομίζω ότι αποτυπώνει αριστοτεχνικά την απομόνωση, τη συναισθηματική παράλυση και την προσποίηση στην καθημερινή ζωή του σήμερα, λίγο μελαγχολικό και λίγο απεσιόδοξο, αλλά αληθινό. Με αυτά τα κομμάτια, με το How to Fight Loneliness των Wilco και πριν από αυτό το Partizan με τη φωνή του Leonard Cohen, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας πάω εκεί προς τη μεριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: de cum au tot. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών οφείλεται και στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν σήμερα ακόμη 2 στρατηγική σημασία νησιά στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τους ελέγχους τους γύρω από τα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διάβλους παγκοσμίως. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, σε κοινό πρόγραμμα δεύτερη απογευματινή ώρα για την δικτύωσή τους. Και μετά από την Κομωτινή είμαστε στην Ορεστιάδα τώρα. Προς τη μεριά του ανέμου θα στραφούμε μέχρι και τις 5 με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε όσοι μένετε στο νομό Σερών στους 101,5, οι κάτοικοι του νομού Καβάλας ή του νομού Δράμας στους 96,3, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2 και για το νομό Εύρο στο νότιο κομμάτι του στους 103,5, στο βόρειο στους 101 των FM. Φυσικά όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Και επειδή ρωτάτε και άλλη φορά, το έχετε ρωτήσει, πού θα βρείτε τα link των περιφερειακών σταθμών πέρα από την σελίδα μου στο Facebook, αν μπείτε στο erteco.gr, εκεί θα βρείτε το link των περιφερειακών σταθμών, όπου υπάρχουν και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί και μπορείτε να ακούσετε αυτόν που θέλετε εσείς και όποια ώρα θέλετε και όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Γιάννης Κερλίδης, ελληνικούς με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ή προς τη μεριά του ανέμου στο Facebook. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, μετά από αρκετό καιρό, τον μουσικό και ερμηνευτή, τον Αντώνη Ανδρουλάκη, να μας παρουσιάσει την καινούργια του δισκογραφική δουλειά. Πόλη Βραδινή λέγεται. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι γονός του κριτικού λιράρι του σπουδαίου Μανώλη Ανδρουλάκη, γιος του τραγουδιστή του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κουβεντιάσαμε αρκετές φορές και μέσα από αυτές εδώ τις συχνότητες. Με τον Αντώνη τα είπαμε για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάπως το καλοκαίρι του 2024. Σε λίγο λοιπόν, μαζί μας ο Αντώνης Ανδρουλάκης.

0: Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Αντώνη Ανδρουλάκη, πόσο μάλλον δε και το τελευταίο διάστημα που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα καινούργια του τραγούδια. Δύο πράγματα θα πω. Έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική μουσική. Διαρκή αναζήτηση, μάλιστα, ενός προσωπικού ήχου. Είχαμε ξαναμιλήσει μαζί προπέρυσι, το 24 ήταν το καλοκαίρι, όταν είχε κυκλοφορήσει ένα από τα τραγούδια του δίσκου που ετοίμασε τώρα πια, στη σκέψη στο Αμπάρι, το τραγούδι αυτό που υπάρχει μέσα στη νέα του λοιπόν πρόταση, που έχει τον τίτλο «Πόλη Βραδινή». Και να που σήμερα είναι μαζί μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον συναντώ. Αντώνης Ανδρικάκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του 2024.
0: Ναι.
1: Από σιγά σιγά, ναι, μέχρι που να γίνει δίσκος και να κάνουμε μια κουβέντα εφόλυτη.
0: Έτσι, εφόλυζήλης. Τι γίνεται, πώς είσαι.
1: Εγώ
0: χαίρομαι. Που...
1: Καλησπέρα στους ακροατές, στις Ορεστιάδας και στο κρατικό ραδιόφωνο. Για την αίρα Ορεστιάδας.
0: Και όχι μόνο, φίλε μου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένοι άλλα τρία ραδιόφωνα, δηλαδή η ΕΡΤ Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, οπότε το ακροατήριο και μέσα από τις συχνότητες είναι πολύ περισσότερο. Βεβαίως. Και εκπέμπουμε παντού μέσα από την ΕΡΤΕΚΟ. Για πες μου λοιπόν, Πόλη Βραδινή, ολοκληρωμένη δουλειά, τραγούδια του Γιάννη Τουμπάκου και ένα εξαίρετο οργανικό δικό σου, τα κύματα, έτσι, που στην ουσία μας βάζει στην ιστορία των τραγουδιών, γιατί θεωρώ ότι εδώ κάθε τραγούδι έχει ανακαλύπτει, ακούγοντάς το, και μια μικρή ιστορία, Αντώνη, είναι έτσι?
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια πρώτον και όποτε κάνεις αναφορά και πάντα σε ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το οργανικό με τίτλο «Κύματα» ήταν στα κοιτάπια μου, που λένε, αρκετό καιρό, ήταν έτοιμο. Ήταν ηχογραφημένο, ήταν έτοιμο, απλώς δεν έβρισκα
0: χώρο.
1: Το χώρο, ναι, την αφορμή, αν θέλεις, να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, να το κυκλοφορήσω δηλαδή. Mm-hmm. Από τη γνωριμία μου και έπειτα με τον δημιουργό του δίσκου, του Γιάννη Τουμπάκου, όπου και μοιράστηκε μαζί μου τα τραγούδια του, εκείνη τη στιγμή, ξεκινώντας δηλαδή από τα κύματα, θα πω ότι εκείνη τη στιγμή βρήκα το χώρο. Τέριαξε απόλυτα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αρχή, να μπει και το ορχιστρικό ας πούμε στο δίσκο. Τώρα mm-hmm. από εκεί και έπειτα, τα τραγούδια του δίσκου είναι σε μουσικές και στίχους του Γιάννη Τουμπάκου. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή μια αισθητική σύγκληση, θα έλεγα, με τον Γιάννη.
0: Με τον οποίο γνωριζόσασταν. Θα ήθελα να μου πεις λίγο την ιστορία του Γιάννη, για να γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης Μπάκος και οι φίλοι ακροατές.
1: Γιάννης ο Μπάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισα στο χώρο που εργάζομαι στη νύχτα, στη mm-hmm. βαθιά νύχτα. Mm-hmm.
0: Στη βαθιά νύχτα, ναι, καλά το λες.
1: Θα τα πούμε άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή από συζήτηση σε συζήτηση, δεν ήξερα τίποτα. Ήτανε για Γιάννης, Χάρηκα, Αντώνης. Όταν λοιπόν άρχισα να του λέω ότι ασχολούμαι και με τη μουσική και γράφω και δικά μου τραγούδια, εκείνη τη στιγμή μου είπε ότι και εγώ γράφω τραγούδια, γράφω μουσικές, και αφού άκουσε τα πρώτα μου, τις πρώτες μου δισκογραφικές δουλειές, μια, δυο, τρεις μου λέει, θέλω να ακούσεις κάποια τραγούδια που έχω και εγώ στα κοιτάπια μου, και αν σου αρέσουν να τα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήρθε και η αισθητική ταύτιση που είπα και πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τραγούδια μπορεί να είναι του Γιάννη σε στίχους και μουσική. Εγώ όμως δεν υπήρχε περίπτωση να... Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη όταν τα άκουσα να μην μπω στο στούντιο να τα...
0: Να τα ηχογραφήσεις. Ναι.
1: Βεβαίως. Να τα φτιάξουμε παρέα, εννοείται. Ήταν μια συλλογική δουλειά.
0: Το πρωτότυπο υλικό πώς ήρθε από τον Γιάννη σε σένα? Θέλω να πω, η ενορχήστρος μπήκε μετά. Καλά, τώρα εκεί έχουμε Κώστα Παρίσι. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Αυτό είναι που το τραγούδι που είχαμε παρουσιάσει κιόλας και παρέα στη σκέψη του Αμπάρ. Ήταν το πρώτο σύγκλι που κάναμε με τον Γιάννη. Και ήταν ουσιαστικά το πρώτο crash test.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι ώστε καλό είναι αυτό. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να κάνουμε για τα υπόλοιπα τραγούδια. Κοίταξε να δεις, ηχογραφήματα ήταν. Ηχογραφήματα καθημερινά. Έτσι, γραμμένα σε ένα κινητό, σε ένα μαγνητόφωνο, με μια κιθάρα, μια φωνή. Έτσι, το χτίσιμο που έρχεται αργότερα είναι μια άλλη διαδικασία, είναι μια μαγική διαδικασία φυσικά. Το πρώτο τραγούδι, να πούμε έτσι δύο λόγια,
0: βεβαίως,
1: το Ρίξ και το Αμπάρι, που το είχαμε πει και τότε βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου, δηλαδή την ενορχήστρωση ο Κώστας ο Παρίσης. Έτσι.
0: Αυτό ναι, βεβαίω. Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει πιο ιδανικό ξεκίνημα, δηλαδή. Ας πούμε. Mm-hmm. Είχε αναλάβει την ενορχήστρωση, ο ίδιος είχε παίξει και όργανα μέσα στο τραγούδι, είχε παίξει κιθάρες, είχε παίξει ιρλανδικό μπουζούκι. Γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που μας ένωσε, κάτι ακόμη που μας ένωσε με τον Γιάννη είναι η διάθεση για πειραματισμό στον ήχο.
0: Ναι.
1: Με τα μουσικά όργανα. Αν ακούσει δηλαδή κάποιος το δίσκο θα παρατηρήσει τα τραγούδια, ναι μεν να βαδίζουν σε λαϊκούς δρόμους, όμως η ενορχήστρωση, το στήσιμο των τραγουδιών έχει γίνει με μουσικά όργανα τα οποία ας πούμε μπορεί και να πει κάποιος ότι είναι παράτερα μεταξύ τους, αλλά η μουσική είναι μία. Οπότε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Τα παράτερα δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον αυτή τη λέξη θα τη χρησιμοποιήσει κάποιος κακεντρεχής, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω απόλυτα σε αυτό που είπες. Δηλαδή η μουσική είναι μία όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Νομίζω δεν γίνεται και αλλιώς. Αν δεν δεις έτσι, αν δεν δεις με αυτή τη ματιά τη μουσική, δεν θα προχωρήσει πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή τη μουσική πρέπει να τη βλέπεις με ανοιχτά.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτιά κυρίως, έτσι, ανοιχτά μάτια είναι λίγο πιο σχηματικό. Με ανοιχτά αυτιά πάντως.
0: Και καρδιά.
1: Καρδιά, όλα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και αυτό που μας συνέδεσε και με τον Γιάννη και μπήκαμε στη διαδικασία του δίσκου, είναι που μας ένωσε και η νύχτα, δηλαδή η στίχη που έγραψε, και οι συνθέσεις οι μουσικές, ουσιαστικά δημιουργήθηκαν μέσα στη νύχτα. Εξού και ο τίτλος του δίσκου, Πολύ Βραδινή, έτσι.
0: Ωραία. Και τώρα δεν γίνεται, πρέπει να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτό, Αντώνη, που βρίσκει ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης μέσα στη νύχτα, ας πούμε, που δεν μπορεί να, το βρει στη μέρα, για παράδειγμα. Στη βαθιά νύχτα, όπως είπες και λίγο εσύ, λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς απαντάς, δεν είναι. Δηλαδή,
1: να το πω απλά έτσι όπως το αισθάνομαι.
0: Ναι.
1: Η νύχτα. Η μέρα, ας πούμε, να το πω αντίστροφα, η μέρα είναι για πιο παραγωγικές καταστάσεις. Δηλαδή να πούμε ότι και ο δίσκος με το φως του ήλιου γίνεται.
0: Σωστά.
1: Με το φως της ημέρας. Εκεί είναι που μπαίνει η παραγωγικότητα. Εκεί που θέλεις καθαρό μυαλό. Στη νύχτα ο άνθρωπος λίγο απελευθερώνεται. Και στο λέω εντελώς βιωματικά. Στη νύχτα διαμορφώνονται παρέες. Η νύχτα γεννά αγωνίες. Η νύχτα γεννά έρωτες. Κάθε επέκταση.
0: Είναι ωραία όλα αυτά.
1: Ωραία είναι. Όλα τα όμορφα. Οπότε η νύχτα θα γεννήσει και ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό τραγουδιών. Στίχων κυρίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι. Πάντως ξέρεις κάτι, αυτός εδώ ο δίσκος, όσες φορές και αν τον άκουσα, μου μοιάζει σαν μία, να το πω έτσι, περιπλάνηση μέσα στη μνήμη, μέσα σε ανθρώπους, φίλους κτλ, μέσα σε σιωπές, ακόμη και σε ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή έρωτες.
1: Ακριβώς. Το κάθε τραγούδι, σύμφωνα με τον Γιάννη πάντα, είναι μία διαφορετική ιστορία, ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Και αυτό φαίνεται η διαφορά από κεφάλαιο σε κεφάλαιο στη διαφορά της μουσικότητας. Από το ένα τραγούδι στο άλλο. Σε ό,τι αφορά τους στίχους, ο Γιάννης έχει παντρέψει, έχει ισορροπήσει για μένα σε δύο βάρκες. Έχει παντρέψει τη μυθοπλασία με το υπαρκτό.
0: Ναι.
1: Ό,τι μας περιβάλλει κατά περιόδους. Την περίοδο που είσαι ερωτευμένος, την περίοδο που είσαι, που δεν είσαι. Όταν καταφέρνεις αυτό και το μετουσιώνεις και το αποτυπώνεις μάλλον στο χαρτί, δημιουργώντας βέβαια και μεταφορές, αλληγορίες, έτσι, τότε παίρνεις το αποτέλεσμα, τότε έρχεται αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, αλλά σίγουρα αφορά στην καθημερινότητά μας.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει η καθημερινότητα χωρίς τον έρωτα, χωρίς την πόλη τη βραδινή που να το ξενύχτη μας. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι άλλο. Μετά πάμε σε άλλες καταστάσεις, λίγο πιο ρομποτικές.
0: Και καλά, η νύχτα έχει και τη μοναξιά, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και η πόλη όμως έχει τη μοναξιά της.
1: Ακριβώς.
0: Μάλλον τη μοναξιά την κουβαλάμε εμείς μέσα μας, όπως και να το κάνουμε, όπου και αν είμαστε. Μα μέρα, με νύχτα, με φως.
1: Ναι, αυτό δεν αλλάζει. δεν αλλάζει. Όμως η νύχτα, ξαναλέω, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, πολλές φορές θέλοντας και εμείς.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Φέρνει πιο κοντά. Και έρχεται το αποτέλεσμα για τον καθένα ξεχωριστά, έρχεται το αποτέλεσμα είτε που επιθυμεί είτε που δεν θα το ήθελε. Αυτά έρχονται.
0: Mm-hmm. Πάντως, δεν ξέρω αν το κουβεντιάσατε μεταξύ σας όλη η παρέα και των μουσικών και τα λοιπά και του Κώστα του Παρίσι. Πάντως, εδώ εγώ βλέπω ότι δημιουργήσατε έναν ολόκληρο κινηματογραφικό κόσμο. Έτσι μπορώ να δω αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.
1: Θα μπορούσε, Αντώνη, θα μπορούσε. Αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια εκδοχή.
0: Γιατί έχει τόσα στοιχεία μέσα και ο στίχος αλλά και η μουσική που έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήταν από την πρώτη στιγμή, σου λέω, όταν πήρα τα τραγούδια στα χέρια μου μαζί με τον Γιάννη που ξεκινήσαμε και την ενορχήσωση και τον Κώστα του Παρίσι που συνέβαλε, δηλαδή τα μέγιστα.
0: Βέβαια, ναι, ευχαριστώ. Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτός ο δίσκος είναι για μας, έτσι, προσωπικά, και για τον κόσμο που θα τον αγκαλιάσει. Είναι ένα ταξίδι, φαίνεται. Φαίνεται στη μουσική του, στα όργανα που παίζουν μέσα. Η σπουδαία μουσική που παίξανε μέσα, που κυρίως για μένα είναι φίλοι. Βάλανε και αυτή την πινελιά τους. Δηλαδή την ενοχή τους την αναλάβαμε εμείς, όμως ο καθένας κάπου έπαιξε ό,τι ήθελε. Mm-hmm. Αυτό δείχνει για μένα τη μαγεία του ταξιδιού και ότι αν αξίζει, ας πούμε, κάτι ή όχι. Ναι. Βέβαια ο αυστηρότερος κριτής είναι ο κόσμος και
0: έτσι
1: ο χρόνος.
0: Έτσι είναι.
1: Ο κόσμος και ο χρόνος. Θα δούμε.
0: Να πούμε ότι είναι στην ουσία 6 τραγούδια και το ορχιστρικό 7 στον αριθμό, έτσι, αυτά που αποτελούν τον, όπως το είπα λίγο πριν εγώ, κύκλο τραγουδιών Πόλη Βραδινή.
1: Ναι, και αν μου επιτρέψεις, θα ήθελα έτσι ενδεικτικά να πω μερικούς μουσικούς που έπαιξαν.
0: Όλους, βεβαίως, εννοείται.
1: Πάντα τους ευχαριστώ. Είναι ο Κώστας ο Παρίσι που έπαιξε και όργανα και ανέλαβε και την ορχήστρωση και την παραγωγή. Τη σκέψη του Αμπάρι και του ορχιστρικού, τα κύματα. Ναι. Και από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Τέρα στην Λιούπολη, στην γειτονιά μου, με παραγωγό τον Άκη το Ρούστερ, ο οποίος έπαιξε και ηλεκτρικό μπάσο. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα παίξανε μέσα τώρα. Τι να πω, έπαιξε ο Θανάσης ο Φράς, έπαιξε μπάσο. Ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης έπαιξε στο Έρωτας και Φαντασία, έπαιξε ηλεκτρική κιθάρα. Ο Μιχάλης ο Νικόπουλος έπαιξε μπουζούκι, έπαιξε μαντολίνο, έπαιξε ο Γρηγόρης ο Συντρίδης, τύμπανα. Ο Ντίνος ο Χατζιορδάνου, ο καλός μου, έπαιξε ακορντεόν. Νευστά έπαιξε ο Νίκος ο Σαμαράς. Και φυσικά πρέπει, δεν μπορώ να μην αναφέρω έναν σπουδαίο μουσικό και πάρα πολύ καλό φίλο του πατέρα μου, αλλά και δικός μου φίλος, ο Στέλιος ο Καρίδας. Mm-hmm. Έτσι, ιστορικό πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Που κάνει την τιμή και έπαιξε 2 τραγούδια Παγκλάμα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και ο Γιάννης είμαι βέβαιος. Και είναι ωραίο ότι μέσα από αυτά τα ταξίδια γεννιούνται και φιλίες. Και με τους μουσικούς δηλαδή και σε επόμενες δουλειές. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά μένουνε. Mm-hmm. Κάπου εγώ λέω ότι είναι ωραίο το ταξίδι και όχι τελικά έτσι, ο προορισμός που λέμε πολλές φορές.
0: Α, καλά, ναι.
1: Η διαδικασία του δίσκου ήταν για μας έτσι, μια πολύ ωραία περίοδος.
0: Ναι. Αυτά είναι οι στιγμές που μένουν τελικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε, ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ο δίσκος, μένουμε με ένα. Ωραία, τώρα πετάνε αυτά τα τραγούδια, βρίσκουν τον προορισμό τους.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνουν σε σπίτια, στα ραδιόφωνα. Εμείς θα τα παίξουμε, θα τα αναπαράγουμε στις συναυλίες, στη ζωντανή επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Όμως, το πιο σημαντικό είναι η διαδικασία της προετοιμασίας ενός δίσκου να έχει γίνει όμορφα, να υπάρχει καλή συνεργασία, να υπάρχει καλή έτσι, αρμονία. Εγώ αυτό θα το θυμάμαι πάντα, ας πούμε, όταν ετοιμάζουμε κάτι.
0: Πάντως, έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα για το ποιος είναι ο Αντώνης Ανδρουλάκης, από πού προέρχεται, στους φίλους ακροατές που πιθανά να μην σε γνωρίζουν. Να το ξαναπώ. Έχεις έναν παππού σπουδαίο, το Μανώλη, έτσι. Έχεις τον Νίκο δίπλα σου, τον πατέρα σου, ο οποίος άλλος σπουδαίος επίσης και αρκετές φορές κουβεντιάσαμε εδώ και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Ξεκινάς ωστόσο, αν θυμάμαι καλά, με κιθάρα, έτσι, πολύ μικρός.
1: Μικρός με κιθάρα, ναι.
0: Ναι, το γυρνάς στο μπουζούκι ναι. Και στην τραμς.
1: Και στα τραμς, ναι. Βαριόμουν εύκολα.
0: Όχι, μα είναι ωραίο αυτό. Ναι, εντάξει, βαριώσουν. Κοίταξε το. Αυτό που λες ότι βαριώσουν εύκολο, τα λένε και όλα τα παιδιά που πάνε στα οδεία. Βαριόμαστε εύκολο, αλλά στην ουσία όταν περάσουν αυτές οι πληγάδες της βαρεμάρας, μετά γουστάρουν, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Από εκείνα τα χρόνια λοιπόν μέχρι και σήμερα, πόσο διαφορετικός είναι ο Αντώνης Ανδρουλάκης? Μουσικά και σαν ερμηνευτής και σαν μουσικός.
1: Δεν θα έλεγα πάρα πολύ διαφορετικός. Όχι. Δεν θα έλεγα πολύ διαφορετικό. Σίγουρα τα ακούσματά μου ήταν αυτά. Η μουσική αφετηρία είναι αυτή που είναι.
0: Δεν γινόταν αλλιώς, Αντώνη. Η οικογενειακή κληρονομιά είναι.
1: Λίγο κυταρικά, ας πούμε. Ναι. Ναι. Αν το πάμε και λίγο κυταρικά, αν θέλεις, ναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα σε ένα μουσικό κλίμα. Με τράβηξε. Εμένα με ενδιαφέρει η μουσική, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα ακούσματά μου φυσικά αλλάξανε και με τα χρόνια. Επέστρεψα.
0: Σαν
1: να έφυγα στα ακούσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα με βρίσκεις να είμαι ανοιχτός σε κάθε τι καινούριο. Mm-hmm. Το οποίο είτε θα συνθέσω εγώ, είτε θα πάρω κάτι στα χέρια μου. Φυσικά πάντα έλεγα, αν μου ταιριάζει κάτι ή δεν μου ταιριάζει κάτι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι. Και πάλι φίλοι, δεν έχει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει αυτό. Mm-hmm. Η αγωνία μου πάντα είναι για ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα καλό τραγούδι, στιχουργικά και μουσικά. Και να έχει καλό αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει καλό αποτέλεσμα ένα τραγούδι. Όταν θα φτάσει να παίζεται στην εκπομπή σου. Mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Η προχειρότητα, ας πούμε, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται.
0: Τώρα πια νομίζω πως ναι, έχει εκπαιδευτεί αρκετά ο κόσμος και το κοινό γενικότερα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, όταν παίρνεις ένα καινούριο υλικό που δεν είναι δικό σου, γιατί το δικό σου είναι άλλη ιστορία, όταν θα έχεις άλλο δικό σου υλικό, τότε θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Όταν παίρνεις λοιπόν ένα υλικό που δεν είναι δικό σου και δεν είναι δικό σου, είναι στην ουσία μουσική και στίχη άλλου καλλιτέχνη, έτσι. Mm-hmm. Πώς το ακούς εσύ, γιατί είσαι και μουσικός και ερμηνευτής, με ταυτή του μουσικού ή του ερμηνευτή?
1: Θα σου πω, το ακούω σαν να πρόκειται να το τραγουδήσω σίγουρα.
0: Τι λες?
1: Ναι, ξεκινάω με καλή προαίρεση δηλαδή.
0: Αυτό, ναι. Η καλύτερη απάντηση νομίζω είναι αυτή.
1: Γιατί έχω την αίσθηση, ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που εμένα θα με προσεγγίσουν για αυτό το σκοπό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν όχι οι 10 στους 10, οι 9 στους 10 πρώτα ξέρουν εμένα.
0: Έτσι.
1: Πρώτα ξέρουν εμένα, οπότε... Αυτός ή αυτή που θα έρθει και να πει πάρε αυτό το τραγούδι, το έχω γράψει εγώ. Εγώ πάντα ξεκινάω να το ακούω και λέω για να δω τι θα τραγουδήσω. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Τώρα κοίτα τι, διαβάζω παράλληλα ένα μήνυμα που ήρθε και λέει δεν ξέρω γιατί, λέει, μου θυμίζει ο ήχος λίγο από παλαιινά σεφέρια. Φίλε, πού τα θυμήθηκες? Πού τα θυμήθηκες, πότε ήταν, 90 κάτι ήταν το συγκρότημα έτσι που είχε από την...
1: Ναι, 90
0: κλάση. Λοιπόν, τι ακολουθεί, πού σε βρίσκουμε τώρα, πέρα από το άλμπουμ αυτό που να ξαναπούμε κυκλοφόρησε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και έχει τον τίτλο «Πόλη Βραδινή Αντώνης Ανδρουλάκης».
1: Δύο πράγματα τώρα που σίγουρα έτσι θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου και με τον κόσμο είναι ότι αυτή την περίοδο πριν ένα μήνα περίπου κυκλοφόρησε ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπαχρήστου, ένας νέος δημιουργός.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό, τελείως.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Προχωράμε.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε κι άλλα. Το οποίο το τραγουδάμε παρέα mm-hmm. και από μέρα σε μέρα... κυκλοφορεί δεύτερο τραγούδι του ίδιου, του Βαγγέλη, του Παπαχρήστου, σε μουσική και στίχους δικούς του, το οποίο ερμηνεύω εγώ εξ ολοκρίου.
0: Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα.
1: Αυτό κυκλοφορεί τώρα από μέρα σε μέρα. Τώρα, από εκεί και έπειτα έχουμε κλεισμένες κάποιες πολύ ωραίες δουλειές μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Έτσι, αν θέλεις να τις μοιραστώ.
0: Βεβαίως και, για πες μου.
1: Στις 16 Οκτώβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη στο ιστορικό Καφοδίο Ελληνικό.
0: Βέβαια.
1: Παρέα με το Βαγγέλη του Παπαχρήστου, mm-hmm. τον Παπαχρήστο, τον φίλο και τον Δημήτρη του Χατζηδημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις νέοι δημιουργοί επί σκηνής, θα επικοινωνήσουμε αρκετά δικά μας τραγούδια.
0: Θα μείνετε μέρες εκεί.
1: Μία βραδιά θα γίνει.
0: Α, μία βραδιά, Οκτώβρη, ναι.
1: Μία βραδιά, αν πάει καλά θα ξανανεύουμε.
0: Πρέπει, ναι.
1: Μετά έχουμε στις 6 Νοεμβρίου με τον πατέρα μου, και με μια ομάδα σπουδαίων μουσικών, παίζουμε στη Διέλευση, στον πολυχώρο πολιτισμού διέλευσης, το οποίο είναι στην Κυψέλη, 6 Νοεμβρίου. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει πολλά τραγούδια από τη δισκογραφία του πατέρα μου,
0: βεβαίως,
1: κάποια από τη δική μου και φυσικά άλλα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών. Μετά φεύγουμε 14 του ίδιου μήνα, 14 Νοέμβρη, πάμε με τον πατέρα μου στα Γιάννενα για αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εκεί σοβαρεύει πολύ. Και 9 Φλεβάρι έχουμε κλείσει από τώρα την ιστορική μπουάτ Απανεμιά στην Πλάκα.
0: Τι λες?
1: Όπου θα γίνει ξανά ένα αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη. 8 Φλεβάρι είχε φύγει από τη ζωή. Εμείς θα παίξουμε 9 Φλεβάρι. Θα κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στον Αρχάγγελο της Κρήτης.
0: Πω, πω. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Θα τα ξαναπούμε, Ντόνι. Νομίζω δεν θα χαθούμε μετά από 2 χρόνια. Δεν θα ξαναπούμε πάλι. Υπάρχει υλικό, υπάρχει υλικό και, έτσι, και τροφή για κουβέντα πάντα. Και την άλλη φορά θα τα πούμε και με τον πατέρα σου μαζί.
1: Εννοείται. Γιάννη μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνεις για 4 φορά και σίγουρα δεν θα είναι και τελευταία.
0: Σίγουρα όχι. Συχνά πυκνά θα τα λέμε.
1: Και γενικότερα το βήμα που μας δίνεται μέσω του, αυτού του μαγικού μέσου του ραδιοφώνου να επικοινωνηθούν οι δουλειές μας, οι οποίες γίνονται με πάρα πολύ κόπο και οι καιροί είναι
0: δύσκολοι.
1: Δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση.
0: Έτσι είναι. Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο, Αντώνη, πραγματικά, και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε εδώ ανοιχτοί πάντα εμείς εδώ στην ΕΡΤ.
1: Σε να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλή
0: για χαρά,
1: συνέχεια.
0: Για χαρά. Yeah. Στο φεγγάρι ταξιδεύουμε τώρα και μετά θα κάνουμε διάλειμμα. Αντώνης Ανδρουλάκης, Γιάννης Μπάκος στους στίχους και στη μουσική.

0: Υπέροχα τραγούδια, παιδιά. Ακούστε τα όλα. Πολύ βραδινή Αντώνη Ανδρουλάκης. Θα μπορείτε να τα βρείτε παντού πια. Λοιπόν, είναι η ώρα για διάλειμμα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
5: 3, 2, 1... Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αν δεν το έχετε ακούσει, και αυτό το χεστρικό κομμάτι από την πόλη μακρινή, βραδινή, του Αντώνη Ανδρουλάκη, τα κύματα για τα οποία κοβεντιάσαμε και λίγο πριν μαζί του, αλλά και για τα υπόλοιπα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους σας. Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλησπερίζω όλη τη μεγάλη παρέα από τις ΕΡΕΣ μέχρι τον Εύρο και Τούμπαλη και φυσικά όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές που μας ακούτε από το erteco.gr. Θα αλλάξουμε κλίμα. Θα αλλάξουμε κλίμα γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και βαρύ το κλίμα σήμερα. Παρακολουθήστε και μέσα από το Erteco αλλά και από τα υπόλοιπα κανάλια της ΕΡΤ. Τα όλα σας συνέβησαν λίγο πριν με την κηδεία, με την εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά αφήνοντας πίσω του περισσότερες από 3 δεκαετίες παρουσία στο τραγούδι. Όπως και να το κάνουμε, ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν περιορίστηκε ποτέ στα όρια του συνηθισμένου λαϊκού τραγουδιού, αλλά κατάφερε να το κάνει προσωπική υπόθεση, να το τραγουδήσει με έναν δικό του μοναδικό τρόπο. Και ίσως γι' αυτό, φίλες και φίλοι, λίγες μέρες μετά το θάνατό του, οι ώρες μικρές επέστρεψαν τόσο δυνατά. Αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιανατσούλια, που αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει την πορεία του κάπου στο 2019. Βέβαια, οι ακροάσεις του ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, έτσι. Στην ουσία μιλάμε για ένα ζεϊμπέκικο, για την απουσία, για την εκκρεμότητα ενός έρωτα και εκείνες τις μικρές σκοτεινές ώρες όπου οι αναμνήσεις γίνονται πιο δυνατές από την πραγματικότητα. Και τη σήμερα ημέρα διάλεξε και ο Σταύρος Ξαρχάκος να αποχαιρετήσει με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον αποχαιρέτησε ως το τελευταίο λαϊκό είδωλο και είπε κάτι που ίσως συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σχέση του Μαζονάκη με το τραγούδι. Είπε λοιπόν ο Σταύρος Ξαρχάκος ότι κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Όταν τα λέει αυτά ο Σταύρος Ξαρχάκος, καταλαβαίνετε το βάρος της κουβέντας του. Και ώρες μικρές, έτσι για το δικό μας. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη.

Και αλλάζουμε και πάλι κλίμα, φίλες και φίλοι. Τώρα, ο Μάρκος Βαβακάρης είχε γράψει τη μουσική και τους στίχους για ένα εξαίρετο τραγούδι, το ξέρετε όλοι σας, το «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν», ένα από τα τραγούδια που δείχνουν την πιο τρυφερή πλευρά, αν θέλετε, του ρεμπέτικου τραγουδιού, εκεί όπου ο έρωτας περιγράφεται με πιο απλές λέξεις αλλά και με πολύ άμεσο συνέστημα. Πρώτη καταγραφή δισκογραφική 1960 από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, με τον ίδιο Βαμβακάρη να συμμετέχει στο μουσικό μέρος της ηχογράφησης. Περνάνε τα χρόνια, φτάνει το σήμερα και έρχεται η Σοφία Νοητή και το μεταφέρει με μια Λάτιν αισθητική, και αυτό είναι ακριβώς το ενδιαφέρον, θα έλεγα, στην ηχογράφηση που θα ακούσετε. Η μελωδία του Βαμβακάρη που αποδεικνύει το πόσο ισχυρή είναι ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί από το αυθεντικό ρεμπέτικο περιβάλλον και να σταθεί σε ένα τελείως διαφορετικό ρυθμικό πλαίσιο πια.

Η άλλη ανάγνωση ενός σπουδαίου τραγουδιού, τρεμπέτικο, το επόμενο είναι του Μανώλη Χιώτη, το μεγάλο του κόσμου έτσι κι αλλιώς, και με τη Μεριλίντα φυσικά το γνωρίσαμε, σε στίχους της άλλης απίστευτης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, μουσική του Χιώτη, πρώτη εκτέλεση της Μεριλίντα. Και αν κάτι χαρακτηρίζει αυτή τη συνεργασία, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Χιώτης δεν έμεινε ποτέ μα ποτέ εγκλωβισμένο σε ένα μόνο μουσικό ιδίωμα. Εκείνο το τετράχορδο μπουζούκι, οι νέοι ρυθμοί και η χαρακτηριστική φωνή της Μέρις Λίντα είχαν δημιουργήσει έναν ήχο που είχε αλλάξει κυριολεκτικά το ελληνικό τραγούδι, μέχρι που στις μέρες μας το έχουμε ακούσει το «Πάρε το δάκρυ μου» τελείως διαφορετικά. Έρχεται μια άλλη σπουδαία φωνή, σύγχρονη φωνή, Αργυρό Καπαρού, και το εντάσσει στη δική της ερμηνευτική διαδρομή, να το πω. Το εντάσσει σε ένα άλμπουμ που λέγεται 25 ερμηνείες, και ξαναδίδει στο τραγούδι αυτό ίσως που χρειαζόταν, μια νεότερη φωνή, χωρίς ωστόσο να χαθεί και ο πυρήνας της μελωδίας.

Λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι να δείξουν τα ρολόγια 5, που σημαίνει κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί εδώ στο δίκτυο της Έρτορας Τηγιάδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε πευκόφυτη δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική.

0: Μείωση. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οδήγησαν πριν από λίγο τον ανακριτή να αναβαθμίζει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο του ανακριτικού γραφείου στα δικαστήρια των Ευελπίδων και σύμφωνα με πληροφορίες πληροφορούνται για τις εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να ζητήσουν νέα προθεσμία. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος ο κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαγρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε τον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ιρλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα SNP, το Ουαλικό Πλάιντ Κάμρι και το Βορειοϊρλανδικό Σιν Φέιν δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν.

0: μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Θαρή, σήμερα είναι μια Manic Monday, διότι επιστρέψαμε σχολεία, εξεταστικοί φοιτητές, εργασία και χαρά εμείς οι υπόλοιποι, κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να σας αποζημίωσε και αν όχι θα το κάνουμε εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Τώρα μιλούσα με το φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη Καβάλα. Βασίλη, μόνο εγώ και εσύ μπήκαμε στη θάλασσα, είμαστε σκληροπυρηνικοί. Την Κυριακή που μας πέρασε, εγώ ήθελα να κάνω εννοείται την τελευταία βουτιά που δεν θα είναι η τελευταία. Θα ξαναπάω το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τα του καιρού. Και μη μόνο εγώ η τρελή μέσα στη θάλασσα και το σκυλί μου φυσικά. Και ο Βασίλης όμως μου λέει ότι και αυτός βούτυξε εκεί στην όμορφη Καβάλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Στον 102 της ΕΡΤ3, άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη αυτό το κορίτσι, η Ζωή Κουτελοπούλου. Σήμερα Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 14 του Σεπτέμβρη, στα 11 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αναφορικά με την κίνηση αυτή τη στιγμή σχετικά βαίνουμε καλώς, του τέστην είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη λέμε χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Μεταξύ άλλων είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία και ημέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα. Να στείλω και την καλησπέρα μου εδώ στα κορίτσια μου, στην Στέλλα, στην Γεωργία και στην Νατάσα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις καλησπέρες σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Στο 2313-338-420 μιλάμε μαζί. Στα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. 6-9-30-078-228. Συνέχεια με Σούζι, όχι απλή Σούζι, Σούζι Q και CCR.

Απόγευμα Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη, ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, γέμισαν σου λέει πάλι τα προάβλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού είσαι ρε μπρο? Αυτά μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, να καλησπερίσω ξανά το fan club μου, εδώ στο ακού να δεις τον 102, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είτε στην όμορφη Καβάλα, στην Κατερίνη, στις Σέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, από σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, ο καιρός στη χώρα μας εισέρχεται σε φθινοπορεινό mood, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά κανονικά για την εποχή. Αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, φέρνοντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Όλγα Παπαυγούλη, στη χώρα θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος. Το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, κυρίως στα ανατολικά της Ελλάδας. Μπόρες με μονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική, καθώς και νοτιότερα προς την Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικότερα ανατολικά, όπως καταλαβαίνετε, στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις. Σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουμε κάποιες νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες η ορατότητα είναι τοπικά περιορισμένη και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, θα έχουμε πάλι κάποιες νεφώσεις και η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, να σας πούμε, μιας και μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από σήμερα το βράδυ έως αύριο τα ξημερώματα τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ σήμερα Δευτέρα έως και στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου, K10, στα Κωνσταντινουπολίτικα. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού στα Γυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς δυτικά, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου, K9 της Τούμπας. Σήμερα υπήρξε και μποτιλιάρισμα και στη Βασιλή Σόλγα, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω εργασιών στην Πέτρου Συνδίκα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να καλησπέρισω και στην παρέα τη φίλη μου την Αθηνά που μας έστειλε εδώ μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει. Ελπίζω να είστε μέχρι τις 8. Όχι, μέχρι τις 7. Άκου να δεις. Στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ έχουμε το καλό το φάρμακο. Εμείς, τη μουσική. Όχι το bad medicine που λένε για τη συνέχεια αγαπημένη μου Bon Jovi. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές σας και ό,τι γουστάρετε στο 6930 078 228.

Ο καφές λέει είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Πίνουμε καφεδάκι καθημερινά, άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως τις 7, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη της Κασάνδρας, στη Χαλκιδική, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί. Στην κατάσβεσή της. Στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα Δευτέρα περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ και για τη φωτιά μάλιστα στις 3.45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, ενώ μεταβεύουν επιπλέον 55 πυροσβέστες, εθελοντές και 23 οχήματα προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, ενώ για την επιχείρηση έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και ο Δήμος Κασάνδρας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και ευελπιστώ μέχρι τους τίτλους ειδήσεων να μάθουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάσβεσης. Μουσικά θα αλλάξουμε ρότα για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα το 1955 ο Little Richard ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι «Tutti Frutti». Μάλιστα, θα γίνει πρώτη του μεγάλη επιτυχία και τραγούδι πρότυπο για άλλες rock and roll επιτυχίες που θα ακολουθήσουν. Τα επόμενα χρόνια τραγουδήθηκε και από άλλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Elvis Presley. Elvis Presley είπα και σαν σήμερα το 1960, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα, βρίσκεται ο Elvis Presley και το υπέροχο τραγούδι του It's Now or Never. Αξίζει να σημειώσω ότι η μελωδία του τραγουδιού είναι δανεισμένη από το ιταλικό τραγούδι O Sole Mio και οι πωλήσεις του τραγουδιού έφτασαν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Παγκοσμίως. Λέγεται μάλιστα πως ήταν το τραγούδι που άκουσε όσο ήταν στη φυλακή, επειδή έκλεβε τροχούς αυτοκινήτων και πήρε τελικά την απόφαση να ασχοληθεί με τη μουσική. Λοιπόν, με αυτά τα δύο τραγούδια, ενδεχομένως με το ένα, δεν ξέρω, θα πάμε με το ένα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με δεκάδες πυροσβέστες, ενώ συμμετέχουν και 7 εναέρια μέσα. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των 2 γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό της έντασης στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι των Brent. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σοφό το άσμα, ή τώρα ή ποτέ, έτσι, ή τώρα ή ποτέ, να αρπάξεις τη ζωή, να τη ρουφήξεις, κάθε μέρα είπαμε μία καινούρια μέρα, μία καινούρια ζωή, έτσι την αντιμετωπίζουμε και δεν κάνουμε και μεγαλόπνοα σχέδια ή μακροπρόθεσμα αν θέλετε, διότι είπαμε αν κάνεις εσύ σχέδια κάποιος άλλος γελάει. Λοιπόν εδώ είμαστε, έχουν να δεις τον 102, είπαμε ένας Έλβης την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας για αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με φθινοπορεινές συνθήκες και πτώση της θερμοκρασίας οδεύουμε έως και την Πέμπτη και μιας και είπα οδεύουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια και στη Σαλαμίνος και στη Μοναστηρίου, βλέπω και λίγο στο κέντρο της πόλης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στη Βασιλής Σόλγας που γίνονται εκεί εργασίες στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, προς το παρόν δεν βλέπω να είμαστε στα κόκκινα, αλλά τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Οπότε αν έχετε διαφορετική εικόνα και στείλτε μας και μία καλησπέρα 2313-338-420, ελάτε στην παρέα του 102, μιλάμε μαζί και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μέσα σε όλα τα άλλα, νωρίτερα από ποτέ σου λέει η αλλαγή της ώρας φέτος, ημερομηνία που αποτελεί έκπληξη μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Η αλλαγή λοιπόν φέτος της ώρας έρχεται σε διαφορετική ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 25 του Οκτώβρη, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020. Κάθε φθινόπωρο φυσικά τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου. Εμένα αυτή η αλλαγή μου αρέσει, δεν μου αρέσει άλλη της άνοιξης. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μία μικρή ανάσα τα πρωινά, καθώς περιορίζει το διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται να ξυπνάμε και να ξεκινάμε την ημέρα μας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Αντίθετα την άνοιξη, τα ρολόγια προχωρούν μία ώρα μπροστά, με αποτέλεσμα οι απογευματινές και βραδινές ώρες να αποκτούν περισσότερο φυσικό φως. Οπότε κρατήστε στις 25 του Οκτώβρη, αλλάζει η ώρα και φέτος το 2026 που είχε να συμβεί από το 2020. Θα συνεχίσω πάλι διαφορετικά, θα πάμε σε ρέγγε τώρα έτσι ακούσματα, διότι σαν σήμερα το 1974 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Eric Clapton με τη διασκευή του τραγουδιού I Shot the Sheriff But I Didn't Shoot the Deputy του Bob Marley. Εμείς ακούμε το original, ο οποίος το είχε ηχογραφήσει ο Bob Marley το συγκεκριμένο τραγούδι το 1973.

Να καλησπερίσω και στην παρέα. Το άκου να δεις εδώ στον 102 απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Το φίλο μου το Σταύρο. Ακόμα έχω τη ρίγανή σου, φίλε Σταύρο, και μυρίζει υπέροχα εκείνη η σαλάτα. Λίγο ντοματούλα να βάλεις. Λαδάκι, ρίγανίτσα από τη δική σου όμως τη ρίγανη και τυρί. Τελείωσε. Μια χαρά έχεις τη σαλατούλα σου την υπέροχη. Και το τσιπουράκι φυσικά που μου έφερες. Ακόμα και αυτό το έχω και σε ευχαριστώ πολύ. Μετά τις 6 θα μεταδώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Σταύρος. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και για τρίτη συνεχή χρονιά, άκου να δεις, η πολιτιστική εταιρεία σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζει μια πρωτοβουλία που φέρνει τη σύγχρονη αστική τέχνη στον δημόσιο χώρο και δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο έκφρασης για καλλιτέχνες και κοινό. Αναφέρομαι στο Ματαρόα Street Contest Volume 3, επιστρέφει στη Νέα Παραλία με έργα 10 καλλιτεχνών και καλλιτέχνηδων που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης να παίρνουν τη θέση τους μαζί με τους street graffiti artists των προηγούμενων ετών και όλα αυτά στον κήπο της Μεσογείου εδώ στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση των νέων έργων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 18:30, προλαβαίνετε δηλαδή, με μια γιορτή συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού. Τα έργα θα παραμείνουν εγκατεστημένα στο χώρο για έναν ολόκληρο χρόνο, προσθέτοντας νέες εικόνες και αφηγήσεις στο αστικό τοπίο της πόλης. Πάλι θα αλλάξουμε ρότα και θα πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, διότι σαν σήμερα, το 1998, στα The Plant Studios στην Καλιφόρνια, οι Metallica ξεκινούν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Garage Inc. Περιέχει διασκευές τραγουδιών όπως το Σάμπρα Κατάμπρα των Black Sabbath, Loverman των Nick Cave and the Bad Seeds και Whiskey in the Jar των Thin Lizzy, αυτό το τραγούδι ακούμε τώρα, για τη διασκευή του οποίου το 2000 η Ατσάλικα, που τους λέω εγώ, Metallica, κέρδισαν βραβείο Grammy Best Hard Rock Performance.

Σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Amy Winehouse, Amy Jade Winehouse κατά κόσμο, γεννήθηκε στο Southgate στο Λονδίνο, έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, στις 23 Ιούλη του 2011, μπήκε και αυτή στο περιβόητο κλαμπ των 27, δηλαδή καλλιτεχνών που έφυγαν πολύ νωρίς στην ηλικία των 27 ετών. Η Amy Winehouse απέκτησε την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13 ετών και άρχισε να γράφει μουσική ένα χρόνο αργότερα. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία το 2003 με την κυκλοφορία του πρώτου της στούντιο άλμπουμ με τίτλο Frank. Το επόμενο της άλμπουμ όμως, το Back to Black, την έκανε γνωστή παγκοσμίως με τραγούδια επιτυχίες που τα τραγουδάμε εννοείται μέχρι και σήμερα, όπως το Rehab, το You Know I'm No Good και το Back to Black το ομότιτλο. Το Φεβρουάριο του 2008, στην 50η τελετή απονομής των Grammy Awards, η Amy Winehouse κερδίζει 5 βραβεία από τα 6 για τα οποία είχε προταθεί. Για το άλμπουμ της μάλιστα, το Back to Black, κερδίζει και το βραβείο Best Pop Vocal Album. Για το τραγούδι Rehab από το συγκεκριμένο άλμπουμ κερδίζει το βραβείο Record of the Year, Song of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, καθώς και το βραβείο Best New Artist. Καλύτερη δηλαδή, καινούρια καλλιτέχνηδα. Η Amy Winehouse έγινε η 5η γυναίκα solo καλλιτέχνης που κερδίζει τόσα βραβεία Grammy σε ένα βράδυ.

Η Amy Jane Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, γνωστή για τα δυναμικά της κοντράλτο φωνητικά και την εκλεκτική μίξη διάφορων μουσικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης της soul, της jazz, της rhythm and blues και reggae, είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 1983, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, δεν κατάφερε να νικήσει και η Amy Winehouse τους δαίμονες και τα σκοτάδια της και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς εννοείται χατήρι δεν χαλάμε. Ελληνικό είναι το άσμα και με ελληνικό άσμα θα ανοίξουμε και τη δεύτερη ώρα της επόμενης εκπομπής, αλλά σας έχουμε και άλλο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πολλά ελληνικά τραγούδια, γιατί μας τα ζητάτε κατά καιρούς και πολύ καλά πράτετε. Λοιπόν, μιας και είπα μας ζητάτε, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228. Έχουμε λίγο κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο, από ό,τι βλέπω στη Δωδεκανήσου, στην Αγίου Δημητρίου και εκεί στη Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Δελφών μέχρι και την Πέτρου Σιδίκα, γιατί γίνονται εκεί εργασίες. Με την προσευχή οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες και 28 οχήματα ενώ πέταξαν ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη. Καθυστερήσει στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο η βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Το πρόβλημα κράτησε 12 λεπτά, ενώ η κυκλοφορία έχει ήδη αποκατασταθεί. Νέα άνοδο καταγράφουν.

0: Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7 το 2027 και στο 2,2 το 2028. Στην τελευταία του κατοικία στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια την περασμένη Τετάρτη, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια στην Αθήνα. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησαν τον ανακριτή να αναβαθμίσει την κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο τον οποίο κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μετατράπηκαν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν για την αναβαθμισμένη αυτή κατηγορία αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πολιτική αντιπαράθεση ξεσπάσει γύρω από το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για μετατροπή του, μετά από ένα χρονικό διάστημα, σε επιδότηση εργασίας. Δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας, δήλωσε στον 102 FM ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης στον απόϊχο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη, η οποία δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η πρότασή του αφορά την επιδότηση της εργασίας και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και όχι τη διακοπή της στήριξης των ανέργων. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Από την άλλη, η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντρίξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Κοινό μέτωπο και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση συγκροτούν τα μεγαλύτερα εθνικιστικά κόμματα της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Σε συμφωνία που υπέγραψαν στο Κάρντιφ, το σκοτσέζικο εθνικό κόμμα SNP, το ουαλικό Plaid Cymru και το βορειοϊρλανδικό Sinn Féin δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση του Λονδίνου δεν έχει δικαίωμα να εμποδίσει τους λαούς τους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Τα τρία κόμματα τάσσονται υπέρ της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο και υποστηρίζουν ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς ως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί περίπου από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα παιδινά. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις όμως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8:30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε.

0: στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριέ.

20 χρόνια κοινής διαδρομής με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο σε μία μουσική παράσταση ανασκόπησης και αντίστροφης μέτρησης. Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει το Μέτρημα, είναι και το τραγούδι που ακούσαμε, σήμερα Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στα πλαίσια του 12ου Φεστιβάλ Δάσους. Σήμερα λοιπόν, στις 9 η ώρα το βράδυ, η προπόληση ήταν στα 18 ευρώ, στο ταμείο πληρώνεται 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε εδώ, στο Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη και μ' αρέσει, εγώ τα λέω και εγώ τα ξεχνάω. Φίλε μου Σταύρο, πήρες τηλέφωνο πριν και ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά. Θεωρώ ότι γιορτάζεις σήμερα, τα χρόνια μας πολλά και από μένα και φυσικά από την φίλη σου τη Στέλλα και σου ευχόμαστε από καρδιάς, εννοείται πάντα τα καλύτερα, ξέρεις εσύ, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και τρέλα από αυτήν έχει μπόλικη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως και στις 7, ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή, λίγο στη Μητροπόλεως και λίγο, σας είπαμε, επειδή γίνονται εργασίες στην Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, πριν από την Πέτρου Συνδίκα, από εκεί ξεκινάει από το ύψος της Μαρτίου της Δελφών, θα πω, μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα λίγο το πρόβλημα. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Ήθιστε κάθε Δευτέρα, κάθε τσάγκαρο Δευτέρα να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σακύρα και το τραγούδι της, το Die Die, το οποίο μας θυμίζει παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το τραγούδι Dracula, οπότε αυτά τα δύο τραγούδια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως εδώ στο Άκου να δεις.

Και από τον Dracula θα πάω στην Mother Monster. Ποια είναι η Mother Monster, η μητέρα τέρας? Η Lady Gaga είναι πλέον μαμά. Γιατί το εμβληματικό της παρατσούκλι, μητέρα τέρας, έχει αποκτήσει πλέον ένα εντελώς διαφορετικό νόημα, καθώς η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της, ο Michael Polanski, υποδέχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες το πρώτο τους παιδί. Κράτησαν μάλιστα επταφράγη στο μυστικό τη γέννησή του. Η 40χρονη στάρ, ο αραβωνιαστικός της Michael Polanski, σύμφωνα με πληροφορίες, υποδέχθηκαν το δικό τους έτσι τερατάκι. Μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι εκπρόσωποι της Lady Gaga δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως την είδηση. Ωστόσο, σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται η ίδια να κάνει βόλτα με το νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της. Η μητρότητα πάντως δεν αποτελεί μια ξαφνική επιθυμία για την καλλιτέχνηδα, καθώς η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια για το όνειρό της να αποκτήσει παιδιά, να δημιουργήσει δική της οικογένεια. Ήδη από το 2019 είχε αποκαλύψει ότι στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβανόταν η απόκτηση παιδιών και μάλιστα μιλούσε και με ιδιαίτερα θερμά λόγια για αυτή της την επιθυμία. Η Lady Gaga μάλιστα είχε αστειευτεί με τον χαρακτηρισμό Mother Monster που της έχουν χαρίσει οι θαυμαστές της, λέγοντας πως αισθανόταν ότι είχε έναν ιδιαίτερο μητρικό δεσμό με το κοινό της. Τα τελευταία χρόνια, εφόσον βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της σχέσης της με τον Michael Polanski, οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2020, αραβωνιάστηκαν το 2024 και ένα χρόνο αργότερα η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι η μητρότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο πρωταγωνιστικό της ρόλο. Και χωρίς να το πάρουμε καθόλου χαμπάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες έγινε μανούλα. Να τη ζήσει, καλό τύχο να είναι το παιδί, δεν ξέρουμε καν αν αγόρι ή κορίτσι. Τέτοια έτσι μυστικοπάθεια γύρω από αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, θα συνεχίσουμε μουσικά με Lady Gaga, εδώ στα άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθυστερεί στα δρομολόγια του μετρό προκάλεσε πριν από λίγο βλάβη σε έναν από τους σειρμούς που κατευθύνονταν ανατολικά. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας υπό το σκηνικό ένταση στον Περσικό και στην Ερυθρά, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά από Ισραηλινά πλήγματα. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για το καλοκαιράκι 2026, αλλά θα μείνω στις επιτυχίες, καθώς αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Οδύσσια του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για την Universal. Κατά την ένατη μάλιστα εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το 2015 το Jurassic World. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο επίτευγμα για το στούντιο έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ αυτής της ταινίας, αναφερόμαστε πάντα στην Οδύσσια του Christopher Nolan. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Nolan, ξεπερνώντας το The Dark Knight Rises, που κατήχε την κορυφαία θέση όλων των εποχών για ταινία με σήμαση R-rated, αλλά και ο τίτλος της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών IMAX. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα ξαναρωτήσω, όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία να σηκώσει το χέρι. Δεν την έχεις δει ακόμα? Είσαι Ζωή Κουτελοπούλου νομίζω στη μειοψηφία. Εγώ εννοείται ότι την είδα από την πρώτη σχεδόν βρωμάδα προβολής και αυτό που έχω να σας πω είναι να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Και αν καταφέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω μόνο μία αίθουσα υπάρχει, σε IMAX αίθουσα ακόμα καλύτερα. Αξίζει να τη δείτε και για την ταινία και για την ιστορία και για πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρη δεν χαλάμε, για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2, 3, 13, 3, 3, 8, 4, 20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Επιστροφή στις ρίζες, εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, Δευτέρα σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και φωτεινές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Θα μου πεις, τα ευχολόγια δεν φτάνουν, εμείς τουλάχιστον στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια και τις καλές μας σκέψεις για μια εβδομάδα, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον no news is good news που λένε και στη γλώσσα μας, να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Λοιπόν, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε προβλήματα ακόμα στους δρόμους της πόλης και ήδη σας λέγαμε, για να δούμε τα δρόμενα της ημέρας, ότι η Νατάσα Μποφίλιου βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, στις 9 η ώρα το βράδυ. Το Μέτρημα είναι ο τίτλος της παράστασης και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Αλλά και το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική κομμωδία «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», τον Ρέπα Πάπα Θανασίου, στο πλαίσιο του 6ου Φεστιβάλ Ταράτσα στα δυτικά του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση αυτή ανεβαίνει σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στις 8 η ώρα στην Ταράτσα του Πολυλειτουργικού Κέντρου Μίκης Θοδωράκης Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, με ελεύθερη είσοδο, μάλιστα αντί εισιτηρίου, και μας αρέσουν αυτές έτσι οι πρωτοβουλίες. Το κοινό καλείται να προσφέρει τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Τώρα θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Teddy Swims και Lose Control για τη συνέχεια.

Σήμερα, να σας πω μεταξύ μας, μεταξύ άλλων δηλαδή, σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, δεν μπορούσα παρά να κλείσω αυτήν την εκπομπή, εννοείται με Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι από τους καλλιτέχνες που είτε τους ακούς, είτε δεν τους ακούς, είτε τους ακολουθείς, είτε δεν τους ακολουθείς. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει ποτέ διαζώσεις, δεν έχω πάει σε κάποιο μαγαζί, δεν ακούω τέτοια μουσική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω στεναχωρηθεί βαθιά για αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί θεωρώ ότι ήταν άδικο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, διαβάζουμε, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση πλέον να αφορά ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν θα αναλυθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι ακόμα είναι υπό έρευνα. Απλά θα πω ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που πραγματικά νομίζω μας άγγιξε τελικά με τον τρόπο του όλους. Ήταν αυτός που ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας και συγχρόνως στάρ. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει που διαβάζω και βλέπω μετά τον θάνατό του και για το έργο του, το φιλανθρωπικό, και για τις αγαθοεργίες που έκανε και. Αλλά άσχετα από αυτά, ξανά θα πω ότι άσχετα αν άκουγε τη μουσική του ή δεν άκουγε τη μουσική του, νομίζω ότι ο άδικος αυτός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη μας έχει αγγίξει λίγο πολύ όλους. Λάω θάλασσα λοιπόν σήμερα στη Νίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα, με βαθιά θλίψη, με συγκίνηση, με σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο να έχει σκορπίσει αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία μόλις 54 ετών στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε, όπου μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς, θαυμαστές τον αποχαιρετούσαν και σήμερα το μεσημέρι, διότι χθες η σωρός του τραγουδιστή επέστρεψε για τελευταία φορά στην παλιά του γειτονιά. Από νωρίς χθες, απόγευμα Κυριακής, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, και αυτό επίσης είναι το συγκλονιστικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, έφταναν κρατώντας λουλούδια, ενώ δεν έλειπαν τα χειρόγραφα σημειώματα με λόγια αγάπης και στίχους από τραγούδια που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του, ενώ κάποιοι χόρεψαν μέχρι και ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ναός γέμισε με πλήθος γνωστών προσώπων, οι οποίοι θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Πάολα, με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, καθώς και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσα Θοδωρίδου. Παρόντες ήταν Κυραλία Χριστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Λεπιδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Εφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Στάν, ο Πάνος Κιάμος, Πέτρος Σύμβριος, Έλενα Παπαρίζου, Γιάννης Βαρδής, Αμαριλής. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η παρουσία του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Επίσης, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που παρευρέθησαν ήταν και οι συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί τώρα θα ξεκινούσαν και τα γυρίσματα του Voice, όπου ήταν ο τέταρτος κριτής, ο Μιχάλης, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Γιώργος ο Καμπουτζίδης, ο Χρήστος ο Μάστορας. Οι τρεις τους αγκαλιάστηκαν μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα της ημέρας. Στην Αγία Τριάδα βρέθηκε επίσης και ο Νίβο, με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, τιμώντας τη μνήμη του. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα είδαμε μία λαοθάλασσα, το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζωνάκη, και ακούστηκε και το τραγούδι «Φεύγω για μένα», το οποίο αποκτάει εκείνη τη στιγμή ένα διαφορετικό και βαθύ νόημα για τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο. Φυσικά ακολουθεί παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θαυμαστές και τις φωνές «Αθάνατος», ως ίστατος φόρος τιμής. Η αλήθεια είναι, ξανά θα πω, είτε τον άκουγες είτε δεν τον άκουγες, νομίζω ότι όλους μας έχει αγγίξει βαθιά αυτός ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε, εφόσον γύρισε στην παλιά του γειτονιά, θα κλείσουμε και εμείς αυτό το τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Την καθιέρωση QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγξουν άμεσα για ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος κάθε χώρος, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται

0: τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του Νοτίου Λεβάνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο βομβαρδισμός ήταν ένας από τους φωνικότερους που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά τα 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός του 2026 από το 2,9% του 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ρουβανιέμι στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες κατά τόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές κατευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Ο κριτικός Ρότζερ Ίμπερτ είχε πει κάποτε: «Η ειρήνη είχε 3 μειονεκτήματα». Αυτό το μειονεκτήματα, φίλες και φίλοι, βάλτε το σε εισαγωγικά και θα καταλάβετε. «Το ύψος της», είπε, «διότι έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της. Την ομορφιά της που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς. Και την βαριά πελοποννησιακή προφορά της». Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ ντε Ολιβέιρα είχε πει ότι είναι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπής φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών. Τι είπε η ίδια σε μια από τις τελευταίες της τηλεοπτικές συνεντεύξεις, θέλοντας να μιλήσει για την υποκριτική της, αλλά και τη γενικότερη στάση της στη ζωή. «Το χωριό μου με έμαθε τον τρόπο που παίζω. Όλες οι μνήμες που παραμένουν ζωντανές, η παιδική ηλικία, τα νερά, τα πουλιά, το φεγγάρι, η αστροφεγγιά, η ίσκη, το κρίτς-κρίτς που κάνουν τα φυτά μες τη νύχτα καθώς μεγαλώνουν. Και εσύ τα ακούς ενώ κοιμάσαι σε μια ταράτσα και το πρωί τα βλέπεις 10 πόντους μακρύτερα». Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Επειδή ούτε ένας ούτε δύο χάνονται στη μετάφραση κάθε φορά που θέλουν να μιλήσουν για θέατρο και σινεμά, θα ρείτε πως ο κόσμος ετούτος είναι μια υπόθεση δυσνόητων ενιών ή βάθους αβυθομέτρητου. Απλά πράγματα είναι υποκριτική. Για κάποιους το κριτς-κριτς των φυτών, για άλλους τα κράτς-κράτς των ποντικών σε ένα υπόγειο στη Βαϊμάρη του Μεσοπολέμου, για κάποιον τρίτον ο κρότος ενός μοτοσακό που θέλει να σκάσει επειδή ο βεζινάς ξεγέλασε τον οδηγό και του βάλε βρώμικο καύσιμο με φόντο το θλιβερό αστικό τοπίο του σήμερα.
1: Στο ποίημα, ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα ήταν μια κόρη ορφανή, την οποία οι άλλες πλέον ηλικιωμένες γυναίκες είχαν αναθρέψει και την αγαπούσαν όλες ως τη γατέρα τους. Η νέα, ενθουσιασμένη, στρέφεται νοερός προς τον άγγελο, τον οποίον είδε στον όνειρό της να της προσφέρει τα φτερά του. Γυρίζει έπειτα προς τις γυναίκες να τους είπε ότι αυτή τα θέλει τα φτερά πραγματικώς, αλλά όχι για να φύγει, αλλά για να τα κρατεί κλεισμένα εκεί κοντά τους και να περιμείνει μαζί τους την ώρα του θανάτου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουτολοπούλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξεκινήσαμε με το «Αιδωνολάλιε στήθος μου», δηλαδή «Στήθος μου λάλησε σαν αιδώνι», 1977 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσίασε τον δίσκο «Ελεύθερη πολιορκημένη», σε ποίηση βέβαια Διονυσίου Σολομού, και ήταν η Ειρήνη Παπά τόσο στην απαγγελία όσο και στην ερμηνεία του τραγουδιού. Είναι ατού, όπως το έχουμε δει, να έχεις γονιούς φιλελεύθερους και προσοχή με την πραγματική έννοια του όρου, και άμα είναι και εκπαιδευτικοί που σε σπρώχνουν με τρόπο και όχι με τη βία ή με το πρέπει στη γνώση, τότε είναι ακόμη πιο καλά. Πατέρας, μητέρα και θεία ήταν δάσκαλοι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά στις 3 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν το τέταρτο και τελευταίο κορίτσι της οικογένειας Λελέκου. Τριγύρω της η φύση, όπως είδαμε και στην εισαγωγή, και δίπλα της μια γιαγιά που ήξερε ωραία παραμύθια. Και πάνω απ' όλους ο πατέρας που της εμφύσισε από νωρίς την αγάπη για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και λίγο αργότερα αρνήθηκε ο άνθρωπος να ενταχθούν οι κόρες του στη φασιστική οργάνωση νέων, την ΕΟΝ, του Ιωάννη Μεταξά. Η αντίληψη ότι η μόνη προοπτική για τις γυναίκες ήταν να γίνουν νοικοκυρές δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι της Ειρήνης, και πάντα έλεγε ότι ο πατέρας της δίδαξε την ασέβεια. Και εδώ προσοχή, την ασέβεια απέναντι στη βαρβαρότητα, την καταπίεση, την κανονικότητα. «Η μοναδική αριστοκρατία είναι πάντα εκείνη του πνεύματος», έλεγε η Παπά, και δίκιο είχε. Όταν η μικρή ήταν 12 χρόνων, μετακόμισαν οικογενειακό στην Αθήνα, και το σχολείο δεν ήταν και το πιο φιλόξενο, καθώς μια χωριατοπούλα θα έπεφτε στις δαγκάνες των κοριτσιών του Κολονακίου. Εκείνη θα έπαιρνε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, σε μια εποχή κατά την οποία ηθοποιός σήμερα γυναίκα του δρόμου και θα εντασσόταν και στο κουκουέ. Εδώ η μαμά, η αλήθεια είναι, θα φέρει τις αντιρρήσεις της, αναφορικά με την υποκριτική δηλαδή. Αλλά η Ειρήνη δεν έκανε πίσω. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου, με δασκάλους τους Γιώργο Γλινό, Νικόλαο Παρασκευά, Λουκά Καραντινό, Πέλο Κατσέλη, Δημήτρη Ροντήρη και άλλους, και παρουσιαζόταν ταυτοχρόνως σε διάφορες εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές, στο Σύνταγμα, θα την έβλεπε ο Αλέκος Σακελάριος, ο οποίος θα πει πως η Παπά, λόγω της εμφάνισής, της ένδυσης και του περπατήματός της, έμοιαζε ως μία ζωντανή καριάτιδα. Η συνάντησή τους και τα όλα όσα θα ακολουθούσαν θα ήταν καθοριστικά. Η Παπά δεν ήθελε, παρότι πρωτοεμφανιζόμενη, να μπει σε καλούπια και να υποταχθεί στο ψεύτικο, κατά πως έλεγε, σύστημα υποκριτικής των μεγάλων τραγωδών της εποχής. Όταν λοιπόν ο Σακελάριος της πρότεινε να εμφανιστεί σε επιθεώρηση, εκείνη δέχτηκε, θεωρώντας ότι εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί δηλαδή, έπαιζαν και μιλούσαν ως φυσιολογικοί άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, η πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1948, στην ιστορική επιθεώρηση των Σακελάριου Γιανακόπουλου «Άνθρωποι-άνθρωποι» στη λυρική σκηνή, δίπλα σε γίγαντες, όπως ήταν ο Ορέστης Μακρής, ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Σπεράτζα Βρανά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Νίκος Ρίζος και η Σμαρούλα Γιούλη. Όμως ο Σακελάριος, ως γνωστόν, δεν έκανε μόνο θέατρο. Θεωρούσε λοιπόν ότι η Παπά μπορούσε άνετα να σταθεί και μπροστά από την κάμερα, και έτσι την παρουσιάζει στην Fino Films, όπου το 1948 θα κάνει και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του Νίκου Τσιφόρου.

Το τραγούδι που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν από μια άλλη κινηματογραφική ταινία στην οποία έπαιξε η Ειρήνη Παπά, το «Ψιτ κορίτσια» του 1959. Εκεί την ακούσαμε συντροφιά με το τρίο Καντσόνε στο τραγούδι «Υπομονή». Η Παπά κερδίζει με το «Καλημέρα» την εμπιστοσύνη μεγάλων σκηνοθετών και κάπως έτσι το 1951 θα παίξει στην νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη με τον Γιώργο Φούντα, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών. Εδώ γίνεται και η μεγάλη στροφή. Βλέπετε, όταν το Μάη του 52 η ταινία εμφανιζόταν στις Κάνες, οι ξένοι σκηνοθέτες και κυρίως οι Ιταλοί έμειναν με το στόμα ανοιχτό, βλέποντας μια κοπέλα ξεχωριστής ομορφιάς, εκφραστική και πάνω απ' όλα εξαιρετική ηθοποιό. Η δωρική κατατομή με τα έντονα αρχαιοελληνικά χαρακτηριστικά δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως όπως είπαμε για τους Ιταλούς σκηνοθέτες που την πολιόρκησαν. Εκείνη θα ανταποκριθεί και ξεκινά την πορεία της στην Ιταλία με την ταινία «Lei Fedeli» του Μάριο Μονισέλη, δίπλα στη μεγάλη Gina Lollobrigida, για να ακολουθήσει η ταινία «Vortice» του 1953 του Ραφαέλο Ματαράτσο, δίπλα στους πολύ μεγάλους Μάσιμο Γιρότη και Σιλβάνα Παμπανίνη. Η Ιταλία, κυρίως η Ρώμη, θα γινόταν για την Παπά ένα μεγάλο σχολείο. Ξέρετε, επειδή στα ξένα κράτη το σέβας είναι μεγάλη υπόθεση, χρόνια αργότερα, το 2008, η Ιταλία θα την τιμήσει με το βραβείο Ρώμα στο αρχαίο θέατρο της Όστια. Τότε λοιπόν, όταν παρέλαβε το βραβείο, είχε πει: «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη παράλληλα είναι η δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή». Την αγάπησαν οι Ιταλοί, την αποκαλούσαν Μπέλα Γκρέχα και η Ρένε Νόστρα, δηλαδή η δικιά μας Ειρήνη. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα γυρίζει την Μπουμπουλίνα και τη Γέφυρα των Στεναγμών, όπου υποδίεται την Κυραφροσύνη. Εξαιρετικές ταινίες, φοβερές ερμηνείες. Γιατί όμως Παπά? Διότι το 1947 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 1951, αλλά κράτησε το επίθετό του. Ήδη έχει αποκαλύψει το 2004 στην Corriere della Sera, μετά το θάνατο του Μάρλο Μπράντο, ότι είχαν συναντηθεί το 1954 στη Ρώμη και ότι είχαν μακροχρόνια σχέση. Όπως είπε, τον εκτιμούσε πολύ, ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής της και συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 1999 στην Αθήνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα κατά τη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Στα Χανιά στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριά τραύματα, συνελήφθη η μητέρα του. Στην Ιταλία έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω καπνών και τέφρας από την Έτνα. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, όλοι μαζί συντροφιά είμαστε και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη ηθοποιό και όχι μόνο, και ερμηνεύτρια όπως ακούμε, Ειρήνη Παπά. Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Κέρκυρα, στον φίλο μας τον Στέλιο, την Πατρίτσια, στον Άκη που από νωρίς έστειλε τη δικιά του αγκαλιά. Ανταποδίδουμε όπως γλυκιά αγκαλιά στέλνουμε στην Ανά, στην αγαπημένη την Γεωργία, στον φίλο μας τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, εκεί στα ξένα, στον Τηλέμαχο, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Πήγαμε στο τραγούδι του νεκρού αδελφού του Μίκη Θοδωράκη, φίλες και φίλοι, άλλη μια εξαιρετική εκτέλεση αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Και συγκεκριμένα το «Προδομένη αγάπη». Και αν η δεκαετία του 50 ήταν εκείνη κατά την οποία η Παπά θάμπωνε παραγωγούς και σκηνοθέτες, η δεκαετία του 60 ήταν η δεκαετία της καθιέρωσης, της μεγάλης καθιέρωσης. Ο Φόρμαν αποφασίζει να γράψει το σενάριο και να αναλάβει και την παραγωγή για τα κανόνια του Ναβαρόνε, βασιζόμενο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άλιστερ Μακλίν, με φόντο τη μάχη της Λέρου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανάγκη για μια ντόπια ηρωίδα της αντίστασης, τη Μαρία, σύμφωνα με το σενάριο, φέρνει την Παπά στο πλατό δίπλα στους μεγάλους Γκρέγκορι Πεκ, Ντέιβιντ Νίβεν, Άντωνι Κουίν και Άντωνι Κουέιλ. Τα γυρίσματα ξεκινούν το 60 στη Ρόδο και ένα χρόνο αργότερα τα κανόνια του Ναβαρόνε θα κερδίσουν Όσκαρ καλύτερων ειδικών εφέ, χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου. Πάντως το δικό της πρώτο βραβείο θα έρθει την ίδια χρονιά στην Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, δηλαδή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με την κινηματογραφική μεταφορά της Αντιγόνης από τον Γιώργο Τζαβέλα. Η σύγκρουση μεταξύ του Ετεοκλή και του Πολυνίκη, των δύο γιών του νεκρού βασιλιά Ιδίποδα, οι οποίοι διεκδικούσαν τον θρόνο της Επτάπυλης Θήβας, καταλήγει στο θάνατο Αμφωτέρων και ο νέος βασιλιάς, ο Κρέων, διατάζει να μείνει άταφο το πτώμα του Πολυνίκη. Γιατί? Γιατί τόλμησε να εκστρατεύσει εναντίον της πόλης που τον ανέθρεψε. Η Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, όπως όλοι ξέρετε, αλλά και εσείς που δεν ξέρετε, είναι ένα έργο τιτάνιο. Είναι τα πάντα. Είναι ο νόμος, η ηθική, είναι ο ψυχικός ημένας που πάλεται κόντρα στις συμβάσεις. Αιώνες μετά διδάσκεται και αλίμονο σε αυτούς που γυρνούν την πλάτη τους σε μια τέτοια κληρονομιά. Ο Τζαβέλας θα τιμήσει τον Σοφοκλή, θα υπηρετήσει πιστά την παράδοση του έργου και θα δημιουργήσει μια ταινία σταθμό στον ελληνικό πολιτισμό. Σε έπιανε ένα δέος ανέβγαινε ο Κατράκης ως Κρέων, συγκλονιστικός ο Τζαβάλας Καρούσος, είναι ο καλύτερος μάντης τηρεσίας όλων των εποχών. Η Ηλία Λιβικού μας παραδίδει μια ευρυδή και ανεπανάληπτη, η Μάρο Κοντού θα λάμψει ως Ισμήνη, για να φτάσουμε να ομολογήσουμε ότι δεν θα υπάρξει Αντιγόνη σαν την Ειρήνη Παπά. Από την πλευρά του Κακογιάννης βλέπει, μελετά, αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Παπά εκείνη τη γυναίκα που, τι μας είπε η ίδια, έμαθε την υποκριτική στη φύση δίπλα στα πουλιά, παρέα με τον πατέρα που δεν την έγραψε στην αιών του μεταξά και την έκανε ασεβή προς την βαρβαρότητα και την καταπίεση. Η Ηλέκτρα λοιπόν είναι το σύμβολο ανά τους αιώνες, φίλες και φίλοι, της αγάπης προς τον πατέρα και της αντιζηλίας προς τη μητέρα. Κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλειστεμνήστρας και αδερφή του Ορέστη, η Ηλέκτρα ανήκε στην καταραμένη οικογένεια των Ατριδών. Μετά το φόνο του πατέρα της από την γυναίκα του και τον εραστή της Αίγιστο, έμενε στην ιστορία ως η εκδικήτρια και τιμωρός του φόνου, καθώς και η ηθική αυτουργός της μικτροκτονίας που επακολούθησε. Για φέρτε στο νου σας την Παπά, τα χαρακτηριστικά της, την ορμή που μπορούσε να βγάλει. Σε
Συνολικά το έργο κέρδισε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Οι κριτικές υπήρξαν δυνθυραβικές. Οι New York Times έγραψαν πως η Ηλέκτρα του Κακογιάννη αποτελεί μια εκθαμβωτική αξιοποίηση του κινηματογραφικού μέσου που μετουσιώνει το χρυσάφι της προφορικής ποίησης σε μια άλλη μορφή τέχνης. Για τη Le Monde, το έργο ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, μια ταινία συγκλονιστική που βγάζει από τον καθένα μας ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Η μουσική επένδυση έγινε από το μεγάλο Μίκη Θοδωράκη και τα σκηνικά και κοστούμια ήταν του Σπύρου Βασιλείου. Το έργο θα δώσει στην Παπά το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάνω απ' όλα όμως θα της δώσει μια υπέροχη φιλία με τον Κακογιάννη, που θα της εμπιστευθεί το 1964 έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, εκείνον της χείρας στο Ζορμπά. Η ταινία θα γίνει μια τεράστια διεθνής επιτυχία, χάρη στην ιστορία της, χάρη στη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και χάρη στην Παπά, που ως χείρα, θύμα των πατροπαράδοτων προκαταλήψεων, θα γίνει το σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

Εμείς μουσικά, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούσαμε φίλες και φίλοι, γυρίσαμε λίγο στην Ηλέκτρα. Εκεί είχε ακουστεί το τραγούδι αυτό «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Εκεί βέβαια το είχε ερμηνεύσει η Γιώτα Λίδια, συνοδεία του μεγάλου Νότι Περιάλη και χοροδίας. Θα υπάρξει όμως και μεταγενέστερη δισκογραφική εκτέλεση, αυτή τη φορά από την Ειρήνη Παπά. Απριλίου του 1967 και ξαφνικά Χούντα. Εδώ που τα λέμε, όχι ξαφνικά. Ξαφνικά για τον ανυποψίαστο λαό. Φιλάλλος, από το 1949 και μετά, δεξιά, κέντρο και παλάτι πάλευαν για το ποιος είναι ο πιο καλός προστάτης της χώρας απέναντι στον κομμουνισμό. Στρώνοντας όλοι αυτοί με τις παλινοδίες του στο χαλί στον δικτάτορα Παπαδόπουλο, που τι μας είχε πει στην πρώτη συνέντευξη τύπου την 21η Απριλίου του 1967, ήρθαμε να σώσουμε την χώρα από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Με λίγα λόγια, δεν κάνατε καλή δουλειά ως τώρα, εγώ όμως θα την τελειώσω. Για την κομμουνίστρια Παπά, ο τόπος φιλόξενος δεν είναι. Και έτσι αποφασίζει να ζήσει στην Ιταλία, από όπου συνεχίζει την κινηματογραφική της πορεία. Για να γυρίσει ο Γαβράς το 1968 το ζήτα στη χώρα μας, όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε για αστείο. Στην Αλγερία έγιναν τα γυρίσματα της κορυφαίας εκείνης ταινίας για τη δολοφονία του βουλευτή της αριστεράς και συγκεκριμένα της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, τον οποίον υποδίθηκε ο μεγάλος Yves Montand. Θέλουμε όμως και μία σύζυγο, η οποία θα ενσάρκωνε ή μάλλον θα απέδιδε με το πρόσωπό της την οδύνη όχι μόνο της συντρόφου αλλά και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που αντιλαμβανόταν ότι το κακό ερχόταν από το βάθος της ιστορίας και ότι η μετεμφυλιακή δημοκρατία ήταν μία φάρσα χειρής του είδους. Το 1969 θα την δούμε ως Εκατερίνη της Αραγωνίας στην Άννα των Χιλίων Ημερών, δίπλα στον Ρίτσαρντ Μπάρτον, και στις Τροάδες, που ο Κακογιάννης αναγκάστηκε να γυρίσει το 1971 στην Ισπανία, επαναλαμβάνω λόγω της δικτατορίας στη χώρα μας, πήρε το ρόλο της ωραίας Ελένης. Όλες οι μεγάλες μορφές τότε, Κάθρι Χέμπορν ως Εκάβη, Βανέσα Ρεγκρέιβ ως Ανδρομάχη και Ζενεβιέβ Μπιζό ως Κασάνδρα. Το ίδιο διάστημα ερμηνεύει για το θέατρο Ιφιγένεια Ναυλίδη στη Νέα Υόρκη με σκηνοθέτη τον Κακογιάννη και τη Μίδια στη σκηνοθεσία του Βολονάκη. Επίσης παίζει στο Εκείνο το Καλοκαίρι, Εκείνο το Φθινόπωρο του Φραν Γκιλρόι με συμπροταγωνιστή τον Γιον Βόιτ. Το 1969 τραγουδάει στο άλμπουμ Ειρήνη Παπά σε 11 τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, και το 1972 την ακούμε σε αυτό, στο Infinity, άπειρο, στο άλμπουμ 666, το τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος Aphrodite Child, εμπνευσμένο από την αποκάλυψη του Ιωάννη σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη συμμετοχή του Ντέμι Ρούσου. Είχε γίνει σκοτωμός τότε. Ήταν μια φοβερή μάχη μεταξύ του Παπαθανασίου και της εταιρείας Mercury Records για το περιεχόμενο δισκογραφική, αντιτίθετο σε αυτό που ακούσαμε στο Infinity, έστω και λίγο, το οποίο θεωρούσε άσημνο. Η Ειρήνη Παπά έλεγε στίχους «I was, I am, I am to come», οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν πού? Στο εδάφιο της αποκάλυψης του Ιωάννη, που λέει «Εγώ που είμαι και ήμουν και θα έρθω», στο 1,8. Αλλά στα αγγλικά το «I was, I am, I am to come» παραπέμπει στο ότι
φθάνω σιγά σιγά στον οργασμό. Ο Παπαθανασίου την συντρόφευσε στο κομμάτι αυτό με κρουστά. Ένα άλλο σημείο τριβής υπήρξε η σημείωση ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από την επίρρεια Σαλεπιού, το οποίο αρχικά οι ηθήνοντες της δισκογραφικής νόμισαν ότι είναι κάποιο ναρκωτικό. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης η Παπά υποδίθηκε την κλιτεμνίστρα στην Ιφηγένεια του Κακογιάννη που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ το 1978, ενώ πρωταγωνίστησε στο Αντώνης και Κλεοπάτρα του Σέξπιρ με τον Καζάκο σε σκηνοθεσία πάλι του Κακογιάννη στο Ηρώδιο, και εκεί βέβαια έγινε ένας άλλος μεγάλος χαμός, καθότι ο Δημήτρης Χόρν αμφισβήτησε το δικαίωμά της να παίξει στο Ρωμαϊκό Θέατρο, καθώς την θεωρούσε αποκλειστικά του κινηματογράφου. Κάποια στιγμή η Παπά θα ξανασυνεργαστεί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στις Οδές, φίλες και φίλοι, εκεί όπου έγινε μια πάρα πολύ φοβερή δουλειά δισκογραφικά. Έγιναν απίστευτες διασκευές παλιών παραδοσιακών και δημοτικών τραγουδιών. Πάμε σε αυτήν τη δουλειά για να ακούσουμε την Παπά να ερμηνεύει το δημοτικό των Κολοκοτρωνέων.

Τα τελευταία χρόνια της ενεργούς δράσης της, η Ειρήνη Παπά ασχολήθηκε έντονα με τη διάδοση της αρχαίας τραγουδίας, ερμηνεύοντας ρόλους και σκηνοθετώντας παραστάσεις στην Αμερική, την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, ανέβασε δικό της κείμενο, τη Θεοδόρα, στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπως και την Αποκάλυψη με τον Ανδρέα Βουτσινά στην Πάτμο, αλλά και στη Βαλένθια σε συνεργασία με την Γιώκο Όνο.

Η μία τιμίδια δεχόταν την άλλη, η κορυφαία στη χώρα μας, στο παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικος από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 2000. Αλλά δυστυχώς το Αλσχάιμερ τα ξεθοριάζει όλα που να παρευχεί. Σας φουγκάρι σου ρουφά τις μνήμες. Η Ειρήνη Παπά βυθίστηκε στη σιωπή και έζησε ως το τέλος απομονωμένη στο σπίτι της στην Πλάκα. Θα πει αντίο στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022. Και εμείς κλείνουμε με το Λασόλια, με την ίδια, από ένα 45 του 1970 στην Ιταλία, εκεί όπου τραγούδησε ουσιαστικά την μετεγγραφή στα ιταλικά «Το ψωμί είναι στο τραπέζι» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είχε ντύσει μουσικά ο Μίκης Θοδωράκης. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη στρατηγού Δαγκλή στην Πηλαία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι στη μία οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και σειράς συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί η ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές

0: Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν, και ενώ οι Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα και την ετήσια αύξησή του να ξεπερνά το 161%. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρατικής στήριξης. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έκλεισε προσωρινά λόγω της δραστηριότητας της Έτνας, καθώς από το ηφαίστειο εκτοξεύονται στάχτες και καπνοί. Η ενεργοποίηση της Έτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και είναι ενδεικτικό γιατί τέρμα το διάλειμμα, σχολεία ξεκίνησαν, έκθεση τελείωσε, τα κεφάλια μέσα. Γυρίσατε, τι έγινε? Γυρίσατε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί σήμερα γινόταν χαμός στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στη Βασιλή Σόλγας από νωρίς, είχε και εργασίες εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Μποτιλιάρισμα και στην Εγνατία, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Τέρμα το διάλειμμα, γυρίσαμε και είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber σας περιμένουμε για φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Είναι το Fade Out στον 102, θα είμαστε μαζί συντροφιά ως τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής θα βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και όπως ακούσατε και νωρίτερα από την Ειρήνη Γκέλη, αφού γυρίσατε έχετε το νου σας γιατί θα είναι κλειστό ο περιφερειακός τμήμα λοιπόν του λόγου εργασιών flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων από στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου των Κωνσταντινοπολίτικων. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τον οσκαρικό Θανάση Βικόπουλο που είχε αφιέρωμα σε ολόκληρη η Ειρήνη Παπά, ήρθαμε εμείς για να σας προσγειώσουμε στην πραγματικότητα. We'll be right back.

Πριν από λίγο είπαν το τελευταίο αντίο φίλοι, συγγενείς, αλλά και απλοί πολίτες στο Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή τόσο άδοξα. Κυκλοφορούν διάφορα στο διαδίκτυο, αποκαλύψεις όσον αφορά το θάνατό του, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Πολλοί λένε, γράφουν ότι έχουν σβήσει οι γιατροί πολλά φωτογραφίες, πολλά αρχεία φωτογραφίες και βίντεο πριν από το θάνατο του ή λίγο μετά. Λένε ότι είχαν ειδοποιηθεί ότι καταλήγει χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, να κάνουν τίποτα. Αυτά είναι πράγματα που θα τα λύσει η δικαιοσύνη. Οι δύο γιατροί πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν αύριο. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε με τέτοιο τρόπο, εμπιστευόμενος τη ζωή του στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν, ως φαίνεται, την παραμικρή ιδέα για να αντιδράσουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και για να κάνουν, δεν είχαν άδεια, αυτά που έκαναν στο Γιώργο Μαζονάκη. Πολλής κόσμος έχει πει πολλά για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε «Αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο». Και όταν τα λέει αυτά ο Σταύρος Ξαρχάκος, κάτι σημαίνουν.

Αναστατωθήκαμε σήμερα, παρόλο που είναι Σεπτέμβριος, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αν και οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες μέρες έρχονται βροχές, δεν θα μας πιάσουν εδώ πάνω, προς το νότο θα είναι οι βροχές, γιατί είχε 112 στην περιοχή της Χαλκιδικής στην Ελλάνη και είναι μια περιοχή που πριν από 1,5 μήνα μας είχε δώσει μια μεγάλη φωτιά, η οποία άφησε πίσω της δεκάδες στρέμματα καμένου δάσους. Άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους, είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση και από θαλάσσεις και από στεριά για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Αναστατωθήκαμε λοιπόν σήμερα, για αυτή ξέσπασε αυτή η φωτιά, ήχησε και τα 112 στα κινητά των κατοίκων. Ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, 7 εναέρια οχήματα επιχείρησαν στην περιοχή, έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να έχουμε σοβαρά προβλήματα και ευτυχώς έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών που προκλήθηκαν φέτος το καλοκαίρι είναι από ανθρώπινο λάθος, από ανθρώπους που είτε έκαναν μπάρμπεκιου, είτε έκαναν αγροτικές εργασίες, είτε έβαζαν φωτιά για να κάψουν χόρτα, είτε διάφορα άλλα. Οπότε έχετε το νου σας, ακόμη η ζέστη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, κάνει ζέστη, μην κάνετε τέτοιες εργασίες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν δύσκολο για τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τη φωτιά στη Χαλκιδική, είχαμε δύο φωτιές στην πόλη, μία στο Ωραιόκαστρο και μία στη Λυτή, με δύο μάλιστα νεκρούς. Οπότε ακόμα τα μάτια σας 14.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη για να ενημερωθούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και θα επιστρέψουμε με περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Μετά την άδεια που πήρε δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Πολύ νεκροτροχαίο στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον 21 νεκροί και 3 τραυματίες μετά από καραμπόλα 2 μικρών λεωφορείων ταξί και ενός γιοταχή. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαντάζημάται τώρα που πέσανε τα πέπλα ξαφνικά. Πώς θες να σ' αγαπήσουμε με τούτο το σημάδι που σκάλισες τη μάσκα σου κρυφά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και άκουσατε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων στην Ειρήνη Γκέλη για μια επίθεση αγρίου ζώου σε παιδί στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Σύμφωνα με την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης δεν είναι η μοναδική περίπτωση και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκτός από την επίθεση σε ένα παιδί, τις προηγούμενες ημέρες είχε δεχθεί επίθεση και ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε στον Αφιένα και ζήτησε ιατρική βοήθεια στην ίδια περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τσακάλι και μάλιστα η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης κάνει λόγο για σπάνια και ανησυχητική περίπτωση, καθώς το τσακάλι είναι γνωστό για τη φοβική του συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Οπότε εφιστά την προσοχή σε όλους φορείς, κατοίκους και Δήμο για τις επιθέσεις αυτές. Και μάλιστα στην ίδια περιοχή να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ένα 5χρονο κοριτσάκι είχε τραυματιστεί από λύκο. Είχε δεχτεί επίθεση, το είχε χτυπήσει την πλάτη, το είχε ρίξει κάτω και μάλιστα μπροστά στα μάτια της μητέρας, ήταν τουρίστες από τη Σερβία αν θυμάμαι σωστά. Οπότε έχετε το νου σας όσοι είστε στην περιοχή και γενικά πλέον πρέπει να έχουμε το νου μας σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Θα σας θυμίσω και πάλι την επίθεση από λύκο που δέχτηκε επίσης ένα παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης πριν από μερικούς μήνες. Το συγκεκριμένο ζώο δεσμεύτηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και πήγε σε καταφύγιο και εκτός από τους λύκους έχουμε άγριο γούρνα, έχουμε τσακάλια, έχουμε και τι δεν έχουμε. Βγαίνει στο δρόμο ειδικά εκεί κοντά στο Σέιχσου και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Άγρια ζούγκλα γίναμε, οπότε έχετε το νου σας γιατί έχουν πολλά ζώα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξοικειωθεί με την παρουσία του ανθρώπου και στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή, βγαίνουν στις γειτονιές αναζητώντας κάτι να φάν. Προσέξτε, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι πια σπάνιο να επιτίθενται ιδίως σε μικρά παιδιά.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness.

Ψάξατε σπίτι για φοιτητή το τελευταίο διάστημα? Εμείς ψάξαμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, και η κατάσταση είναι τουλάχιστον δραματική. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση των τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στη Θεσσαλονίκη σε μια δεκαετία εκτοξεύτηκε κατά 127%. Το 2017 ένα τετραγωνικό μέτρο είχε 4,8 ευρώ στο ενίκιο και σήμερα έχει 10,9. Είναι τρομακτική η αύξηση. Μάλιστα, η πρώτη σημαντική άνοδος ήταν το διάστημα 2021-2023. Από τα 6 ευρώ πήγαμε στα 8,5 του τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για μια πανέρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο και ερευνά τις περιοχές Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία. Φτάνει το 164%, από 4,8 το 2017 έφτασε στα 12,8 φέτος. Ακολουθεί όμως όχι η Θεσσαλονίκη, αλλά η Πάτρα, από 4,6 στα 11,3. Στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη και σε απόσταση αναπνοής ο Βόλος και έπειτα το Ηράκλειο και η Κομοτηνή. Σε αυτές τις 6 πόλεις έγινε η έρευνα. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, τα πιο ηλικιωμένα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη με διάμεση ηλικία τα 56 χρόνια. Ακολουθεί η Αθήνα με 51, η Πάτρα με 29, η Κομοτηνή με 27, ο Βόλος με 23 και το Ηράκλειο με 20 χρόνια. Τα μεγαλύτερα εκτός από παλιότερα διαμερίσματα είναι στη Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνετε, παλιά σπίτια, ακριβά σπίτια, δύσκολα διαμορφώσιμα σπίτια, οπότε η αναζήτηση φοιτητικής στέγης μοιάζει με Οδύσσια. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον η φοιτητική ζωή μετατοπίζεται στα δυτικά, όχι μόνο στα δυτικά του κέντρου, που είναι, έχουν γίνει πλέον φοιτητικές γειτονιές στο κέντρο και προς το Βαρδάρι, αλλά και στα δυτικά γενικότερα. Έχουμε δει πλέον φοιτητικές γειτονιές σε Σταυρούπολη, Ηλιούπολη, Εύοσμο, Αμπελόκηπους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την ομάδα και εύχεται καλή εβδομάδα. Και στη Στέλλα που επίσης εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και επιτέλους δροσιά. Επιτέλους δροσιά, ναι, είναι καιρός να δροσίσει. Αλλά τις επόμενες ημέρες είπαμε προβλέπονται βροχές και δυστυχώς οι πρώτες προβλέψεις για τον χειμώνα τον δίνουν πολύ, με πολύ μεγάλη ανομβρία. Δεν ξέρουμε πόσο θα βγουν αυτές, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολλές βροχές και χιόνια. Αυτό σημαίνει ανομβρία, ξηρασία, δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε την Κυριακή τον Μίλτο Τεντόγλου στο Ultimate Championship, ένα νέο θεσμό το οποίο πήρε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.35 και με αυτή τη νίκη λοιπόν ανέβασε τους διεθνείς τίτλους της καριέρας του στους 26. Αν συνυπολογιστούν και τα 25 χρυσά μετάλλια που έχει κατακτήσει σε πανελλήνιες διοργανώσεις, οι συνολικές νίκες του 28 μόλις ετών Έλληνα πρωταθλητή φτάνουν τις 51. Πέρα όμως από τον αριθμό των μεταλλίων και των τίτλων, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η αποτελεσματικότητα του 28χρονου. Στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει καταγράψει 25 νίκες σε 40 συμμετοχές, πάνω από 60% ποσοστό. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παρουσία του στις διοργανώσεις Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Από το 2017 μέχρι σήμερα έχει κυριαρχήσει σχεδόν απόλυτα. Η μοναδική φορά που δεν κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Νέων Μπρούνο Τζάουλι το 2017 σε ηλικία μόλις 19 ετών. Η απόλυτη κυριαρχία του φυσικά αφορά και τις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Τεντόγλου έχει πετύχει 25 νίκες σε 31 συμμετοχές με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 80%. Την τελευταία φορά που έχασε ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν το 2017, η πιο δύσκολη στιγμή του σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν η 10η θέση στην τελική φάση των σχολικών αγώνων του 2015. Αθροίζοντας όλες τις συμμετοχές έχει 63 νίκες σε 104 εμφανίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ορισμένες ηλικιακές διοργανώσεις όπως τα ευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα κάτω των 18, καθώς και το βαλκανικό κλειστό Στίβου κάτω των 20, επειδή θεσμοθετήθηκαν αφού είχε περάσει αυτή την ηλικία. Επίσης δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε μεσογειακούς αγώνες ανδρών γυναικών ούτε σε πανεπιστημιάδα. Ποιος ντουμπλάντης ρε γατάκι.

Η Νατάσα λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τον είδε το Μίλτο Τεντόγλου η Νατάσα. Είναι... Μας ενημερώνει ότι ήταν από τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν την προσπάθειά του. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά πριν από λίγη ώρα σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Σουρνάρα στη Θεσσαλονίκη, υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί με για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι 2 γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Νέο και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και συναφών ιατρικών πράξεων προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, με τη συζήτηση να έχει αποκτήσει ένταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα χαρτογραφήσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί αλλαγές. Αναζήτητα από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομακού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη όφιλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομακού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Δεν επέστρεψε και έτσι θεωρείται δραπέτης. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο Earth News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί και η κατάθεση του 9χρονου αδελφού του κοριτσιού. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο

0: στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι απέπεμψε σήμερα το Γενικό Εισαγγελέα Ρωσλάν Κρατβέτσκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπραταν απάτες με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει σήμερα σε αγροτική έκταση στη Δυτική Γερμανία, παρασύροντας το θάνατο τους 3 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος τύπου Τσέσνα έχει απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίλσερνοφτ, βόρεια της Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Λίγο μετά την είσοδό του, στον γερμανικό εναέριο χώρο, έχασε απότομα ύψος και συνετρίβει. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, μετά στο 30 φίλου στη ραδιο συνεθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην παρέα από την Ιωάννα Σεπτευριούλης, δουλίτσα ραδιόφωνο. Τίποτα από όλα αυτά δεν θέλουμε. Όχι ψέματα, μια χαρά τα θέλουμε όλα. Κυρίως το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο, είναι συντροφιά, είναι παρέα και μας κρατά συντροφιά τέτοιες βραδιές Σεπτεμβρίου και ειδικά το χειμώνα που λίγο μαζευόμαστε μέσα. 693-0078-228, 693-0078-228 είναι ο αριθμός του 102 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο το οποίο είναι από τα Ιωάννα και δείχνει έναν οδηγό μιας BMW να προσπαθεί να παρκάρει. Και όταν λέμε να προσπαθεί να παρκάρει, είναι αλήθεια ότι αυτή η προσπάθεια, πέρα από το χρόνο που του πήρε, υπάρχει χώρος για να μπει ένα ολόκληρο φορτηγό και ο τύπος έχει τρακάρει περίπου 5 φορές το αυτοκίνητο που βρίσκεται από πίσω του. Έχει γίνει στο διαδίκτυο viral το βίντεο. Οι χρήστες του διαδικτύου λένε ότι αυτός που τράβηξε το βίντεο κυρίως, ότι ενώ δεν ξέρει πως μπορεί να μην καταλάβαινε ότι χτυπούσε το αυτοκίνητο, ακουγόταν, δεν έκανε τίποτα, αλλά συνέχισε. 5-6 φορές το χτύπησε. Σύμφωνα με τον άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε βλάβη, ο οδηγός πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία, να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και αν δεν μπορεί να ειδοποιήσει τις αρχές. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθής δεν είναι παρόν, τα πρόσωπα που εμπλέκονται υποχρεούνται μέσα σε 24 ώρες να του δώσουν τις πληροφορίες. Σε διαφορετική περίπτωση, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο. Το βίντεο πάντως τα σπάει. Ο τύπος, η τύπισσα, δεν φαίνεται τι είναι, γιατί το βίντεο είναι τραβηγμένο από πάνω. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Προσπαθεί, κάνοντας μπρος πίσω, να παρκάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο, εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά δεν χωράει φορτηγό εκεί και έχει κάνει σμπαράλια το πίσω όχημα. Τα δε σχόλια κάτω από την ανάρτηση είναι θεϊκά. Το αυτοκίνητο πίσω είναι πεζό και ένας έχει γράψει «έχει προηγούμενα με τον ιδιοκτήτη του πεζό, δεν εξηγείται αλλιώς». Άλλος γράφει «δεν έχετε ιδέα πώς είναι να προσπαθείς να παρκάρεις τράκτορα με επικαθήμενο». Και ο δε τρίτος λέει «πρέπει να σας πω ότι βλέποντας την εικόνα, το τελικό παρκάρισμα ήταν πιο μακριά το πεζοδρόμιο από ό,τι ήταν στην αρχή». Δηλαδή, ρε άνθρωπε, οδηγείς εδώ και χρόνια. Δεν έχεις αντίληψη πού είναι το πεζοδρόμιο. Οκ, αυτό να το δεχτώ. Το ότι χτυπάς 5 φορές ένα αυτοκίνητο που είναι πίσω σου. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Και αν δεν το χτύπησες, δεν πρέπει να αφήσεις τα στοιχεία σου. Ένας τύπος δε κάτω στα σχόλια γράφει ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του πριν από κάποιους μήνες, είδε έναν ηλικιωμένο να προσπαθεί να παρκάρει ένα Λάντα και επειδή κατάλαβε πως θα πάει αυτό, λέει «ανέβηκα στο σπίτι, άναψα τσιγάρο και βγήκα στο μπαλκόνι. Πήρα και μια μπύρα για να παρακολουθήσω τι έγινε». Επί μισή ώρα, λέει, ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να βάλει το Λάντα στο πεζοδρόμιο. Τελικά τα κατάφερε, γιατί το Λάντα του έκανε τη χάρη και πήγε το αυτοκίνητο από μόνο του, γιατί βαρέθηκε να τον ταλαιπωρεί, στη θέση του. Όταν δεν βγήκε, λέει, ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο, έτρεμαν τα πόδια του, τον είχε λούσει κρύος υδρότας. Στο τέλος, λέει, τον λυπήθηκα.

Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα η φράση «μπρίγκε κολλάμε» με αφορμή μια διαφήμιση που προβάλλεται. Τι σημαίνει όμως, γιατί λέγεται η «μπρίγκε κολλάμε», γιατί σημαίνει αυτή η έκφραση, η οποία μάλιστα λέγεται και με έναν έντονο επιτιμητικό τρόπο, προκειμένου να μην αμφισβητήσεις την επιστημοσύνη ή την ειδικότητα αυτού που μιλά. Λοιπόν, στα παλιά χρόνια τα χάλκινα ή μεταλλικά μπρίκια κατασκευάζονταν από ειδικούς τεχνίτες που λέγονταν γανοτζίδες ή καλαϊτζίδες. Οι ίδιοι ήταν και οι μόνοι που ήξεραν πώς να τα επισκευάζουν αφού τα έφτιαχναν, σε μια εποχή που, όπως είναι φυσικό, οι άνθρωποι τότε δεν πετούσαν οτιδήποτε αμέσως μόλις χαλούσε. Η συγκόλληση λοιπόν των μετάλλων για το χερούλι, ας πούμε, στον μπρίκι απαιτούσε υπομονή, χρόνο και υψηλή εξειδίκευση. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η έκφραση «μπρίκια κολλάμε» έγινε συνώνυμο με το ότι κάποιος δεν ήταν άπειρος στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Η δουλειά του δεν είναι ερασιτεχνική ή ασήμαντη και καλά θα έκαναν όλοι να μην την αφισβητήσουν ή να την απαξιώσουν. Μάλιστα, η φράση χρησιμοποιείται ως ρητορική ερώτηση, που σημαίνει ότι η απάντηση είναι ευνόητη και με έντονο ύφος, όταν κάποιος ήθελε να πει πως ξέρει πολύ καλά τι κάνει και καλά θα έκαναν οι υπόλοιποι να μην τον αμφισβητούν. Είδατε, δομή, και μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πατάρι σπιτιού στην οδό Στουρνάρα στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ατόμου, παρά μόνο υλικές ζημιές. Τραυματοκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Μετά την άδεια που πήρε, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται στο μεταξύ το ράλι στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφηκε το φυσικό αέριο. Η Ουκρανία ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους εταίρους της για να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στη Σερβία, οι φοιτητές κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Μαρτίου. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε θέμα με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Εκεί που όταν έχεις ένα πρόβλημα παίρνεις τηλέφωνο και λέει για να αναφέρετε πρόβλημα στο τηλεφωνική σας συσκευή πιέστε 1. Για να αναφέρετε πρόβλημα στην σύνδεσή σας στο διαδίκτυο πιέστε 2. Για να αναφέρετε προβλήματα με την πεθερά σας πιέστε 3. Για να αναφέρετε προβλήματα υγείας πιέστε 4. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρακαλώ περιμένετε. Κάθε σύμμετα ακουστικό επί 7 ώρες έτσι ακούγοντας μια μουσική που... Και εκεί που λες τώρα θα απαντήσω γιατί σταματάει η μουσική λέει επαναλαμβάνω για να αναφέρετε πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο πιέστε 2. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και σε ένα χωριό, σε μια περιοχή στην... Κάτσε να το δω που είναι τέλος πάντων εκεί στην Ασία. Γιατί οι τύποι είχαν προβλήματα διάφορα, ρε παιδί μου. Πρόκειται για τον οικισμό Χαρνταούλη στην περιοχή Φατεχπούρ στο Ουτάρ Πραντές. Δεν ξέρω που είναι αυτό, δεν έχει καμία σημασία όμως. Είχαν πρόβλημα λοιπόν οι τύποι εκεί και λένε ότι είχαν υψηλές χρεώσεις γιατί πλήρωναν για 5G και είχαν αργό 4G, δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δεν είχαν δίκτυο και πήγε λοιπόν ο τεχνικός εκεί να δει τι πρόβλημα υπήρχε εκεί για να το διορθώσει και τι έκαναν οι τύποι, τον άρπαξαν, τον έδεσαν με καλώδια στην κεραία τηλεπικοινωνιών που πήγε να διορθώσει γιατί λέει απαιτούσαν να έρθει ο διευθυντής της εταιρείας να του τα πούν. Ήθελαν λοιπόν τα υψηλόβαθμα στελέχη. Τελικά μετά από διαπραγματεύσεις και με βίντεο που κυκλοφορεί με τον υπάλληλο δεμένο με καλώδια στην κεραία εκεί Όμηρο, να αφαιθεί ελεύθερος ο Κακομοίρης όταν πήγε να δει να λύσει το πρόβλημα και βρέθηκε Όμηρος. 5 εμπλεκόμενα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για παράνομη κατακράτηση και διατάραξη κοινής ειρήνης και η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Πείτε μου εσείς ποιος θα τους δώσει άδικο.

Δεν ξέρω ποιος σας από εσάς γνωρίζει ή είχε την τιμή να δει την ταινία The Room. Είναι γυρισμένη το 2003 και θεωρείται ως μία από τις χειρότερες που έχουν γυριστεί ποτέ. Ο δημιουργός της, Tommy Wiseau, δεν είχε σκοπό, λέει, να δημιουργήσει μια κακή ταινία, όμως έκτοτε έχει αγκαλιάσει την cult φήμη που απέκτησε. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Johnny, που είναι ο Tommy Wiseau, ενός καλοσυνάτου τραπεζίτη και του ερωτικού τριγώνου στο οποίο εμπλέκεται με την ανηλικρινή αραβωνιαστικιά του και τον καλύτερο του φίλο. Απέτυχε παταγωδός στο box office, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί, ωστόσο απέκτησε cult φήμη χάρη στις πολύ κακές κριτικές, τη αντισυμβατική αμφίμιση, τα τεχνικά προβλήματα και την αλόκοτη ερμηνεία του πρωταγωνιστή. Στις κριτικές λοιπόν λέγεται ότι η ταινία καταφέρει να ανατρέψει σε τέτοιο βαθμό βασικούς κανόνες του κινηματογράφου σε σημείο που η υποκριτική, το σενάριο και η κινηματογράφηση μοιάζουν εντελώς ασήμαντα. Ο Guardian σημείωσε ότι για να δημιουργήσει κανείς μια τέτοια ταινία τόσο κακή που να είναι τελικά καλή χρειάζεται όραμα, αποφασιστικότητα, τύχη και αιμονική ματαιοδοξία, υποστηρίζοντας ότι ο Wiseau τα διαθέτει όλα αυτά σε συνδυασμό με παντελή έλλειψη υποκριτικού ταλέντου. Κριτικός κινηματογράφου που σημείωσε ότι έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές κακές ταινίες με αποτέλεσμα να είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητος από την αισθητική του τόσο κακό που γίνεται καλό, μπορεί να καταλάβει, είπε, πως η προβολή της ταινίας σε κινηματογράφο τα μεσάνυχτα μετά από μερικά ποτά θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της παράλογη πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος του Variety υποστήριξε ότι με βάση την αντίδραση του κοινού σε προβολή που παρακολούθησε, η ταινία ίσως αποτελεί μοναδική περίπτωση. Οι περισσότεροι θεατές ζητούσαν τα χρήματα τους πίσω πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά. Ο δημιουργός της ταινίας πάντως δεν το ήθηκε. Είπε ότι η πρόθεσή του ήταν να δει τουλάχιστον το 80% των Αμερικανών την ταινία και μάλιστα είναι τόσο κακή που καταντά καλή, που έχει και sequel, το The Room's Return, με πρωταγωνιστή το Bob Odenkirk. Προβλήθηκε επίσημα φέτος, αφού είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει το 2023. Ποιος είναι ο Bob Odenkirk? Όσοι έχετε δει τη σειρά Better Call Saul θα τον ξέρετε.

Όσοι παρακολουθήσατε στο παρελθόν Φόρμουλα 1, το όνομα Χουάν Πάμπλο Μοντόγια θα σας λέει πολλά. Ήταν ένας από τους καλύτερους οδηγούς της Φόρμουλα 1 από την Κολομβία, από τους πιο ατίθασους, από τους πιο... που δεν μπαίναν σε καλούπια τέλος πάντων. Ο δε γιος του ακολουθεί τα ίδια βήματα, είναι οδηγός στη Φόρμουλα 2 και θα κληθεί να πληρώσει ένα από τα πιο περίεργα πρόστιμα που έχουν πέσει ποτέ στους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 500 ευρώ επειδή η αδελφή του φορούσε μίνι. Ναι, αυτό είναι, γιατί μπήκε στο pit lane με ένα κοντό φόρεμα, γιατί αντί για το μακρύ παντελόνι που προβλέπουν οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς της νομοθεσίας, όσοι μπαίνουν στα pit lane δεν πρέπει να παραβιάζουν συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα άτομα που μπαίνουν εκεί πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι για να προστατεύονται από πιθανά εγκάβματα. Και ο ενδυματολογικός κώδικας δεν αφορά μόνο οδηγούς και μηχανικούς, αλλά οποιονδήποτε, ακόμα και επισκέπτη, μπει σε αυτό το σημείο στο pit lane. Έτσι λοιπόν, ο γιος του Μοντόγια θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο για το φόρεμα της αδερφής του.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Τάσος Τριανταφύλου επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια με την νυχτερινή του Βάρκα θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ. Come sail your ships around me and burn your bridges

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανών. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δεχθήκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν από 2 ημέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Περιφραγμένη παραμένει η παιδική χαρά στην Καλαμαριά, όπου την περασμένη Παρασκευή έπεσε δέντρο τραυματίζοντας μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της. Για το περιστατικό, ο εισαγγέλας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράληψης αποτροπής κοινού κινδύνου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλα τα δέντρα του πάρκου. Αναζητείται από τις αρχές ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη οφείλει να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Η συγκεκριμένη άδεια, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤ News, ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σωφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι ο Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και παγκοσμιωμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή του με τους Ιρανούς στο Ομάν, ενώ οι Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή. Στο μεταξύ, δίχως τέλος είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών, ενώ έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το νέο ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο υποστηρίζει ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονται συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης στη Γάζα, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης εναντίον των Εβραίων. Το Νάζα, σε σκηνοθεσία 2 Ισραηλινών δημοσιογράφων, κέρδισε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σάββατο και δέχθηκε 25 λεπτό χειροκρότημα κατά την προβολή του την Πέμπτη. Το φοιτητικό κίνημα

0: μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενή έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, νέα εβδομάδα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα. Γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Χρόνια πολλά στον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αν ξεχάσατε να ευχηθείτε μεταξύ αυτών, και εγώ έχω ξεχάσει να ευχηθώ στον κολλητό μου, θα τον πάρω πάντα, παίρνω την επόμενη μέρα εγώ. Προλαβαίνετε ακόμα να τους ευχηθείτε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Τα δικά μας τώρα, πλούσια και η σημερινή μέρα από ειδήσεις. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Θα τα λέμε παρέα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Από τη μέρα που μάθαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του σε ένα ιατρείο, θα το πω, στο Κολωνάκι, δεν έχουν σταματήσει να έρχονται οι ειδήσεις και όλα τα νέα που μαθαίνουμε γύρω από αυτή την υπόθεση. Σήμερα μάθαμε ότι στο κινητό της γιατρού βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τον τραγουδιστή ήδη νεκρό. Μάθαμε ότι του χορηγήθηκε μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης από αυτή που χρειαζόταν, ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε 2 φορές σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά, τους προειδοποίησε δηλαδή και ανθρώμβωση και το αγνοήσανε ή δεν κατάλαβαν το σήμα. Έχει αναβαθμιστεί και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η ποινή μπορεί να είναι από 10 έτη έως και ισόβια κάθειρξη. Θα απολογηθούν αύριο και προφορικός και γραπτός. Θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν, να δώσουν τη δικιά τους εκδοχή για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Σήμερα το τελευταίο αντίο είπανε φίλοι και συγγενείς στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν όλοι εκεί, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλα τα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Πλήθος κόσμου ήταν και από την προηγούμενη νύχτα που θέσανε τη σωρό σε αγρυπνία. Όλοι ήταν συντετριμένοι πραγματικά. Ήταν από τους πολύ αγαπητούς καλλιτέχνες, φάνηκε πάρα πολύ στην κηδεία του. Τόσο κόσμο, εγώ προσωπικά, είχε βέβαια και η κηδεία του Βασίλη Καρά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν άλλα τα μεγέθη. Πολύ αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, το έδειξε ο κόσμος. Καλό ταξίδι στο φως και καλή δύναμη στην οικογένειά του.

Η Lady Gaga που μόλις ακούσαμε απέκτησε πρόσφατα παιδί, είναι επίσημο, μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν φήμες γι' αυτό. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι οι διάσημοι και πλούσιοι δεν ενδιαφέρονται για το δημογραφικό πρόβλημα αυτού του πλανήτη. Το απέκτησε μαζί με τον αραβωνιαστικό της, τον επιχειρηματία τον Μάικλ Πολάνσκι. Δεν ξέρουμε ούτε φίλο ούτε όνομα, τους έχει πιάσει οι παπαράτσι να έχουν βγάλει το παιδί τους έξω με ένα καρότσι, αλλά ήταν τόσο καλά κλεισμένο που δεν μπόρεσαν να τραβήξουν κάποια φωτογραφία από το παιδί. Είμαι υπομονή, θα τα πει όποτε θέλει η ίδια η Lady Gaga, 40 ετών, να ζήσουν, να χαίρονται το παιδάκι τους, ό,τι φίλο και αν είναι αυτή. Και τώρα είναι η άβολη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι ο βαρυπινίτης, ο Αλκέτ Ριζάι, τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, έχει πάρει περισσότερες άδειες από ό,τι έχω πάρει εγώ. Ο Αλκέτ Ριζάι ήταν φυλακισμένος, συγκεκριμένα ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Έχει πάρει 16 άδειες από το 2021, αλλά στην τελευταία δεν επέστρεψε όπως όφιλε και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται μάλιστα και στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ένα beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη, επιχειρώντας μάλιστα να χαρτογραφήσουν και τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό με το οποίο τον συνδέουν. Την ίδια ώρα έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Ο ιδιοκτήτης του beach bar, 41 ετών, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Από το επεισόδιο, να θυμίσουμε ότι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το κατάστημα, ποιοι έβγαλαν όπλα, δηλαδή ποιος ξεκίνησε το περιστατικό, ποιος πυροβόλησε πρώτος, αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ή όλοι οι πυροβολισμοί προήρθαν από τη μία πλευρά. Σημασία έχει να συλληφθεί ο Αλκέτ Ριζάι, είναι ένας βαρυπινίτης και μάλιστα επικίνδυνος κακοποιός. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η Αττική. Η ελληνική αστυνομία έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Σημασία έχει να σκεφτούμε ξανά λίγο το πλαίσιο των αδειών για τέτοιους φυλακισμένους.

Θα έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, αλλά πιο μπροστά θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε ο σπουδαίος συνθέτης μας, ο Σταύρος Οξαρχάκος, τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει και είπε: «Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα τον τελευταίο λαϊκό ίδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργο». Αυτά έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ενδεικτικό της καθολικής αποδοχής που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης από όλα τα είδη της μουσικής, της εγχώριας μας μουσικής. Τον δέχτηκαν όλοι, το σεβάστηκαν όλοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τι τους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί επεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σερβία οι φοιτητές κατέθεσαν το ψηφοδέλτιό τους για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στη Βρετανία άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα του επί 20 χρόνια. Επίσης 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ήδη ένας στους 10 Βρετανούς, λέει, έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω εδώ μια καινούργια έρευνα που μιλάει σαν ρομπότ. Έχει επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη τις εκφράσεις που λέμε. Φαντάζομαι στην Ελλάδα όχι τόσο πολύ, αλλά λέει ήδη οι ερευνητές έχουν βρει, οι γλωσσολόγοι στη Μεγάλη Βρετανία, ότι ένας στους 10 Βρετανούς έχει επηρεαστεί στον τρόπο που μιλάει από την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Οπότε φανταστείτε τι έχει να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί πριν και σήμερα παραιτήθηκε ένας δεύτερος υψηλά ιστάμενος σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιεί τον κόσμο ότι σε λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το ανθρώπινο είδος και θα πρέπει να κοιτάξουμε να βρούμε ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης το οποίο όποτε χρειαστεί και δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά να το πατήσουμε για να κλείσει και να καταστραφεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το είπε άνθρωπος που δούλευε περισσότερο από 5 χρόνια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το είπε κάποιος τυχαίος. Βέβαια, τον μάλωσε ο Τραμπ, γιατί έχει και εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Τον είπε ότι δεν ξέρεις τι λες, δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Η Αμερική τρέχει με ρυθμούς ξέφρενους στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και θα ξεπεράσουμε τους πάντες σε αυτό. Το λέει και καφιέται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Η Αναστασία λέει ότι τις κρατάμε πολύ ωραία παρέα και αυτό το βράδυ, Σεπτέμβριο στην πόλη και Γιάννη στο ραδιόφωνο, λέει συγκεκριμένα. Η Δάφνη μας λέει τι ωραίο, λέει, το σινεμά που γίνεται, λέει, σε διάφορα σημεία της πόλης. Μιλάει για το σινεμά στις γειτονιές. Αύριο, λέει, δεν θα μας ακούσει γιατί θα πάει σε μία από αυτές τις προβολές. Και έψαξα να βρω ποια είναι αυτή η προβολή για να σας την προτείνω κιόλας. Αύριο λοιπόν, κοντά στο σταθμό μετρό της 25 Μαρτίου, στη στάση 25 Μαρτίου, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο θα προβληθεί η ταινία Little Miss Sunshine, πολύ ωραία ταινία, τον Jonathan Dayton και Βαλερή Φάρις, γλυκό πικρή κωμωδία, αξίζει να τη δείτε και είναι και μια πολύ ωραία πρόταση για να κάνετε κάτι διαφορετικό αύριο. Little Miss Sunshine, 9 η ώρα, στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, ελεύθερη είσοδος, κοντά στο σταθμό μετρό 25 Μαρτίου.

Και μια και τα έφερε έτσι η ροή της κουβέντας που μιλήσαμε για κινηματογράφο, συνεχίζουμε με κινηματογράφο. Η Οδύσσια αναδείχτηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία των Studio Universal. Το φιλμ του Christopher Nolan, 9 εβδομάδες μετά την πρώτη προβολή του, ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015. Πάρα πολύ πετυχημένο το εγχείρημα του Christopher Nolan με πρωταγωνιστή τον Matt Damon. Ήδη λένε ότι αναζητούν σενάρια γύρω από την ελληνική ιστορία για να γυριστεί μια ακόμη ταινία τέτοιου μεγέθους, δηλαδή τόσο μεγάλο blockbuster, αλλά σίγουρα όχι με τον Christopher Nolan, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να ξεκουραστεί 2 με 3 χρόνια. Βέβαια δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους, και πετυχημένοι είναι, βγάζουν δισεκατομμύρια. Είναι 60 ετών ο Christopher Nolan. Αν κάτσει 2-3 χρόνια, μετά πόση ενέργεια θα έχει για να γυρίσει ένα τέτοιο έπος? Αλλά θα μου πείτε, δεν είμαι καλλιτέχνης, οπότε δεν ξέρω από αυτά. Παρότι η Οδύσσια έκοψε 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια εισιτήρια, δεν είναι η πιο πετυχημένη ταινία φέτος. Η πιο πετυχημένη ταινία είναι το Spider-Man, παιδιά, που μόλις σε 21 μέρες προβολής έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάει τόσο καλά που σκέφτομαι να πάω να τη δω. Τι βλέπει ο κόσμος και πάει και βλέπει μια ακόμη ταινία Spider-Man, έχει σαρώσει τα πάντα παντού. Λένε, έχει γίνει δηλαδή από τις μετρήσεις των εισιτηρίων, ότι την ταινία Spider-Man Brand New Day την έχει δει όλη η Ιαπωνία. Μανιωδώς, λέει, τρέχουν στους κινηματογράφους. Μάλιστα ο πρωταγωνιστής, ο Χάλαντ, είναι ο πιο πετυχημένος ηθοποιός. Έχει φέρει, λέει, τα περισσότερα έσοδα στον κινηματογράφο. Περίπου 15,6 δισεκατομμύρια. Πέρασε δηλαδή τη Ζεντάγια. Μιλάμε για κινηματογράφου έσοδα, γιατί σε συνολικά, δηλαδή σε βίντεο κλαμπ, DVD που λέγαμε παλιά, σε έσοδα από συνδρομητικές τηλεοράσεις, παραμένει ακόμη ο Samuel Jackson, ο οποίος βέβαια έχει γυρίσει και καμιά 2000 ταινίες ο άνθρωπος, γι' αυτό και παραμένει ο πιο εμπορικός ηθοποιός, γυρνάει συνέχεια ταινίες. Αλλά αν σας ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι ταινίες, οι action movies που λέμε, να πάτε να το δείτε το Spider-Man. 2 δισεκατομμύρια σε μόλις 21 μέρες. Here we go.

Είχαμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκυριακό στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε πώς θα πήγανε οι ομάδες μας και όχι μόνο. Το Σάββατο ο Ηρακλής έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο. Του ακυρώσανε γκολ στο 93 άδικα. Δικαίως διαμαρτύρεται ο Ηρακλής. Ο αμυντικός του Ατρόμητου μπορούν να του δώσουν την επίδαυρο να παίξει θέατρο. Πάτησε στο δικό του πόδι και έπεσε και κατάφερε και πήρε φάουλ και ακυρώθηκε το πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε ο επιθετικός του Ηρακλή. Άδικα, πραγματικά θα ήταν μια ακόμη νίκη για τον Ηρακλή και θα ανέβαινε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Το Σάββατο είχαμε άλλη μια έκπληξη. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε μέσα στο Καραϊσκάκι από τον Όφη με 0-1, τον εκπληκτικό Όφη, που εδώ και δύο μήνες δεν λέει να χάσει με τίποτα. Έχασε μόνο από τον Άρη, για να καταλάβετε. Και επειδή είδα και λίγο τον αγώνα, θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα δύο γκολ Όφη. Δεν είναι τυχαίο το 0-1. Πάμε την Κυριακή, όπου φυσικά το μεγάλο ντέρμπι, που ήταν μόνο ντέρμπι στα χαρτιά τελικά, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Οι ασπρόμαυροι κέρδισαν 2-0 τον Άρη. Κακό παιχνίδι. Τα δύο γκολ δεν λένε τίποτα. Το ένα ήρθε από πέναλτι. Πολύ μέτριο δηλαδή σε δράση και φάση στο παιχνίδι του στην πόλη μας. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 το Βόλο και δηλώνει παρόν στη φετινή Super League. Άλλη μια έκπληξη, ο Αστέρα Τρίπολης κατάφερε και πήρε ισοπαλία από την ΑΕΚ με 1-1. 0-0 και η Φυσιά Λεβαδιακός, και ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος, κερδίζοντας 3-0 τον πολύ καλό Πανετολικό, που αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι ή τρίτος ή τέταρτος στη βαθμολογία. Ωραίο πρωτάθλημα φαίνεται. Δηλαδή, ως τώρα έχουμε 2-3 περίεργα αποτελέσματα, για να έχει και ενδιαφέρον, όχι τίποτα άλλο, να κερδίζει πάλι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Να βλέπουμε ανατροπές και τις μικρές ομάδες να παλεύουν τα παιχνίδια όσο μπορούν.

Είπαμε για το ποδόσφαιρο, αλλά η Θεσσαλονίκη κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς. Ανυπομονούμε όλοι να ξεκινήσουν οι επίσημες διοργανώσεις για να δούμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, φυσικά και τον Ηρακλή που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία. Το Σαββατοκύριακο είχαμε φιλικά, όπου και οι δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που ενισχύθηκαν πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και απέκτησαν μονάδες που τα προηγούμενα χρόνια τους βλέπαμε μόνο από την τηλεόραση και με κιάλια σε άλλες ομάδες. Ο Άρης κατάφερε και κέρδισε 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει EuroLeague, δηλαδή ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη που αγωνίζεται στο EuroCup. Κατάφερε λοιπόν και τον κέρδισε με μεγάλη διαφορά και παίζοντας πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πλησίασε τους 100 πόντους και είμαστε ακόμη 14 Σεπτέμβρη. Τα πόδια των παικτών είναι πολύ σφιγμένα, δεν είναι δηλαδή στο 100% των δυνατοτήτων τους. Ξεχώρισε πάρα πολύ ο Δημητρίεβιτς, ένα πάρα πολύ ψηλό guard, playmaker, με συγχωρείτε, 1,96 που κατεβάζει την μπάλα, λες και είναι 1,70. Πραγματικά θα κάνει τη διαφορά φέτος. Ο Τζέρεμάι Ρόμπινσον Έρλ, που τον φέραμε από το NBA και συνήθως τέτοιοι παίχτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έβαλε 29 πόντους, τρομερά ποσοστά, 10 στα 11 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4 στις 4 βολές. Και όχι μόνο, έτρεξε πάρα πολύ, έδειξε δηλαδή πολλή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ο Σπανούλης φαίνεται ότι έχει περάσει τη φιλοσοφία του στους παίχτες, οπότε ο Άρης είναι για μεγάλα πράγματα φέτος, αλλά υπομονή. Μην περιμένουμε δηλαδή να μπούμε στο παρκέ και να κερδίσουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή το αντίστροφο, αν χάσουμε να απογοητευτούν οι φίλαθλοι του Άρη. Εξίσου καλά τα πήγε και ο ΠΑΟΚ που κέρδισε πάλι μια ομάδα της EuroLeague, την Αρμάνι Μιλάνο, με 89-77. Πολύ ωραία ομάδα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι της φιλοσοφίας Τρινκέρι. Έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις, δηλαδή είναι ένα επίπεδο πάνω από πέρσι ο ΠΑΟΚ και είναι για μεγάλα πράγματα. Εύχομαι, το λέω από τώρα που είναι Σεπτέμβρης, να δούμε στον τελικό του EuroCup Άρης ΠΑΟΚ, να γίνει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και να είμαστε δίπλα-δίπλα, ΠΑΟΚτσίδες και αργιανοί φίλαθλοι, και να το χαρούμε το παιχνίδι.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Η ώρα είναι 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχομένο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράικης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας άνδρας 55 ετών πριν από 2 ημέρες δέχτηκε επίθεση. Επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε στον Αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο μοναστηράκι και τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα, προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας. Τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Τους ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ο Αλκέτ Ριζάη οφείλε να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 σήμερα το πρωί, καθώς είχε πάρει 7ήμερη άδεια την περασμένη Δευτέρα. Ήταν η 16η που είχε λάβει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα φορονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μία ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μεταξύ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα ΒΤΜ για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης σε ανάρτησή του χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Dario Armodei, προέτρεψε μάλιστα την Αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του υιοθέτησαν αμέσως πολλά στελέχη μεγάλων εταιριών. Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση των στελεχών. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα άνω των 2 δεκαετιών. 12 ακόμη άνδρες ηλικίες 28 έως 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός από αυτή την ώρα περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να κλείσουμε τον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά

0: Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μετά μου λέτε να μην πιστεύω στο κακό το μάτι. Τον ματιάσαμε τον Αντώνη Ρέμο. Μια εβδομάδα συζητούσαμε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που το είχαν βάλει μέσα στη σκηνή. Ακούστηκαν διάφορα μέσα στην εβδομάδα. Πολλοί πήρανε θέση. Είπανε τελικά ότι θα γίνει η συναυλία. Αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια. Λίγο πριν τις 7-6 ώρα εκεί περίπου άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Άρχισαν να κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι δεν θα γίνει η συναυλία. Χρειάστηκε να επέμβει η εταιρεία παραγωγής που είπε ότι η συναυλία θα γίνει κανονικά. Σταμάτησε ευτυχώς εγκαίρως η βροχή. Ήδη ο κόσμος δεν έφευγε από τη θέση του. Είχαν πάει από τις 6 ώρα, ήταν με τις ομπρέλες ευτυχώς τα παιδιά για να πιάσουν θέση. Αλλά τους απομάκρυνε η αστυνομία γιατί υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού. Με το που ανοίξανε τις πύλες για να μπει ο κόσμος, γύρω στις 8 και κάτι τρέξανε μέσα χιλιάδες κόσμου. Κάποιοι λένε ότι ήταν 300.000, κάποιοι λένε 200.000. Υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι που λένε ότι ήταν μόλις 40.000 οι θεατές. Ήταν πάρα πολλοί, ήταν σίγουρα 200.000 θεατές. Από το Μακεδονία Παλάς μέχρι το Λευκό Πύργο, γεμάτο ασφιχτικά η περιοχή εκεί. Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Δεν ήταν μόνος του επί σκηνής. Ήταν και άλλοι καλλιτέχνες που κάλεσε μαζί του. Ο Κώστας Σουχατζής, η Μαντό, η Δέσποινα Βανδύ. Έκανε ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί που δυστυχώς και αυτόν τον χάσαμε πριν κάποια χρόνια. Ανέβηκαν οι Gypsy Kings. Το παρουσίασε ο Γρηγόρης Αναούτογλου. Βεγγαλικά, show με drones. Η Κέτι Γαρμπή είχε και ένα τύχημα, γλίστρησε την ώρα που έφευγε από τη σκηνή και έπεσε αρκετά σοβαρά. Βέβαια μετά έκανε ένα story στο Instagram που μας καθησύχασε όλους ότι δεν χτύπησε και ότι είναι μια χαρά στην υγεία της. Μια ωραία βραδιά, τη ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Διαμαρτυρήθηκε βέβαια αρκετοί ότι κράτησε πάρα πολύ, σταμάτησε λίγο μετά τις 2. Το λέγανε για το θόρυβο, δηλαδή ακούγονταν μέχρι και τα σπίτια που ήταν κοντά στο σημείο της συναυλίας. Δεν πειράζει, μια μέρα ήταν, ένα Σάββατο ήταν, 300.000 κόσμος το καταχάρηκε, τον απόλαυσε, ήταν ένα ωραίο βράδυ, πάμε γι' άλλα.

Ο Θεός να σας φυλάει και να μην ψάξετε, να μην ψάχνετε σπίτι αυτή την περίοδο. Πάμε να δούμε πόσο έχουν αυξηθεί τα νίκια την τελευταία δεκαετία. Στην πρώτη θέση, και αυτή την έρευνα την κάνανε με αφορμή τα φοιτητικά σπίτια που ψάχνουν αυτή την περίοδο οι μαθητές που πέρασαν πρώτο έτος στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη αύξηση την έχει, όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα, 164% την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 127% αύξηση στα ενίκια. Τρίτη η Πάτρα με 140%. Δεύτερη η Πάτρα με 148%, πιο πάνω από εμάς. Το Ηράκλειο με. Ο Βόλος με 126%, το Ηράκλειο με 119% και τελευταία σε αύξηση είναι η Κομοτηνή με 84%. Πλέον οι φοιτητές που ψάχνουν σπίτια μετατοπίζονται αρκετά μακριά από το κέντρο, δηλαδή Τριανδρία, Τούμπα, ακόμα πιο μακριά, λόγω του μετρό, δηλαδή ψάχνουν σπίτια Ανάληψη, Μαρτίου και δυτικά, Αμπελόκηπους, μέχρι και στο Βαρδάρι αρκετοί αναγκάζονται να νοικιάσουν σπίτι, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις τιμές που ζητάνε πλέον οι ιδιοκτήτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά στα πανεπιστήμια. Έχει αλλάξει δηλαδή η γεωγραφία των φοιτητών. Δεν είναι πια όπως παλιά που ξέραμε οι φοιτητές μένουν στο κέντρο γύρω από τα πανεπιστήμια. Πλέον μπορείς να βρεις φοιτητές σε κάθε γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα άκουσα ένα εξωφρενικό που ζητούσε κάποιος σε μια αγγελία για 40 τετραγωνικά υπόγειο στην Κασάνδρου. Στην Κασάνδρου, 40 τετραγωνικά υπόγειο, 6 κατοστάρικα. Παιδιά, ας σοβαρευτούμε όσο είναι ακόμα καιρός, γιατί μας βλέπω να φεύγουμε όλοι από τη Θεσσαλονίκη και να μένουμε Τρίλοφο, Πλαγιάρη, Λάκκωμα, Χαλκιδικής. Θα μας βλέπω να φεύγουμε στο Καλοχώρι. Δεν αντέχονται αυτές οι αυξήσεις και δεν ξέρω πάνω σε τι βασίζονται αυτοί οι άνθρωποι και βάζουν αυτές τις τιμές. Τα νοικιάζουν όντως ή μένουν ανίκεστα και κανείς δεν νοιάζεται? Δηλαδή έχουν τόσα εισοδήματα από άλλα ακίνητα και δεν τους ενδιαφέρει αν θα νοικιάσουν και αυτό. Πραγματικά κάτι πρέπει να συμβεί, γιατί στερούμε όνειρα. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φοιτητικό σπίτι του παιδιού του, πιθανόν να κοπούν τα φτερά του παιδιού και να μην σπουδάσει. Δεν υπάρχει πλέον φοιτητής όπως ήταν στα δικά μας τα χρόνια που απλά σπούδαζε. Όλα τα παιδιά πλέον δουλεύουν και σπουδάζουν και πάλι τα κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Τι να πω, ας δούνε λίγο πιο σοβαρά αυτοί που πρέπει το θέμα της κατοικίας, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, διαβάζω εδώ ότι τους παλιούς τους άγγελους του Τσάρλι, αυτές τις τρεις γοητευτικότατες κυρίες, τους είχαν κάνει πρόταση εκεί στα 80's να φωτογραφηθούν γυμνές σε γνωστό περιοδικό και θα τους έδιναν $1,000,000, τότε που με $1,000,000 έπαιρνε σε ολόκληρο συγκρότημα κατοικιών, όχι ένα διαμέρισμα. Και όμως και αυτές οι τρεις κυρίες αρνήθηκαν, γοητευτικότατη η Φάρα Φόσετ, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην τηλεόραση. Σας αφήνω, έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι. Στα Σπάτα Αττικής συνελήφθησαν 6 άτομα που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κύρωση των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής τράπεζας ΒΤΜ φέρεται να βοηθούσε το Ιράν. Στη Βρετανία, άνδρας ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια. Επίσης, 12 ακόμη άνδρες κατηγορούνται για τη σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 έως το 2025. Κλειστός ο περιφερειακός μέχρι τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η Θάλια μας στέλνει ότι η ανιψιά της πέρασε ιατρική στη Θεσσαλονίκη και για να καταφέρει να μείνει και να σπουδάσει στην πόλη θα αναγκαστεί να συγκατοικήσει με άλλα δύο κορίτσια από το μέρος που κατάγεται. Πλέον είναι μονόδρομος η συγκατοίκηση για τους περισσότερους φοιτητές, σε αυτό που λέγαμε πριν για τις αυξήσεις στα νίκια γύρω από τα φοιτητικά σπίτια. Και αυτό που βλέπαμε δηλαδή στο εξωτερικό που λέγαμε μένουν μαζί 4 και 5 άτομα και πώς μπορούν, έφτασε στη χώρα μας. Το δύο πλέον άτομα είναι σίγουρο ότι υπάρχουν, ότι συγκατοικούν δύο άτομα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όπως μας λέει η Θάλια για την ανιψιά της, και τρία άτομα μαζί συγκατοικούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του ενοικίου και τα υπόλοιπα, έτσι, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, λογαριασμοί, όλα είναι στο Θεό, πραγματικά. Θα το βρει το δρόμο της, κυρία Θάλια, η ανιψιά σας, μην ανησυχείτε. Τα παιδιά είναι πολύ ικανά και θα τα καταφέρουν. Και πάμε στη Θάσο, που κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων ένα βίντεο από μια επιχείρηση εστίασης πάνω στην παραλία. Βουτάς στα πολύ ωραία νερά της Θάσου και αν θες να βγεις και να ξεπληθείς στις γνωστές ντουζιέρες που υπάρχουν στις παραλίες, πλέον θα πρέπει να βάζεις ένα 50 λεπτό. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είπε ότι δεν μπορεί να ξοδεύει άλλο αλόγιστα νερό και χρησιμοποιείς έναν κουμπαρά όπου για να ανοίξει η ντουζιέρα πρέπει να βάλεις ένα κέρμα των 50 λεπτών. Τέτοιες κινήσεις είναι που διώχνουν τον τουρισμό, κυρίως τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν τα ανέχονται αυτά και γι' αυτό έχει γεμίσει η Θάσος με τουρίστες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Τουρκία και ένας στους 10 αν ήταν φέτος Έλληνας.

Ο Στάθης λέει να χρεώνουμε εμείς τα αντιλιακά στις παραλίες. Του μπαίνουν ιδέες του Στάθη μετά από αυτά που είπαμε για την Θάσο. Καλή ιδέα. Θα βγάλεις αρκετά. Πολλοί είναι αυτοί που ξεχνάνε πάντα όταν πάνε στην παραλία το αντιλιακό. Σε πολλές γωνίες του πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ τους έχει σπάσει τα νεύρα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένει στάρ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το σπίτι όπου έζησε μέχρι την ηλικία των 4 ετών πουλήθηκε 2 εκατομμύρια δολάρια. Ένα παλιό σπίτι του 1940 για την ακρίβεια, όχι θεαματικό, ένα από αυτά τα παραδοσιακά αμερικανικά σπίτια στα προάστια, δηλαδή μικρό, με στέγη ξύλινη. Παρόλα αυτά έπιασε αυτή την τιμή, ενώ στο Queens της Νέας Υόρκης τα διπλανά σπίτια, για να καταλάβετε, συνήθως πιάνουν μια τιμή κοντά στα 400.000 δολάρια, 500.000 δολάρια. Επειδή έζησε και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί μέχρι την ηλικία των 4 ετών, βρέθηκε κάποιος φαντάζομαι φανατικός θαυμαστής του και το αγόρασε για 2 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν η τιμή εκκίνησης. Αυτά συμβαίνει όταν είσαι star, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πλανητάρχης.

Διαβάζω εδώ ότι Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σκοπεύουν να ζητήσουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενός κακού μοίρια έπονται, λένε ο σαφός λαός, και η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει πάρα πολλά προβλήματα και εσωτερικά, αλλά και στις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες που παραδοσιακά τις στήριζαν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος 30 φίλου στον ήχο. Δώσαμε τον καλύτερό μας, αυτό ελπίζω. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καλούνται να απολογηθούν αύριο στη 1 το μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στο ιδιωτικό του ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 ημέρες δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο και τραυματίστηκε. Στον Αφιένα. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα. Οι δράστες εντόπιζαν τα θύματα τους από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο Μοναστηράκι, τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι 3 πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι 3 την Τετάρτη. Αναζητείται από τις αρχές ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές του Μοκού μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία 5 χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σοφρονιστικά καταστήματα στα οποία κρατούνταν. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης. Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα ΒΤΠ για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, καταγράφεται άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζεται 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε αργά το απόγευμα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα συμμετάσχει στις προώρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Το κυβερνόν Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα κατέθεσε χθες Κυριακή στην Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αλεξάνδερ Βούτζιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του κατέθεσε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστός ο περιφερειακός μέχρι και τις 5 το πρωί στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των Κόμβων, των Κωνσταντινοπολίτικων και της Τούμπας. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

today. You were

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.